Ο Πίτερς, φίλε, έχει φύγει από τον Ολυμπιακό. Το ξέρατε εδώ και πολύ καιρό. Το Πίτερς έχει συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο. Εκτές το απόγευμα βραδάκι, μια έτσι ανακοίνωση του ίδιου του παίκτη στα social media, είπε ότι θα είμαι πάντα Ολυμπιακός, αλλά τώρα θα παίζω για την Αρμάνι Μιλάνο την επόμενη χρονιά. Ο Πίτερς θα είναι στην Αρμάνι Μιλάνο.

Μιλά, δεν μπορούσαν να βάζουν τα μάτς τα πιο έτσι ενδιαφέροντα με τις πιο μεγάλες ομάδες νωρίτερα, να τα βλέπουμε όλοι, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μηνυματάκι από το Μενίδη. Νομίζω το πρόγραμμα, φίλε, έχει βγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι, εντάξει, μπορούσαν να βάλουν, ας πούμε, το Αργεντινή με την Αλγερία λίγο νωρίτερα, αλλά το πρόγραμμα έτσι είναι. Όλοι θα παίξουν όλες τις ώρες, άλλοι θα παίξουν νωρίς, νωρίς για εμάς, εντάξει. Ναι, αύριο θα δούμε και Πορτογαλία και Αγγλία, φίλε. Να δούμε και τις ομάδες και των Πορτογάλων και των Άγγλων τι έχουν για φέτος. Πάντως, από ό,τι βλέπω εδώ στοιχηματικά, τα φαβορί παραμένουν ακόμα, και η Ισπανία και η Γαλλία και η Αγγλία, τα πρώτα φαβορί για να πάρουν το φετινό Μουντιάλ. Αλλά ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς, ακόμα δεν έχουν παίξει τα πρώτα μάτς όλες οι ομάδες. Μέχρι να μπούμε στα νοκάουτ έχουμε ακόμα δρόμο.

Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

Για το φίλο τον Γιώργο τον Παοκτζή, κάποιος διάβασα πριν από λίγο το όνομα του Πούσιτς, ότι είναι κοντά στον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου αποχαιρέτησε τη Θεσσαλονίκη, αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ μετά από 5 χρόνια παρουσία στον πάγκο του ΠΑΟΚ, και μάλλον θα είναι ο διάδοχός του, από ό,τι λένε, το όνομά του Πούσιτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Μάκρη. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, ο Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα.

0: μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ξεπεραστούν και τα όποια εμπόδια. Μέχρι τέλος εβδομάδας θα μάθουμε τι μέλη γενέθε με τον Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι υπάρχει συμβόλαιο και είναι δεμένος ο παίκτης. Mm. Κανένας παίκτης δεν δένεται με κανένα συμβόλαιο, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό που λες και εσύ. Ο μπαμπάς του Ντόρσεϊ έκανε μια ανάρτηση, την κατέβασε, αλλά είναι ενδεικτικό του που πάμε.
1: Ναι.
0: Πού πάτε ρε. Είναι ένα ζήτημα. Κοίταξε, το Χουάντσο θα τον ήθελε ο Ολυμπιακός για να μην τα αφήσουν να πέσει κάτω. Αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο αυτοκαταστροφική στον Παναθηναϊκό για να αφήσουν τέτοιο παίκτη. Απ' την άλλη, δεν είμαι βέβαιος ότι χωράνε όλοι καλοί. Έτσι, και δύο ψηλοί και Χουάντσο.
1: Φάνηκε στους τελικούς δεν το χωράνε όλοι καλοί. Κάποιος καλός μένει απ' έξω. Μια ερώτηση ακόμα για να κλείσουμε, Γιώργο, δεν έχουμε χρόνο. Ρωτάει ο φίλος ο Μάριος με τον Evans. Τι γίνεται, λέει, τον έχουμε ξεχάσει τον Evans.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ο Φάλιπος συνθήκες. Ο Evans, εντάξει, τον πλήρωσε ο Ολυμπιακός σε ένα χρόνο, τον ξαναπλήρωσε. Δεν υπάρχει, δεν παίρνουμε τέτοιο ρίσκο. Πρέπει να δεχτεί ο Evans να είναι, τι να σου πω ρε παιδί μου, Λαρετζάκης. Δεν νομίζω ότι θα το δεχτεί. Και δεν νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός το σκέφτεται. Έτσι, άλλωστε, θα δούμε τώρα, κοίταξε, η υπόθεση Ντόρσεϊ θα αποτελέσει ρυθμιστή για πολλές καταστάσεις. Πάντως ο Τζόσεφ την κέρδισε τη θέση του.
1: Την κέρδισε.
0: Και ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα,
1: και κλείνουμε με αυτό,
0: ενδεχομένως ο Μοντέρο να μην καίγονται και πάρα πολύ για τον Τζόσεφ. Αν δεν ήταν Έλληνας, δεν μπορεί να μην καίγονται και καθόλου.
1: Είναι Έλληνας όμως.
0: Είναι Έλληνας. Αλλά θα είναι 7-6 Γιώργη του χρόνου.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό εμείς το πάμε πρώτοι, Γιώργη.
1: Το έπες ρε Θεία, να πω ότι δεν το έπες, θα σου έλεγα ψέματα.
0: Μπράβο. Και το βράδυ λοιπόν στις 12 η ώρα, μετά τις 12, μια μεγάλη αποκάλυψη για το νέο ρόλο του Γιώργου Χελάκη.
1: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Θα μάθω ποιος είναι ο ρέος ρόλος. Θεία από το χωριό, σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μικρή διακοπή να τον πάρω τηλέφωνο να μου πει τι στο διάλογο κάνει και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών.

0: για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: 943 Intervetten Sports.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Την κατάβαυση του πυρός στο Λίβανο ζήτησαν οι ηγέτες των χωρών της G7 κατά τη σημερινή ημέρα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν. Στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σταθερά υπέρ της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Πρεμιέρα για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 9.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Ένταση επικράτησε νωρίτερα ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών μέσα στην αίθουσα, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Συγγενείς ζήτησαν να μην αναφέρεται και η κυρία Κωνσταντοπούλου στα θύματα, καθώς όπως υποστήριξαν, τα λεγόμενα της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό ορκωτό εφετείο. Έτσι αναμένεται να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο και τρεις πράξεις βιασμού. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Στις 10:20 θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός, άνε μείως 5 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
13: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
14: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κύριε και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Ιντερβέτ εν Σπορτ, στο ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα και την εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». Λοιπόν, το μεγάλο μας δώρο αφορά τη Σύφνο, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή γυαλό της Σύφνου, στο νησί του Ψελεμεντέ. Θα έχει και φαγητό, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Παράλληλα, έχουμε και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή, ξέρετε, στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Πάνο, τον Μπουρναράκη, τον Γιώργο, τον Γεωργιάδη. Και δεύτερο δώρο την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στον Κοράλι, στην Βραβρώνα. Συμμετοχή και εδώ, στο Viber, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κοράλι. Αυτά είναι δώρα.

σας είπε, νομίζω σας είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα ο Γιώργος Ογκαλίδης, να το μας παρακολουθείτε εδώ, διότι κάθε μεσημέρι θα σας λέμε πράγματα που δεν, και έχει αποδειχθεί αυτό, δεν τα ακούτε πουθενά αλλού και τα μαθαίνετε πρώτοι από τον 943 Interveten Sports.

Και με τη βούλα ο Μπερνάρντο Σίλβα που άφησε τη Ρεάλ, ο Πορτογάλος διεθνής που είναι βεβαίως με την Πορτογαλία στο γύρο και θα παίξει φαντάζομαι σήμερα κόντρα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, περνάει και αυτό στην Ρεάλ. Και μάλιστα με συμβόλαιο 2 χρόνων, έπαιξε 9 χρόνια στη Manchester City ο Μπερνάρντο Σίλβα. Είναι τώρα 31 ετών και είναι μια επιθυμία που του Ζωζέ Μουρίνιο να τον πάρει, στην Ρεάλ, μια επιθυμία που έγινε πραγματικότητα. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αριστεροπόδαρος, είτε ως κεντρικό χάφι είτε ως μέσα αριστερά. Καλός, πολύ καλός χειριστής της μπάλας ο Μπερνάρντο Σίλβα.

0: Έγινε η κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, μια κλήρωση που ενδιαφέρει και την ΑΕΚ, που αυτή τη χρονική στιγμή βρίσκεται στους ανίσχυρους στην κλήρωση για τα play-off, αλλά έχει βάσιμες πιθανότητες να μπει στους ισχυρούς, και για να συμβεί αυτό θα πρέπει μια ομάδα από τις Ερυθρός Αστέρας, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Πρατισλάβας και Λεχ Πόζναν να αποκλειστεί στις προκριματικές φάσεις. Θέλω να σας θυμίσω ότι η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι το διήμερο 18-19 Αυγούστου, και μια εβδομάδα μετά, 25-26 Αυγούστου, θα δώσει τη ρεβάνς με φόντο φυσικά τη συμμετοχή της στην link phase του Champions League. Να σημειώσουμε επίσης ότι η Ομόνια, που είναι πρωταθλήτρια Κύπρου, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Καϊράτ ή Σουτιέσκα. Νομίζω ότι η Ομόνια έχει τα προσόντα να ανταπεξέλθει. Πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Πρέπει να σου πω ότι όλος ο κόσμος υποκλίνεται στον Λιονέλ Μέση, και κατά τη γνώμη μου δικαιολογημένα, θέλω το δικό σου σχόλιο μετά από αυτή την φοβερή του τριάρα επί της Αλγερίας. Έστω της Αλγερίας, λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά να κάνεις hat-trick σε Μουντιάλ, πρέπει να είσαι Μέση για να συμβεί. Και πραγματικά, κοίταξε, σε αυτούς τους παίκτες που γίνονται πόλη έλξης για τον κόσμο. Και το έχουμε δει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο πάρα πολλές φορές και στα άλλα αθλήματα. Νομίζω ότι πρέπει να υποκλεινόμαστε μια ζωή. Δηλαδή, είναι οι λόγοι για να πας να δεις ποδόσφαιρο, για να ανοίξεις την τηλεόραση να δεις. Ξενύχτησε πολλοί κόσμος χθες για να δει τον Μέση. Έτσι. Θα ξενυχτήσει προφανώς για να δει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι η στάρ του παγκόσμιου αθλητισμού. Και οι στάρ, καλό είναι να έχουν τέτοιες παραστάσεις όπως η χθεσινή, ένα ρεσιτάλ ποδοσφαίρου. Τεράστιος ποδοσφαιριστής. Έχω κάποια θέματα με την προσωπικότητά του, δηλαδή Μαραντόνα δεν.
0: Και εγώ μεγάλα. Μεγάλα. Ναι. Ένας άνθρωπος που σου βάζουν την κελεμπία πάνω του Κατάρ, ας πούμε, και δεν αντιδράς. Ένας άνθρωπος που δεν σε έχουμε δει ποτέ, ρε φίλε, να κάνεις κάτι έτσι, για τον κόσμο, για τα προβλήματά του που σπαράσεται. Ναι. Έστω μια κουβέντα. Όπως τα έλεγε ο Σάββας ο Κοφίδης.
1: Είναι η σύγκριση τεράστια, γιατί είναι στην ίδια πατρίδα με τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Οπότε καταλαβαίνεις ο ένας και ο άλλος τι διαφορά προσωπικότητας. Αλλά αν κρίνουμε αυστηρά ποδοσφαιρικά, μεγάλος ποδοσφαιριστής, τεράστιος. Δεν είναι τεράστιος άνθρωπος, μεγάλος άνθρωπος, αλλά αυτό, εντάξει. Είναι, ξέρεις, η γενιά και το είδος των απολυτικ.
0: Ναι.
1: Που λέμε.
0: Τι να πει κανείς.
1: Εγώ θέλω να σου πω και κάτι ακόμα, επειδή δεν ξέρω σε τι κοινωνικό θέλεις να με πας και αν θέλεις να πας.
0: Θέλω.
1: Έγραψα κάτι χθες στα social media και πραγματικά είναι σοκαριστικό.
0: Πες αυτό, άμα έχουμε χρόνο πάμε και κάπου αλλού.
1: Τρεις γυναικοκτονίες σε 15 μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Τρεις γυναίκες που έχουν δολοφονηθεί από τον άντρα τους, τον σύζυγό τους, τον σύντροφό τους, όπως θέλεις να το πεις. Νομίζω ότι είναι 7 από την αρχή της χρονιάς. Είναι συντριπτική η αριθμή, είναι ασήκωτο όλο αυτό που συμβαίνει. Βλέπουμε ότι δεν αλλάζει. Είπε πριν από μερικές μέρες ο Μίλτος Πασχαλίδης ότι δεν θέλουμε να λέμε εμείς τις κόρες μας να προσέχετε.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να λέτε εσείς τα αγόρια σας να μην είναι...
0: Μαλάκες, να το πω. Μπράβο. Αυτό μπράβο. Είπε.
1: Λοιπόν,
0: και έχει δίκιο.
1: Οπότε επειδή νομίζω ότι, ξέρεις, νιώθουμε όλοι λίγο πολύ στη ζωή μας, έχουμε νιώσει αυτό το είδος του μαλάκα που λες εσύ που είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, ας το αλλάξουμε από μόνοι μας οι άντρες, ας το αλλάξουν οι μανάδες μας, γιατί και αυτές έχουν ευθύνη με τον τρόπο που μας μεγαλώνουν, ας σταματήσουμε να μεγαλώνουμε λέγοντας το είμαι εμένα, είμαι κανένα. Όχι, αν θέλει το κορίτσι, η γυναίκα σου, η σύζυγός σου, η σύντροφός σου να πάει παρακάτω και να μην είναι πια μαζί σου, τελειώνει το έργο εκεί, την αφήνεις και πάει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο και πιο σημαντικό αγαθό από την ελευθερία, και αυτό το αγαθό δεν κρίνεται από το αν είσαι αρσενικός ή θηλυκός. Όλοι πρέπει να το έχουμε και να μεγαλώνουμε με αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν σε θέλει άλλο η γυναίκα σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν σε θέλει άλλο ο άντρας σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Το να αφήνεις να είναι ελεύθερος και ελεύθερη. Δεν μπορείς να αφαιρείς ζωές επειδή κάποιος είναι επιλογή του να μην θέλει πια να είναι μαζί σου. Και σταματάει εδώ η κουβέντα. Δεν μας ανήκει κανένας άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη. Ούτε καν τα παιδιά μας. Ούτε καν τα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας πρέπει να είναι ελεύθερα. Δεν ανήκει κανείς σε κανέναν. Και όπως το έλεγε η Αηδός, κανείς δεν είναι κανενός.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Νομίζω δεν χρειάζεται σχόλιο πάνω σε αυτά που είπε ο Νίκος. Κανένα απολύτως.

Σας είπαμε για την ΑΕΚ να δούμε πώς διαμορφώνεται τώρα και η κατάσταση με τους πιθανούς αντιπάλους στον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο. Αν περάσει, πάει και αυτός στα play-off όπως είναι η ΑΕΚ. Έτσι, πάει τώρα από το μονοπάτι φυσικά των μη πρωταθλητών και θα χρειαστούν δύο προκρίσεις οι Ερυθρόλευκοι για να πάνε στη League Phase του Champions League. Η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου οριστικοποίησε μάλλον τους πιθανούς αντιπάλους των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι θα μπουν στους ισχυρούς. Οι Ερυθρόλευκοι δηλαδή θα είναι στους ισχυρούς. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι 4-5 Αυγούστου και τη ρεβάνς 11 Αυγούστου και τον αντίπαλό του θα τον μάθει στην κλήρωση στις 20 Ιουλίου. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στους ανίσχυρους των play-offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αν προκριθεί. Τώρα βρίσκεται στους ισχυρούς. Μετά θα βρεθεί στους ανίσχυρους. Οι ισχυροί είναι λοιπόν η Λιόν, η Μπόντο Κλίμπτ, ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσέ, η Γκόρινγκ Ζαπορίζια. Και οι ανίσχυροι, με τους οποίους θα παίξει ο Ολυμπιακός, με έναν από τους ανίσχυρους θα παίξει, είναι η Ουνιόν Σεντζουλάζ, μια πολύ καλή ομάδα, η Σπάρτα Πράγας, και αυτή είναι καλή ομάδα. Η Στουρμ Γκρατς, η Χάρτς, η Σκοτσέζικη και η Ναϊμέγγεν, η Ολλανδική. Αυτοί είναι οι ανίσχυροι. Μιλάμε πάντα για τον τρίτο προκριματικό. Ο Ολυμπιακός πάει με την Ουνιόν Σεντζουλουάζ ή τη Σπάρτα Πράγας ή τη Στουρμ Γκρατς και τη Χάρτς, αυτή είναι ζευγάρι, ή την Ναϊμέγγεν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Νομίζω σας έδωσα να καταλάβετε.

Σε ό,τι αφορά τον Πάμπλο Μαθαίο, τον δεξιό μπακ του Ολυμπιακού που τον πήρε από τη Μαγιόρκα, ήταν να έρθει τώρα το μεσημέρι με πτήση από την Ισπανία. Θα έρθει γύρω στις 7, όπως μας πληροφόρησε ο Κώστας ο Σαμοθράκης.

Ο φίλος μου Γιάννης ο Τριανταφύλου μου λέει: καλό θα είναι να λέμε στα παιδιά μας σέβονται τους άλλους και να μην το πηγαίνουμε ανάλογα το φίλο. Είπε ο Πασχαλίδης κάτι άτομο και το έχουν κάνει σημαία μερικοί. Είπε κάτι πολύ σωστό, φίλε μου Γιάννη, να με συγχωρείς. Ναι, βεβαίως να σέβονται όλους. Αλλά να σέβονται ειδικά τις γυναίκες. Και να μην νομίζουν ότι οι γυναίκες τους ανήκουν και ότι έχουν δικαιώματα ζωής ή θανάτου πάνω τους. Και επειδή οι γυναικοκτονίες έχουν γίνει καθεστώς σε αυτή τη χώρα, καλώς είπε ότι είπε ο Πασχαλίδης, προσωπικό συντάσσομαι απόλυτα. Δεν είπε κάτι άτοπο, είπε κάτι σωστό. Έτσι. Οι γυναίκες δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ανήκουν στον εαυτό τους και μόνο. Αυτό είναι το θέμα, Ρανίκο, να συζητήσουμε έτσι, να πω του Συρίγου ότι αν την κόκκινη που χαρίσανε στο Μέση την είχαν χαρίσει σε κανένα ροντινέ, σε ντέρμπι, σούπα με την Μανάθα, άλλα θα έλεγε σήμερα. Δεν μου λες, αν την είχαν χαρίσει σε ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον Ίγκασον, εσύ τι θα έλεγες? Αυτή τη συζήτηση θες να κάνουμε? Εσύ στραβώνεις με τη διατησία, μόνο ο Νίκος στραβώνει με τη διατησία, εσύ δεν στραβώνεις καθόλου δηλαδή?

Να μην χάνουμε την αίσθηση του μέτρου, παιδιά. Να μην χάνουμε την αίσθηση του μέτρου. Διαβάζω, η ΕΟΚ, η Ομοσπονδία του Μπάσκετ, είναι αρνητική στην αύξηση των ξένων σε στοίχημα Champions League και σε Elite League, στη δεύτερη κατηγορία. Κατά τη γνώμη μου, ορθώς. Επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, ορθώς.

Γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ανέρεση της απόφασης περί επιφυλάκησης με όρους του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που οδηγήθηκε και πάλι στην φυλακή. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω ποια είναι η θέση μου. Εμένα η θέση μου είναι ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι τιμωρητική. Η δικαιοσύνη είναι σοφρονισμός. Εάν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως είπε το Δικαστικό Συμβούλιο, για να βγει από τη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έπρεπε να βγει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και αυτό, ξέρετε, δεν το λέω σε σχέση με την ιδεολογία εντός ή εκτός εισαγωγικών του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Θα έλεγα το ίδιο και για οποιονδήποτε άλλο. Ακόμα και για τους βαρυπινίτες της Χρυσής Αυγής. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι ο εγκλεισμός και πάλι στη φυλακή για να εκτίσει ένα χρόνο ακόμα ποινής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι μια παραγγελία που εκτέλεσε η ελληνική δικαιοσύνη, μια παραγγελία της Αμερικάνικης πρεσβείας και της οικογένειας Μητσοτάκη. Έτσι. Αναφέρομαι στην Ντόρα Μπακογιάννη και στον γιο της, τον Κώστα Μπακογιάννη. Τον πόνο των οποίων συμμερίζω, όχι αναγνωρίζω αλίμονο και συμμερίζομαι πλήρως. Αλλά επειδή η δημοκρατία δεν είναι εκδικητική και επειδή η δημοκρατία έχει νόμους, έτσι, εάν ο νόμος, όπως τον εξέτασε το Δικαστικό Συμβούλιο μετά από αίτηση του φυλακισμένου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του δίνει τη δυνατότητα να βγει έξω ένα χρόνο πριν ολοκληρώσει τα 25 χρόνια της ποινής, αυτός ο νόμος θα έπρεπε να ισχύσει. Και δεν μου αρέσει σε καμία περίπτωση να εκτελούνται παραγγελίες από τη δικαιοσύνη της Αμερικάνικης πρεσβείας στη χώρα μας. Καθόλου δεν μου αρέσει. Και για να μην υπάρξει παρεξήγηση, που δεν θεωρώ και τον εαυτό μου υποχρεωμένο να κάνω αυτή την διευκρίνηση, εγώ δεν συμφωνώ με τη δράση της 17 Νοέμβρη και δεν, παρότι το αρνείται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εγώ έχω την εντύπωση ότι ήταν εκ των εγκεφάλων της 17ης Νοέμβρη. Πάντως είναι αστείο από έναν άνθρωπο που δεν παραδέχεται τη συμμετοχή του στο 17 Νοέμβρη να του ζητήσει να μετανιώσει για τις πράξεις του. Γιατί είναι άτοπον, αφού από την ημέρα που τον πιάσανε μέχρι και σήμερα, σε όλες τις δίκες που έχουν γίνει και στο εφετείο κτλ., ο ίδιος δεν αναγνωρίζει ότι ήταν μέλος της 17 Νοέμβρη. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεστε, από έναν άνθρωπο που δεν αναγνωρίζει ποτέ τη συμμετοχή του σε μια οργάνωση, είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσει ότι είναι μετανιωμένος. Μετανιωμένος για κάτι που δεν αναγνωρίζει. Εγώ δεν λέω δεν ήταν. Λέω δεν αναγνωρίζει, προσέξτε.

Έχει αρχίσει τώρα η κλήρωση, η live κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Κλήρωση στην οποία έχει συμμετοχή ο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο προκριματικό του Conference League αργότερα έχει συμμετοχή και ο Παναθηναϊκός, θα σας ενημερώσω.

Όπως ορθά αποφυλακίστηκε και ο Πατακός, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος Τούμπανος. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα με την αποφυλάκηση του Πατακού, εγώ, σαν Γιώργος, έτσι. Και είχα την τύχη να δω μια συνέντευξή του και βεβαιώθηκα για την ενοχή της Χούντας στην απόσυρση της μεραρχίας της Κύπρου, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος Τούμπανος. Ρε κόουτς, με μαλώνει ο Νικός. Ρε κόουτς, αυτό είναι το θέμα. Πλάκα κάνουμε. Εγώ, αν τη χαρίζανε στον Νίκασον, θα έλεγα χαλάει του. Αρκεί να καλύπτει κάποιος τον Κατσουράνη όταν θα βάλω γκολ ο Σάιτ στο 90 φεύγα. Γεια σου, ρε φίλε Νίκο. Άμα το πας έτσι, το δίκιο σου βουνό. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στους ισχυρούς αυτής της κλήρωσης και η πιθανή αντίπαλή του είναι η Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία, η Universitate Ακλούζα από τη Ρουμανία, η Χάντουκ Σπλίτα από την Κροατία, η Ζήλινα από τη Σλοβακία, η Αλουμίνια από τη Σλοβενία, η Σερίφ Τίρασπολ από τη Μολδαβία και η Σεν Γκάλεν από την Ελβετία. Αυτές είναι οι πιθανές αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Οι αγώνες για το δεύτερο προκριματικό είναι προγραμματισμένοι στις 23 και 30 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στους ισχυρούς μαζί με την Μπενφίκα, τη Μακάμπι Τελαβίβ και την ΠΑΦΟ. Στους ανίσχυρους σας είπα ποιες είναι οι ομάδες. Μία από αυτές θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια από αυτές που μπορείς να την πεις αξεπέραστη. Όχι, καμία. Το θέμα είναι ποιος ΠΑΟΚ και σε τι κατάσταση θα βρίσκεται.

Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος λέει: ονόμασε το νέο του καράβι EuroLeague 26 για χάρη του Ολυμπιακού που κατέκτησε τη EuroLeague. Θυμίζω ότι ο Νίκος Τσάκος είναι χορηγός του Ολυμπιακού μέσω μιας εταιρείας νερών που διαθέτει η οικογένειά του.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». Να μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στις 2.30 πλήρης αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρνάρα και στις 3 η ώρα ανοίγει τις γραμμές ο Θέμης Παλιούρας. Να είστε καλά.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Έχουμε πήξει να βλέπουμε Μουντιάλ και πού να δείτε μετά στα σοβαρά παιχνίδια, έτσι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, αυτό είναι και το γεγονός, το μεγαλύτερο γεγονός του πλανήτη, ποδοσφαιρικό, γιατί οι Ολυμπιακοί είναι γενικότερα το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός. Λοιπόν, ξεκινάμε μέχρι τις 3. Μαζί μου στην παραγωγή και στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Στο 69-39-943-943, 69-39-943-943, εδώ βλέπω γίνεται χαμός και για την Σύφνο και από τα σχόλιά σας. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε από σχόλια. Και σήμερα Τετάρτη στο πλάι μας είναι φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Λοιπόν, και αρχή, όπως πάντα, με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η άφιξη του Πάμπλο Μαφέο στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3+1 ετών με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο Σέρβο Χαφ Πέταρ Στάνιτς κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι. Την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης Άντρια Πεντρόσα ζήτησε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, σύμφωνα με ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκρατς, Η Χάρτς και Νάι Μέγγεν είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο διήμερο 4-5 Αυγούστου. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις Κάγιαρι και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν τους αντιπάλους τους για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι ασπρόμαυροι μπαίνουν αυτήν την ώρα στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Σεν Γκάλεν ή ένας εκ των νικητών των ζευγαριών Σερίφ Τίρασπολ Αλούμινι Δύναμο Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλούς Χάιντουκ Σπλίτ Ζήλινα θα είναι ο αντίπαλος του Δικεφάλου του Βορρά. Στις 3 στο Τριφύλι θα μάθει τον αντίπαλό του στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στην διοργάνωση που θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, η ΠΑΕ Πανσαραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Φωσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιοταριών. Η ΠΑΕΛ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της θύρας 1 μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη της Αχιλλέα Νταβέλη, κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων η πλευρά του Αχιλλέα Νταβέλη. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού Γκάρτ Έζρα Μανιόν. Η Μύκονος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 36χρονου Γκάρτ Βαγγέλη Μάντζαρη για ακόμη έναν χρόνο. Η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Λιονέλ Μέση που πέτυχε χατ-τρικ στο 17, το 60 και το 76 και σοφάρισε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των σκόρερ της ιστορίας της διοργάνωσης. Στον άλλο αγώνα του 10ου όμιλου η Αυστρία ξεκίνησε με το δεξί το Παγκοσμίο Κύπελλο επικρατώντας 3-1 της Ιορδανίας.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, σε λογικές ώρες κινήθηκα είδε το παιχνίδι της Εθνικής Γαλλίας με την Σενεγάλη. Στο πρώτο ημίχρονο είναι λες και η Γαλλία είχε πάθει η Ισπανία. Εν πάση περιπτώσει τελικά 3-1 νικήτρια. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Μάνο Σταραμόπουλο, όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι που έλαμψε ο Εμπαπέ, αλλά και για τα υπόλοιπα και για ό,τι έχει σχέση με το Μουντιάλ. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Εσύ πες μου ποια παιχνίδια είδες.
1: Είδα αρκετά, θα ξεκινήσω. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Τερβέντε Σπορτ. Θα ξεκινήσω με τα τρία γκολ που πέτυχε για πρώτη φορά στην ιστορία του με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, ο Λιονέλ Μέση.
0: Ναι,
1: ο οποίος ισοφάρισε έτσι το ρεκόρ όλων των παγκοσμίων κυπέλων, δηλαδή είναι το έκτο παγκόσμιο κύπελο του Μέση που έχει σημειώσει συνολικά 16 γκολ. Ισοφάρισε έτσι το ρεκόρ του Γερμανού του Μίροσλαβ Κλόζε. Ο οποίος είχε πετύχει 16 γκολ σε 24 παιχνίδια, ο Μέση 27. Τρίτος είναι ο Ρονάλντο το φαινόμενο με 15 σε 19 παιχνίδια. Τέταρτος είναι ο Γκέρτ Μίλερ ο Γερμανός, 14 γκολ σε 13 παιχνίδια. Πέμπτος είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα δύο χτες που πέτυχε 14 γκολ σε 15 μάτς. Μετά είναι ο Ζιτ Φοντέν, για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία είναι το Ζιτ Φοντέν, ο οποίος σε ένα παγκόσμιο κύπελο, σε 6 παιχνίδια είχε πετύχει 13 γκολ. Αυτό είναι ένα ρεκόρ που δεν ξέρω αν θα καταρριφθεί και πότε.
0: Ναι, σωστό.
1: Μετά, λίγο πιο κάτω είναι ο Πελέ με 12 γκολ σε 14 παιχνίδια, ο Ούγκρος ο Σάντορ Κότσι σε 11 γκολ σε 5 μάτς, και αυτό μεγάλη επιτυχία. Και ο Γιούργεν Κλίσμαν 11 γκολ σε 17 μάτς. Σήμερα λοιπόν στο επίκεντρο του παγκόσμιου διεθνού τύπου βρίσκεται ο Λιονέλ Μέση με αυτό το hat-trick που πέτυχε. Για παράδειγμα η εκεί πλέει 1-2-3 ζήτω ο Μέση. Η Gazzetta dello Sport σημειώνει ο Μέση έγραψε ιστορία. Ενώ η Μάρκα λέει ο Μέση είναι ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Βραζιλιάνικη ο Γκλόμπο λέει 3 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Κλόζε στην κορυφή των σκόρες των παγκοσμίων κυπέλων. Η Daily Mail τονίζει αναπόφευκτος αλλά συγκλονιστικός, ενώ η Όλε Αργεντίνικη εφημερίδα ο Μέση είναι το παγκόσμιο κύπελο και η έτερη εφημερίδα της Αργεντινής η Λανασιόν 3 γκολ πέτυχε ο Μέση ο αρχικός μας εναντίον της Αλγερίας. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα δύο γκολ που πέτυχε στο 3-1 επί της Σενεγάλης πέρασε πρώτο σκόρερ στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου της εθνικής ομάδας καθότι σε 99 συμμετοχές έφτασε τα 58 γκολ, ξεπέρασε έτσι τον συμπατριώτη του τον Ζηρού ο οποίος έχει 57 γκολ, συνεχίζει για ένα ακόμη χρόνο την σταδιοδρομία του στη Λίλ. Τρίτος είναι ο Τιερί Ανρί με 51 γκολ, τέταρτος τον Γκριεσμάν με 44 γκολ, ο Μισελ Πλατινί πέμπτη θέση με 41, έκτη θέση ο Μπενζεμά με 37, έβδομη θέση ο Νταβίτ Ρεζεγκέ με 34, όγδοη θέση ο Ζινεντίν Ζιντάν με 31, ένατη θέση ο Ζιτ Φοντέν με 30, μαζί του με 30 γκολ είναι και ο Ζάμπιερ Παπέν. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι η Μπεσίκτας επιμένει για τον Βαγγέλη τον Παυλίδη, προσφέρει 35 εκατομμύρια, ωστόσο η διοίκηση της Μπενφίκα λέει εμείς δεν κατεβαίνουμε κάτω από τα 50 εκατομμύρια.
0: Η Μπεσίκτας εξακολουθεί και ενδιαφέρεται για τον Λουτσέσκου.
1: Για τον Λουτσέσκου τελευταία δεν έχει ακουστεί για τον Ρουμάνο προπονητή. Νομίζω ότι θα πάει τελικά προς την Αλ-Σαντ του Κατάρ, η οποία δεν έχει πλέον προπονητή μετά τον Ρομπέρτο Μαντσίνη που μετά τους 7 μήνες που είχε συμβόλαιο μαζί της έφυγε, καθότι 22 του μηνός θα έχουμε τις εκλογές στην Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και όλα δείχνουν ότι θα εκλεγεί ο Τζιοβάνι Μαλαγκό και θα πάρει προπονητή τον Ρομπέρτο Μαντσίνη.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι και από σήμερα επισήμως ποδοσφαιριστής Ρεάλ Μαδρίτης, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο μέχρι 30 Ιουνίου του 2028. Και βεβαίως η Μπαρσελόνα πλησιάζει όλο και περισσότερο σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Αργεντινό παγκόσμιο πρωταθλητή, το Χούλιαν Αλβαρές.
0: Και ο Χάλαντ τα πήγε και καλά, έτσι δεν είναι ο φίλος ο Χάλαντ.
1: Ακριβώς, και ο υψηλός των νορβηγών σπορτ τα πήγε πάρα πολύ καλά στην πρεμιέρα της Εθνικής Νορβηγίας, σκόραρε και αυτός. Είναι από τους βασικούς σκόρερ που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση των σκόρερ στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα, υπάρχει μια σημαντική είδηση που καλό θα είναι να την εξετάσουν και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τι γίνεται, η Κροατία ανοίγει ένα κεφάλαιο το οποίο θα δημιουργηθεί ένα ταμείο με στην αρχική τιμή 1 εκατομμύριο ευρώ θα τοποθετηθεί. Τι γίνεται λοιπόν, μπορεί κάποια ομάδα, οποιαδήποτε θέλει, χωρίς να είναι υποχρεωμένη, κάθε φορά που θα χρησιμοποιεί Κροάτι ποδοσφαιριστή, νέο εννοείται, νέο επαναλαμβάνω, mm-hmm. θα αμείβεται για το χρόνο συμμετοχής του ποδοσφαιριστού αυτού. Δεν έχει ακόμα καθοριστεί το ακριβές ποσό που θα παίρνει.
2: Ποιος θα αμείβεται, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής?
1: Όχι, ο σύλλογος.
2: Μάλιστα.
1: Ο σύλλογος. Με τον τρόπο αυτό, η Κροατική Ομοσπονδία θεωρεί ότι έτσι οι σύλλογοι θα δώσουν μεγαλύτερη εμφάνιση στον παράγοντα Κροάτης ποδοσφαιριστής, κάτι που θα βοηθήσει και την εθνική ομάδα της χώρας.
2: Σωστό.
1: Οπότε καλό θα είναι να εξεταστεί και εδώ αυτή η χρηματοδότηση.
2: Και αυτό που είπες για Κροατία, απλά να πούμε ότι παίζει με την Αγγλία, έτσι, φοβερό παιχνίδι
1: σήμερα,
2: το βράδυ.
1: Σήμερα μπαίνουν στη μάχη τα τρία λιοντάρια, η ομάδα του Τούχελ, όπου βεβαίως θα απουσιάσει ο Λιβραμέντο που τραυματίστηκε, τη θέση του αναμένεται να την πάρει ο Τρέβορ Τσάλομπα, ο κεντρικός αμυντικός της Τσέλσι. Τώρα έχει γίνει πολύ θόρυβο στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο πρόεδρος της FIFA, ο Γιάννη Φαντίνο, κάθε μέρα παρακολουθεί δύο παιχνίδια. Χρησιμοποιεί, λέει, Λία Τζέντ της Qatar Airways.
2: Λογικό
1: είναι, για να προλάβει να δει αυτή την αχανή ήπειρο δύο παιχνίδια, θα πρέπει να χρησιμοποιεί Λία Τζέντ. Το δίνει η Qatar Airways που έχει συνεργασία μαζί του. Έτσι, άλλωστε, ο Γιάννη Φαντίνο δεν πρέπει να ξεχνάμε, πέρα από το σπίτι που έχει στο Βαλέ της Ελβετίας, έχει σπίτι και στο Παρίσι και στο Κατάρ.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Ναι, μπράβο. Το Λία Τζέντ δεν έχουμε όμως.
2: Ναι, αυτό μας λείπει, τα σπίτια τα έχουμε. Να σου πω κάτι, μου έκανε εντύπωση σχετικά με το αυτό που διάβασα για τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας, η οποία αγωνίζεται και σήμερα, ούτως ή άλλως, με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Η οποία, η Λαϊκή Δημοκρατία παρεμπιπτόντως, έχει πάρα πολλά ελληνόπουλα συσσαγωγικά, έτσι. Δηλαδή ποδοσφαιριστές που αγωνίζουν σε ελληνικές ομάδες.
2: Μάλιστα. Okay. Α, ναι, ωραία. Όχι, ήθελα να πω ότι ανακοίνωσε ότι ό,τι και να γίνει στην διάρκεια του αγώνα θα παραιτηθεί. Ότι είναι τελευταίο παιχνίδι, τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική.
1: Όχι σήμερα.
2: Όχι σήμερα. Όχι, με το τέλος. Ναι, αυτό είπα.
1: Με το τέλος. Ναι. Προφανώς μπορεί να έχει κλείσει συμφωνία με κάποιο σύλλογο, γιατί όπως και να το κάνουμε διαφορετικά τα χρήματα των Εθνικών Ομοσπονδιών, διαφορετικά των συλλόγων, η καθημερινότητα πληρώνεται πολύ καλύτερα.
2: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά το λες τώρα στην αρχή του Μουντιάλ ότι θα φύγω, δηλαδή και οι ποδοσφαιριστές σου. Δεν ξέρω πώς θα ψυχολογικά.
1: Για να δώσει, προφανώς για να δώσει την ευκαιρία στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας να κοιτάξει από τώρα για την επόμενη μέρα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί το ίδιο ισχύει, λένε πολλοί, αν αποτύχει η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, στο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, δεν θα είναι το Σεπτέμβριο στο τιμόνι της για τα παιχνίδια του Nations League.
2: Ναι, αλλά αυτό θα κρυθεί μετά το τέλος, έτσι,
1: ναι,
2: όπως το λες.
1: Δίκιο. Ναι. Αυτός απλώς ξεκαθάρισε από τώρα τη θέση του. Μέχρι το τέλος θα κάνει ό,τι μπορεί για το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι μελιγενέστε.
2: Ωραία, εντάξει, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
2: Καλό μεσημέρι.
3: 9.43 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε εξελίξεις. Ακούμε τον Κώστα Σαμουθράκη. Λοιπόν, Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
0: Να ξεκινήσουμε από ελεύσεις, από τον Μαφαίο δηλαδή, ο οποίος έκανε και δηλώσεις ούτως ή άλλως φεύγοντας από το αεροδρόμιο για να έρθει η Αθήνα. Οπότε έρχεται για τα αυτονόητα.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε καλύτερα από την τελευταία ενημέρωση, είδηση που αφορά την κλήρωση του Ολυμπιακού για το Champions League.
0: Ναι.
1: Λίγο πολύ τα υπόλοιπα τα είπαμε πριν με το χελάκι.
0: Ναι, σας άκουσα,
1: Θα τα πούμε και τώρα βέβαια. Απλά ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει όπως είναι γνωστό την τελική του ευρωπαϊκή πορεία από το τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League και ως εκ τούτου δεν συμμετέχει στα κλήρωση το δεύτερο προγραμματικό θα γίνει σήμερα στην Ιόν της Ελβετίας. Ωστόσο μέσω της σημερινής διαδικασίας ΖΕΤΑ έμαθα οριστικά εκτός από τους πιθανούς αντιπάλους και ένα ζευγάρι από το δεύτερο προγραμματικό που μπορεί να βρει μπροστά του. Δηλαδή ισχυρή είναι Λιόν, Μονογκλίμπ, Ολυμπιακός, Φενέρ, η Γκόρνη Γκάμπρισε, η Πολωνική. Και ανίσχυρη και πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού είναι αυτή που είχαμε πει, η Λιόν Σεν Σιλουές από το Βέλγιο, η Σπάρταρ Πράγα από την Τσεχία, η Γκράτ ή η Χάρτ και η Νέα Μέγεν, η Ολλανδική. Ο Ολυμπιακός θα μάθει στην κλήρωση τη 20η Ιουλίου ποιο θα είναι αντίπαλος και αν θα προκριθεί στα play-off, τότε θα είναι στους ανίσχυρους. Αν αποκλειστούν οι ερυθρόλευκοι από τα play-off, πράγμα που δεν ευχόμαστε, θα έχουν εξασφαλισμένη θέση στη θέση του Champions League, του Europa League, συγγνώμη.
0: Να σε διακόψω, Κώστα, διότι βγήκε η αντίπαλος για το Europa League του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα είναι η νικήτρια του παιχνιδιού Δυναμό Κιέβου Κλουζ. Το ζευγάρι αυτό θα παίξει πρώτον αγώνα, Θέμη. Ακόμη δεν ξέρουμε, έτσι. Λοιπόν, πάντως από εκεί θα βγει ο αντίπαλος, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Δυναμό Κιέβου Κλουζ είναι το ζευγάρι. Συνεχίζουμε για τον Ολυμπιακό.
1: Ανάλογα αν είναι στους ισχυρούς ή όχι ο ΠΑΟΚ, θα ξέρει και τον πότε θα γίνει το πρώτο παιχνίδι.
0: Okay.
1: Η λογική λέει ότι αν είναι στους ανίσχυρους, το πρώτο παιχνίδι θα είναι στην Τούμπα.
0: Okay. Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Τα παιχνίδια του τρίτου προγραμματικού γύρου είναι προγραμματισμένα για 4 με 5 Αυγούστου. Οι πρώτες αναμετρήσεις και στις 11 Αυγούστου η ρεβάνς. Αυτά για ό,τι αφορά
0: 23 Ιουλίου έξω, 30 Ιουλίου Τούμπα. Τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την νικήτρια.
1: Άρα είναι στους ισχυρούς ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα, εντάξει, για το Μορφέο 6 και 47 παρά 20 περίπου θα είναι στην Ελλάδα. Θα περάσει ιατρικά τεστ. Γύρω στα 2,5 εκατομμύρια πήρε η Μαγιόρκα. Θα είναι η δεύτερη μεταγραφή μετά τον Φορτούνη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Και ο ίδιος ο παίκτης σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο πριν αναχωρήσει από την Ισπανία, σε συμπατριώτες του ρεπόρτερ της Μαγιόρκα, είπε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος που θα έρθει στον Ολυμπιακό με ένα νέο ξεκίνημα και τα λοιπά, τα γνωστά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δώσω μεγάλη βαρύτητα και βρίσκεται σε εξέλιξη το θέμα του Στάνιτς, του Σέρβου της Λιουντογκόρετς. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει κάνει μια πρόταση 6 εκατομμυρίων στην βουλγαρική ομάδα. Να σου πω ότι ο Στάνιτς έκανε εξαιρετική χρονιά στο Champions League, πέτυχε 6 γκολ και 3 assist, αλλά και στο πρωτάθλημα με 12 γκολ και 4 assist. Τι λένε οι αυτοί αριθμίζετα. Ότι είναι ένας παίκτης ιδανικός, καταρχάς προορίζεται για την Κοστούλας, για τη θέση του πίσω από το center four. Είναι, γι' αυτό τον έχει επιλέξει ο Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό και επιμένει ο Ολυμπιακός πολύ στην απόκτησή του. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκτός από τα τεχνικά χαρίσματα που έχει, πρεσάρει ψηλά, αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ δηλαδή, και είναι ιδανικός για να παίξει αυτή τη θέση. Πρόσχε τώρα εδώ. Το είπα και πριν, να το επαναλάβω και τώρα όσους δεν άκουσαν. Στο ενδεχόμενο που ο Ολυμπιακός τελικά ολοκληρώσει τη μεταγραφή του με τον Στάνιτς, θα έχουμε στο μυαλό μας ότι με τη Λίμπαρ είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει τον Τσικίνιο στη θέση που ξεκίνησε στον Ολυμπιακό του το 8 δηλαδή.
0: Ναι, σε άκουσα που το έπαιζε. Ναι.
1: Okay. Και εκεί που έπαιζε και στην Πορτογαλία, έτσι, μέχρι να τον καθιερώσει τελικά στο 10. Άλλωστε, ο Τσικίνιο ποτέ δεν ήταν δεκάρι, αλλά εν πάση περιπτώσει αναγκαστικά έπαιζε αυτά τα χρόνια και με επιτυχία, αν θέλεις. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να δούμε Τσικίνιο στο 8. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει και οχτάρι, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μπορεί κάποιοι να το εκλάβουν λάθος αυτό που λέω. Θα πάρει και οχτάρι και εξάρι. Για το εξάρι.
0: Ναι, πες για το εξάρι, γιατί θέλω να σου πω κάτι για τερματοφύλακα εγώ μετά.
1: Ναι, για τον τερματοφύλακα ο Χριστογιώργος, πιθανότατα του όφητα είναι
0: αυτός. Αυτό ήθελα να
1: ξεκάρω. Ναι, γιατί για τον απλούστατο λόγο είναι πολύ απλή εξήγηση. Ο Ολυμπιακός φαινόταν κοντά στον Πόποβιτς του Ερυθρού Αστέρα, αλλά έχει πρόβλημα με την ελληνική, με τη λίστα με τον Ελλήνων ποδοσφαιριστών για το Champions League.
0: Εντάξει.
1: Κάτι πρέπει να κάνει. Είναι μόνο τέσσερις. Οπότε και βλέποντας ότι οι περιπτώσεις του Γιαννούλη και του Τσάπρα καθυστερούν και δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσουν και αν τα μπορεί να περιμένει ο Ολυμπιακός, το παίρνει τον Χριστογιώργο, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά και μάλιστα ζέτα στα παιχνίδια εναντίον του Ολυμπιακού πέρσι και σε όλα και στον τελικό του
0: Κούπα.
1: Κυπέλλου, ναι. Ήταν, έχει εξαιρετική παρουσία παρά τα 3 γκολ που δέχτηκε στην παράταση και γενικά είναι ένας ελπιδοφόρος.

0: Και εμένα, για εμένα ενδιαφέρονται από το CNN. Αλλά πρόθεση δεν έχω μέχρι τώρα. Πέσα και στο χελάκι για να ξέρεις.
1: Εντάξει. Ναι, τον βλέπω ήδη, είναι ανήσυχος.
0: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Νόα Καντιού της Λοριάν είναι επόμενος δυνατός στόχος, 27 ετών, εξάρι, 91 χαφ. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να ψηλώνει, mm-hmm. όχι μόνο με τον Καντιού, αν προχωρήσει η μεταγραφή, mm-hmm. αλλά και με τον Σμαϊλόβιτς mm-hmm. της Άντερφιορτ, στόπερ και αριστερός και διεξιοπόδαρος. Έχει κάνει εξαιρετική χρονιά, Σουηδός. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι ψηλό παιδί. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός, εκτός από Έλληνες παίκτες, ψάχνει και ψηλά παιδιά, γιατί πραγματικά και εγώ το έχω δει και όλος ο κόσμος φαντάζομαι δεν ανακαλύπτει την Αμερική. Ο Ολυμπιακός είναι μια κοντή ομάδα που πρέπει να έχει ύψος.
1: Ωραία. Εντάξει. Αυτά. Έγινε, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά, ζητά,
1: καλό μεσημέρι. Έλα μου για χαρά.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ακούμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Μόνο εσύ μπορείς να μας διαφωτίσεις για το σημερινό ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί προσωπικά δεν έχω βρει τίποτα. Οπότε, πάμε στις δικές σου έτσι ιδιαίτερες πληροφορίες και πηγές.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για την Ένωση. Κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε, το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Αλκαλή, είναι ότι ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση του δανεισμού του Πάολο Φερνάντος, οπότε επιστρέφει στην Ένωση. Όπως είπαμε χθες, δεν υπολογίζεται όμως από τον Μάρκο Νίκολιτς και θα βρεθεί λύση, καθώς ο Ισπανός έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ΑΕΚ και θα βρεθεί και οποιαδήποτε λύση για να αποδεσμευτεί από το ρόστερ, καθώς δεν υπολογίζεται. Από την άλλη μεριά, σήμερα έγινε η κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό, όπου είχε έντονο ενδιαφέρον και για την ΑΕΚ, καθώς θέλει τον αποκλεισμό μίας εκ των τεσσάρων ομάδων, δηλαδή του Ερυθρού Αστέρα, της Λόγων Πρατισλάβας, της Δυναμό Ζάγκρεπ και της... μισό λεπτό γιατί το έχασα.
0: Λεχπόζναν,
1: σωστά. Λεχπόζναν, ακριβώς. Τον αποκλεισμό μίας εκ των τεσσάρων ομάδων για να βρεθεί στους ισχυρούς των play-off του UEFA Champions League, που θα της ανοίξει διάπλατα βέβαια το δρόμο για τη league phase του Champions League. Λοιπόν, οπότε ο Ερυθρός Αστέρας θα αντιμετωπίσει την Τρεφιόρε ή την Λάρνε, κάτι το οποίο του κάνει αρκετά εύκολο το μονοπάτι του Ερυθρού Αστέρα. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας με τον νικητή του Φλόρα Ταλίν, Ιμπέρια Τυφλίδας. Ναι. Όπου και εκεί είναι εύκολα για τη Σλόβαν. Και από εκεί και έπειτα η Λεχ Πόζναν θα παίξει με την πρωταθλήτρια Δανία Θάρκους και η Δυναμό Ζάγκρεπ με την πρωταθλήτρια Ελβετία στην Τούν. Οπότε ρεαλιστικά η Ένωση περιμένει τον αποκλεισμό είτε της Δυναμό είτε της Λεχ Πόζναν για να μπορεί να σκέφτεται πολύ πιο εύκολα το League State του Champions League.
0: Μάλιστα, ναι, τώρα που τα βλέπω, ναι. Ωραία. Τι άλλο, ο αντίπαλος νομίζω αρχές Αυγούστου.
1: 3 Αυγούστου θα γίνει ακριβώς η κλήρωση για να μάθει τον αντίπαλό της. Οπότε γι' αυτό και ο μόνος τρόπος για να μπορεί να βρεθεί στους ισχυρούς των play-off έχει να κάνει μόνο από τους νικητές ή τους ηττημένους από το δεύτερο προγραμματικό γύρο, διότι μετέπειτα θα γίνουν όλες τις κληρώσεις μαζί, ότι η ΑΕΚ θα τοποθετηθεί αυτόματα στους ανίσχυρους αν δεν έχει γίνει κάτι από αυτά.

0: Ναι, κατάλαβα. Ωραία, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο από τα Πέριξ, από τις διακοπές?
1: Κάτι άλλο, η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε. Είναι εβδομάδες που αναμένεται να έχουμε, δηλαδή οι επόμενες δύο τουλάχιστον, μεταγραφική κίνηση. Αυτό περιμένουμε όλοι. Όπως έχουμε πει, προηγείται του ΧΑΦ, όπως όλα δείχνουν. Καθώς να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ σίγουρα θέλει να πάει με συν δύο μεταγραφές στην Ολλανδία. Θέλει δηλαδή εκτός της μεταγραφής που έχει κάνει ήδη να πάει με ένα χαφ και με ένα center back. Οπότε θεωρούμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε. Και φαίνεται και όλας, να πούμε και το άλλο για τις ανανεώσεις, ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα που θα σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιστρέφουν και οι ποδοσφαιριστές από τις διακοπές τους, θα ανακοινωθεί και η ανανέωση συμβολέου με τον Γιώβιτ και τον Πίλιο. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα ρεπορτάζ. Με θυμίζει ότι έχουν κυλήσει ομαλά οι διαδικασίες και θα ανακοινωθούν όταν οι ποδοσφαιριστές επιστρέψουν από τις διακοπές τους.
0: Ωραία. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να καλά.
0: Για 2:28, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε break για διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων φυσικά με τον Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Σας αφήνουμε τώρα έχοντας πάντα στο πλευρό μας και στο πλευρό σας τη στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Ραντεβού σε λίγο.
2: Interveten Sports.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 943 Interveten Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τα κυβερνητικά. Σήμερα κάνει πρεμιέρα η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 κωδικών από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Το πρωί πραγματοποιήθηκε και σχετική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να πω ότι η κυβέρνηση εκτιμά ότι η πλήρης διαφάνεια στις τιμές θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα πιέσει έτσι για χαμηλότερες χρεώσεις στα ράφια. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιόδευσε στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα τα πάρει από αλλού. Αυτό υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή και τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση επιμένει στα συγκεκριμένα κοστολογημένα και εφαρμόσιμα μέτρα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πάμε στην Βουλή. Πρόταση για την έμφυλη βία έφερε το Πασόκ στη Βουλή, τονίζοντας την ανάγκη προστίκης στο Σύνταγμα, με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους. Θετική εμφανίστηκαν τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πάμε τώρα στην Κουμουνδούρου, στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλαγές σε κομβικές θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος. Καθήκοντα εκπροσώπου τύπου αναλαμβάνει ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, ο Χρήστος Γιαννούλης. Εισηγήθηκε επίσης τον ορισμό των βουλευτών Θεόφιλου Ξανθόπουλου και Κωνσταντίνου Μπάρκα στις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Ο κύριος Φάμελος μάλιστα ευχαρίστησε τον Κώστα Τζαχαριάδη και τον Νίκο Παπάγια για τη συνεργασία και την προσφορά τους στις θέσεις που κατήχαν. Το πρωί εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα φιλοξενήσαμε και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Δημήτρη Μελίδη, ο οποίος είπε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σταθερά υπέρ της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων. Στις χρηστικές ειδήσεις, στις πανελλαδικές, στο ελεύθερο σχέδιο εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Για τα ακαθάριστα οικόπεδα, μέχρι τις 22 Ιουνίου έχει πάρει παράταση η προθεσμία. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Ενώ να πω για το μετρό ότι στις 10 παρα 20 θα κλείνουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατιχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Να πω ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 ακόμα πρόσωπα. Πάμε στην υπόθεση των Τεμπών. Στη δίκη των Τεμπών, ένταση επικράτησε νωρίτερα το πρωί ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, μέσα στην αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Συγγενείς ζήτησαν να μην αναφέρεται η κυρία Κωνσταντοπούλου στα θύματα, καθώς όπως υποστήριξαν, τα λεγόμενά της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Πάμε και στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί από το μεικτό ορκωτό εφετείο. Έτσι, αναμένεται ο Δημήτρης Λιγνάδης να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στο Μέσα Ανατολικό, να πω ότι στο απομονωμένο και φυλασσόμενο φέρετρο του Μπούργκεστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εν τω μεταξύ, διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα θα ξεκινήσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας. Αυτό το γνωστοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Βέβαιος πάντως ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε και την συνεδρίαση της G7, την επιβολή σκληρότερη των κυρώσεων στην Ρωσία, αποφάσισαν οι ηγέτες της G7 σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στην Γαλλία. Το κείμενο, να πω ότι υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων οπλών μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Ενώ την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο ζήτησαν σήμερα οι ηγέτες των χωρών της G7 κατά την σημερινή ημέρα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκεί όπου στα 837 αυξήθηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα. Από αυτούς τους ασθενείς οι 196 κατέληξαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, ακούμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Θυμάσαι που ξεκινάγαμε και μιλάγαμε και μιλάγαμε Final Four, πρωτάθλημα, χαμούλης. Τώρα είμαστε στο χαμήλωμα των μπασκετικών τόνων. Με το ενδιαφέρον, νομίζω, πλέον να στρέφεται στον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού και αν θα είναι οριστικά ο Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει, και εκεί θα γίνει ένας χαμούλης τις επόμενες μέρες από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Οπότε θα έχουμε πάλι να λέμε. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Ζήτα, και στους ακροατές μας. Κοίταξε να δεις, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς νομίζω ότι απομένουν απλά λεπτομέρειες. Απομένει η έλευσή του στην Ελλάδα και στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί αυτή η πολύ υπόθητη, πολύ αναμενόμενη, πολύ συζητημένη επιστροφή μετά από 14 χρόνια. Ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Παναθηναϊκού, ένας από τους κορυφαίους και πιο επιτυχημένους προπονητές του ευρωπαϊκού μπάσκετ, πρόκειται να γυρίσει, να επιστρέψει ξανά στην αγαπημένη του ομάδα, με αυτήν με την οποία έχει κατακτήσει πάρα πολλούς τίτλους στη 12ετία που παρέμεινε, για να παράξει μια καινούρια εποχή, για να βάλει τις βάσεις και να δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να ξαναπροταγωνιστήσει και να επιστρέψει στους τίτλους. Και κυρίως σκοπός και του Ζέλικο Μπράντοβιτς και του Παναθηναϊκού είναι να δημιουργήσει και την μετά από αυτόν εποχή.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα γίνεται χαμός στο Βελιγράδι. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους οπαδούς της Παρτιζάν. Θυμάσαι πόσο τον στήριξα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και είναι έξαλλη τώρα με τον πρόεδρο της ομάδας.
1: Είναι μονίμως έξαλλη με τον πρόεδρο της ομάδας. Απλά κάποια στιγμή είχε ανησυχάσει. Τώρα ξαναφουντώνει όλο αυτό. Γιατί σκέφτονται ότι τον είχαμε, τον χάσαμε και πάει και στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή. Ναι, χαρούμενοι δεν μπορεί να είναι, γιατί και αυτοί τον έχουν λατρέψει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θυμόμαστε όλοι τις διαμαρτυρίες, την υποδοχή, το πώς τον είχαν αποχαιρετήσει, την διαμαρτυρία απέναντι σε όλη την ομάδα και τη στάση που είχαν ακολουθήσει. Είναι και αυτοί πολύ ένθερμοι οπαδοί. Οπότε καταλαβαίνουμε και μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος της απογοήτευσης και της στεναχώριας τους. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ανάμεσα στις δύο αγάπες, εφόσον η μία τον πλήγωσε, επιστρέφει στη μεγαλύτερη ίσως.
0: Ωραία. Τι γίνεται με τον Ντόρσεϊ, για πες μου. Ο μπαμπάς του έσβησε
1: σχόλιο. Πάλι είναι έτσι ένα λίγο μεγαλύτερο, λίγο μικρότερο σύριαλ, το οποίο θα μας απασχολήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο Ολυμπιακός έχει την οψιόν ανανέωσης για το συμβόλαιό του. Κύκλοι από την ΚΑΕ Ολυμπιακός λένε το ότι υπάρχει πρόθεση να του προτείνουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικά συμβόλαιο, έτσι ώστε να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα. Ωστόσο, δέχεται pressing και από αλλού. Και μένει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα συμβεί, δηλαδή πού θα καταλήξει, θα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από τις λέξεις, επειδή έτσι κι αλλιώς έχουν γραφτεί και οι ακροατές μας τα διαβάζουν και αυτή δεξιά και αριστερά. Πλέον με τα social media δεν μπορούν να μείνουν πολλά πράγματα κρυφά. Ο Παναθηναϊκός έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μένει να δούμε αν ο τρίτος παίκτης που θα επιχειρήσει να κλέψει ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό όντως θα κλαπεί, ή αν θα είναι και αυτός μια περίπτωση όπως ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Νικόλα Μιλωτίνο. Το επόμενο διάστημα και αυτό θα πρέπει να κατασταλάξει κάπου και να δούμε τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός λέει ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Βεβαίως αυτό το συμβόλαιο είναι με οψιόν και θα πρέπει να τον πείσουν και για τη διάρκεια του επόμενου και για τα χρήματα τα οποία θα να πάρει, γιατί θέλει και αυτός να πάρει περισσότερα χρήματα. Οπότε μένει να δούμε ποια θα είναι και η επιθυμία του παίκτη, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Ωραία. Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι συνεχίζονται οι εργασίες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έτσι, μη λέμε τα αυτονόητα.
1: Τώρα, έτσι, για όλο το επόμενο διάστημα.
0: Είναι
1: αυτό που ξέρουμε, όχι οριστικά, αν με ρωτάς για τις έδρες που θα χρησιμοποιήσει Ελλάδα και Ευρώπη, μέχρι να βγει επίσημη ανακοίνωση από όλες τις πλευρές, οριστικό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Το σενάριο το οποίο είναι όμως με το μεγαλύτερο ποσοστό. Λέει πως στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιεί το κλειστό της Γλυφάδας, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο, και στην Ευρώπη η λύση η οποία προκρίνεται, γιατί έχουμε ακούσει και για Κύπρο και για Βελιγράδι και τα λοιπά, αλλά δεν είναι ότι πιο εύκολο τώρα να φεύγει η ομάδα εκτός έδρας για να μπορέσει να παίξει. Η λύση η οποία φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, αρκεί να καμφθεί λίγο, ξέρεις, και η αντίσταση των οπαδών της ΑΕΚ, είναι η Σανέλα Ρένα. Βεβαίως, να πούμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει τα περισσότερα παιχνίδια του πρώτου γύρου, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη, κυρίως στην Ευρώπη, να τα παίξει εκτός έδρας. Όσο αυτό είναι εφικτό, με βάση το πρόγραμμα που θα βγει. Για να αποφύγει να έχει και αυτό το βραχνάτο ότι θα πρέπει να χρησιμοποιεί την έδρα της ΑΕΚ.
0: Ναι. Αφού θα είναι έναντι αδράς αμοιβής. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι win-win.
1: Αυτό. Και η διοίκηση της ΑΕΚ αυτό το σκέφτεται. Ξέρεις όμως ότι ο παδί δεν σκέφτεται με βάση το συμφέρον των οικονομικών ταμείων των ομάδων.
0: Μάλιστα.
1: Οι οπαδοί πηγαίνουν με βάση τη δικιά τους φιλοσοφία. Βεβαίως, μια ΚΑΕ οφείλει να σκεφτεί ποιο είναι το οικονομικό συμφέρον της, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπουν χρήματα στο ταμείο, άρα θα μπορεί να επενδύσει ακόμα περισσότερα χρήματα στην ομάδα, ή θα πρέπει να σκεφτεί τις αντιδράσεις των φιλάθλων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, και να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο, τι έγινε.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ωραία, Ελένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε και τα θέματα της κλήρωσης τώρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ και το προκληματικό του Europa League. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, είπαμε και δύο κουβέντες προηγουμένως για την κλήρωση του ΠΑΟΚ, που είναι Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ, έτσι.
3: Ναι, πράγματι, καλό μεσημέρι, Ζέτα. Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ, λοιπόν, ένας από τους δύο στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας, το πρώτο παιχνίδι. Εάν δηλαδή είναι η Δυναμό Κιέβου, που είναι και το φαβορί, ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να πάει όχι στην Ουκρανία λόγω του πολέμου, πιθανότατα στην Πολωνία, γιατί εκείνη τη χώρα χρησιμοποιεί συνήθως η Δυναμό για τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Και αν συμβεί αυτό και περάσει η Δυναμό, ίσως απέναντί του ΠΑΟΚ βρήκε τον Κετζιόρα, ο οποίος βρίσκεται στη διαπραγματεύση με την ομάδα του Κιέβου. Είναι πολύ πιθανό να κλείσει εκεί. Εκτός αν περάσει η Κλουζ, οπότε θα πάει στη χώρα του Λουτσέσκου.
0: Ναι.
3: Στην Ρουμανία. Πρώτο μάτς είπαμε 23 Ιουλίου, ο επαναληπτικός 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Αλλά αυτό που προέχει τώρα για τον ΠΑΟΚ, ναι, μεν η κλήρωση όλα καλά, το θέμα είναι τι γίνεται με τον προπονητή.
0: Ναι.
3: Λέγαμε χθες για τον Μαρίνο Πούσιτς, αλλά υπάρχει θύελλα αντιδράσεων, το λέγαμε και χθες εδώ.
0: Από χθες το έπεσε αυτό, ναι.
3: Ναι, ότι υπήρχαν χλιαρές αντιδράσεις χθες, οι οποίες γιγαντώθηκαν το βράδυ. Αν μπει κανείς τώρα στα social media, δεν μπορεί να φανταστεί πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να σταθεί ως προπονητής του ΠΑΟΚ, εάν και εφόσον αναλάβει. Γι' αυτό το λόγο γίνονται και δεύτερες σκέψεις πλέον από τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά την επιλογή του. Πράγματι είχαν προχωρήσει σε επαφές. Πράγματι ο Μαρίνο Πούσιτς ήταν ο πρώτος υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, αλλά φαίνεται πως αυτές οι αντιδράσεις των οπαδών φρενάρουν την όλη υπόθεση. Δεν έχει το background ο Πούσιτς για να αναλάβει την ομάδα. Μπορεί να είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου γνωστικά. Αυτή τη στιγμή όμως δίπλα στον Λουτσέσκου δεν μπορεί να σταθεί.
0: Έτσι δεν έχει ειδικό βάρος, ναι.
3: Ακριβώς. Και ούτε και το βιογραφικό έχει. Για παράδειγμα, από την Al Jazeera έφυγε αποτυχημένος πέρσι. Πήρε την πλουσιότερη ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ήταν πρώτη και την έβγαλε τέταρτη και απολύθηκε πριν από δύο μήνες. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει τώρα ο Πούσιτς να κουμπώσει με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσει. Γι' αυτό το λόγο και κάνουν δεύτερες σκέψεις οι άνθρωποι του δικεφάλου. Και αυτό όλο προδίδει και έναν ερασιτεχνισμό άνευ προηγουμένου. Αποφασίζεις να διώξεις τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία σου και δεν έχεις πάει στην επόμενη επιλογή, η οποία να είναι αξιοπρεπής. Να μπορέσεις δηλαδή να πείσεις τον κόσμο ότι πράγματι ναι, διώχνω τον Λουτσέσκου και φέρνω καλύτερο. Διώχνω τον Λουτσέσκου και ποιον φέρνω. Έναν ο οποίος αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, δεν έχει το ειδικό βάρος να σταθεί στην ομάδα. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ προαδιεξόδου.
0: Ναι, για πες μου όμως, έχεις πει ότι φεύγουν για προετοιμασία την Κυριακή, νομίζω.
3: Κυριακή μαζεύονται οι παίκτες για τα εργομετρικά και τη Δευτέρα είναι η πρώτη προπόνηση.
0: Ωραία, λοιπόν, η πρώτη προπόνηση. Λοιπόν, είπες ότι σήμερα είναι Τετάρτη.
3: Ναι.
0: Φαίνεται ότι ο Πούσιτς σαν λύση δεν ικανοποιεί και δεν συνεχίζουν σε αυτό το μοτίβο. Προλαβαίνεις, Παναγιώτη, να βρεις προπονητή μέσα σε τρεις μέρες?
3: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Προλαβαίνεις έναν προπονητή τύπου Πούσιτς, μπορείς να προλάβεις να βρεις, αλλά ένα προπονητή που θέλουν οι οπαδοί του, νομίζω είναι πολύ δύσκολο μέσα σε τρεις μέρες να τον βρεις και να τον πεις πήγαινε να ξεκινήσει την προετοιμασία. Γι' αυτό λέω ότι γίνονται ερασιτεχνικές κινήσεις άνευ προηγουμένου, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από μια διοίκηση του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 20 χρόνια στην ομάδα. Δεν δικαιολογούνται σε κανένα βαθμό. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι όσο δεν βγαίνει η ανακοίνωση της τυπικής λύσης της συνεργασίας με τον Λουτσέσκου, ότι κάτι θα γίνει την τελευταία στιγμή και ο ΠΑΟΚ θα κάνει στροφή και θα κρατήσει τον Λουτσέσκου.
0: Παίζει μέχρι κάτι τέτοιο? Φτάνω.
3: Δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή τώρα θα είναι κάτι το εντελώς παράδοξο να συμβεί αυτό, αλλά σου λέω τι βγαίνει από το κλίμα και τις αντιδράσεις των οπαδών στα social media. Επιμένουν κάποιοι να λένε ότι ό,τι έγινε, κρατήστε το Λουτσέσκου, εφόσον δεν μπορείτε να βρείτε καλύτερο. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει αδιέξοδο αυτή τη στιγμή πρωτοφανές για τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια.
0: Υπάρχει περίπτωση πλήρους αναβάθμισης του Σάντος?
3: Σε βαθμό να αναλάβει ως προπονητής, πάρα πολύ δύσκολο. Ότι ίσως να βρεθεί ένας ρόλος για τον Σάντος και να συνεργαστεί με τον Βιερίνια, ο οποίος είναι και πνευματικό του παιδί, να βοηθάει εξ αποστάσεως την ομάδα, ναι. Αλλά να φτάσουμε τώρα στο σημείο να πούμε ότι ο Σάντος θα αναλάβει ως προπονητής, εντάξει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει γκέλ στον κόσμο, αυτό είναι βέβαιο.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω αν θα προκριθεί με αυτόν τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς.
0: Μάλιστα.
3: Από τη στιγμή που δεν βρίσκει προπονητή αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρω και ο Φερνάντο Σάντος αν είναι διατεθειμένος να κάνει μια τέτοια κίνηση.
0: Να μπλέξει σε εισαγωγικά.
3: Στο πολύ στενό του περιβάλλον, διότι βρέθηκε στην Ελλάδα στη μετονομασία του γηπέδου της Αριδαίας Αντώνης Μήνου και μίλησε με πάρα πολλούς ανθρώπους και το απέκλεισε εντελώς αυτό το ενδεχόμενο να αναλάβει προπονητικά τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει. Ωραία, έγινε. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
1: Εννιά σαράντα τρία. Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα, που κι αυτός περιμένει κλήρωση, ξεκινάει σε 8 λεπτά, για να μιλήσουμε με τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Στις 3 ξεκινά...
1: Καλό μεσημέρι, ζέτα σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Στις 3 λοιπόν ξεκινά η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει. Έχουμε δει και τα υπογκρουπ. Τέλος πάντων, μπορεί κάτι να πει κανείς ή να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η κλήρωση.
1: Εννοείται ότι πρέπει να περιμένουμε. Γιατί... Πρώτον, ναι. Ακριβώς, να μην ζαλίζουμε για τον κόσμο με ομάδες, δηλαδή ένα σωρό ομάδες πιθανέ, ένα σωρό. Τέλος πάντων, είναι ομάδες που για μένα ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα το μέσα σε αυτό το γύρο, αλλά πάντα ξέρεις πολύ καλά, ζέτα μου, το καλοκαίρι κρύβουν παγίδες αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι, πάντως εντάξει, εκ πρώτης όψεως Πάξη και Μπράβο και αυτά, ναι.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται, γι' αυτό το λέω ότι δεν είναι άξια αναφοράς, αλλά όμως είδες τι έπαθε η ΑΕΚ, ας πούμε, έτσι, και έχουμε δει και άλλα παραδείγματα.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι που αποκλείονται ελληνικές ομάδες, ο Άρης, ας πούμε.
0: Ναι, θυμάσαι τι είχε κάνει η Νόα τότε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή από όλες τις ελληνικές ομάδες, γι' αυτό θα πρέπει να πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη, να έχουν καλές κληρώσεις. Και γι' αυτό θέλανε για το καλό εισιτήριο και ο Παναθηναϊκός, αν θυμάσαι καλά, δεν πρόλαβε βέβαια, δεν μπορούσε να προλάβει με αυτή την κακή χρονιά που ήθελε. Γιατί όσο αποφεύγεις γύρους, τόσο καλύτερα είναι να μπορέσεις να προετοιμαστείς, να έχεις στο ρόστερ σου τους παίκτες που θέλει ο προπονητής για τη νέα σεζόν και είναι καλύτερα έτσι. Τέλος πάντων, φέτος ο Παναθηναϊκός χτίζει πάλι στην ουσία ομάδα από την αρχή. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία στην ουσία με εργομετρητά και όλα αυτά που κάνουν οι παίκτες πριν αναχωρήσουν για το εξωτερικό, για την Ολλανδία συγκεκριμένα, που αυτό θα γίνει τη Δευτέρα. Να πω επίσης ότι την Κυριακή στις 4 στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, εκεί που είχε γίνει και του Μπενίτεθ, θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού.
0: Σάκη, γι' αυτό έγινες δημοσιογράφος. Καλοκαίρι, Κυριακή, μεσημέρι, έτσι. 4 η ώρα.
1: Βρετζέτα, εγώ θα σου έλεγα να πάρω το κότερο που δεν έχω και να πάμε Μύκονο, αλλά αναγκαστικά πρέπει τώρα το...
0: Κοίτα ρε γάμο το τώρα, χάσαμε την ευκαιρία. Δεν πειράζει, το άλλο Σαββατοκυριακό. Μην ανησυχείς. Ναι, λοιπόν, 4 το μεσημέρι, την άλλη Κυριακή, την Κυριακή που έρχεται.
1: Ναι, αυτή την Κυριακή που έρχεται. Τύπου η παρουσίαση του προπονητή. Στα μεταγραφικά, άλλος ένας Καμαρά φαίνεται ότι θα έχουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς από τη Γαλλία βγαίνει ότι είναι ήδη σε συμφωνία ο Παναθηναϊκός και ο παίκτης και η ομάδα του, και μάλιστα λένε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή, Σάββατο το πολύ, θα είναι εδώ στην Αθήνα, θα έρθει στην Αθήνα να περάσει ιατρικά, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να φύγει κι αυτός να πάει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ξαναλέω, αυτή η πληροφορία έρχεται από την Γαλλία, όχι από εδώ. Βέβαια, το ξέρεις πολύ καλά ότι από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για οτιδήποτε μεταγραφικό δεν βγαίνει το παραμικρό. Έτσι. Σίγουρα θα φορτσάρει ο Παναθηναϊκός, να σου πω επίσης, Ζέτα, μέχρι τα τέλη της εβδομάδας για να πάει τουλάχιστον με 2-3, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να φτάσει εκεί, τις μεταγραφές στο Παναθηναϊκός πριν το ξεκίνημα της ομάδας για το εξωτερικό, έτσι. Το θεωρώ λίγο δύσκολο, αλλά τουλάχιστον αν όντως ισχύει το δημοσίευμα από τη Γαλλία για τον Καμαρά και έφυγε και κλείσει και όλα, σίγουρα θα είναι ο πρώτος. Περιμένουμε επίσης να δούμε τι θα γίνει και με τον Τσάπρα.
0: Ναι, είπες Τσ και σκέφτηκα και τον Τσάβες εγώ.
1: Ακριβώς και εννοείται και θα πήγαινε μετά και για τον Τσάβες. Φαίνεται ότι ο Τσάβες θα ακολουθήσει την αποστολή, έτσι. Απλά θα δούμε, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι με τη μορφή δανεισμού για ένα ακόμα χρόνο ή θα αγοραστεί ο παίκτης από την Αρχιδίνο Juniors. Και για τον Τζάπρα που έλεγα, πιστεύω ότι μέχρι τα τέλη της εβδομάδας δεν νομίζω να γίνει serial, παρόλο που το όνομα αυτό είναι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, δεν ήταν από πέρυσι το καλοκαίρι, θυμάστε το λέγαμε. Τότε δεν, ίσως ο τεχνικός διευθυντής, ο τότε προπονητής δεν τον ήθελαν, ήταν ένα βήμα πριν μπει στο αεροπλάνο για την τότε προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ούτε το Γενάρη έγινε. Να θυμίσω, γιατί το είπα στην εκπομπή μου χθες νομίζω, πριν δύο μέρες για 2-2,5 ώρες συνέφαγαν Αλαφούζος και Κομπότες, που σημαίνει ότι αποκλείεται κατ' εμέ να μην συζήτησαν το θέμα αυτό. Δεν ξέρω τι συζήτησαν, έτσι, για να είμαι ειλικρινής, αλλά όταν συναντιούνται αυτοί οι άντρες, οι δύο που είναι και φίλοι, και υπάρχει αυτό το καυτό θέμα, δεν μπορεί να με το συζητήσουν.
0: Δεν συναντιούνται για να φάνε, ναι. Μόνο.
1: Ακριβώς. Βέβαια, σίγουρα και για κάποια άλλα επαγγελματικά τους που συνεργάζονται πέρα από τη φιλία τους, αλλά αποκλείεται να μην συζητήθηκε και αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κατ' εμέ περιμένω εξελίξεις έστω μέχρι το τέλος της εβδομάδας. και για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και γενικά έχει βέβαια ο Παναθηναϊκός, να μην λέμε τα ίδια και κουράζουμε τον κόσμο. Ας πούμε το θέμα του Γιέντσεν έχει πάει λίγο πιο πίσω, γιατί έχει κάνει δεύτερες σκέψεις ο παίκτης, οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να φουλάρει και για αυτή τη θέση, για τη θέση του τερματοφύλακα, γιατί από ό,τι φαίνεται με Κότσαρη και Τσάβες θα πάει στην προετοιμασία.
0: Εντάξει.
1: Και θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και έτσι να κλείσω, γιατί ξέρω σε πέντε χρόνους, τι θα γίνει και με το θέμα του επιθετικού, φεύγοντας ο Σβιντέρσκι, σίγουρα θα πρέπει να πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Και θα δούμε εάν, με τι μορφή, αν όντως έρθει ο Τσάπρας στον Παναθηναϊκό, γιατί κάτι άκουσα ότι υπάρχει περίπτωση να πάει ο Πάκλοβιτς ο δανεικός εκεί, αν και τον θέλει και ο Πανετολικός. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα ατού, πέρα από τα χρήματα που θα δώσει στο Λεβαδιακό, να δώσει και στην ομάδα κάποιους παίκτες ως έμψυχα ανταλλάγματα, κάτι που είχε γίνει και στο παρελθόν, έτσι.
0: Okay.
1: Όλα αυτά θα τα παρακολουθούμε τις επόμενες ημέρες, Ζέτα μου. Έχει, το ρεπορτάζ έχει πολύ ψωμί του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, έγινε. Είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη.
1: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Δύο και 58. Λοιπόν, είμαι σε εξαιρετική κατάσταση. Παραδίδω δύο λεπτά πριν το τέλος. Είτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια Θέμης Παλιούρας, Νίκος Κατσάτσος και Ανδριάνα Πούλου. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο, να είμαστε καλά. Να σας αποχαιρετήσω δίνοντας σκητάλη τώρα στον Θέμη Παλιούρα, ο οποίος θα ανοίξει γραμμές. Δεν ξέρω, θα πείτε τίποτα για την κλήρωση, θα πείτε τίποτα για το Μουντιάλ, θα πείτε τίποτα για το μπάσκετ. Για αυτά τα τρία σας βλέπω. Λοιπόν, πείτε ό,τι θέλετε πάντως. Λοιπόν, μίλα μου για μπάλα, 3-5. Ακολουθεί ο Θέμης, όπως πάντα ακμαίος. Ευχαριστούμε και την Ιντερβέτερ. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports. Go!
4: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Intervention Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Ντερβέτεν Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Νίκος Κατσάτσος. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε να βγείτε στον αέρα, να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε για ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μαζί τα λέμε και σε Viber και email, Viber 6939-943-943 και email onair@943.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε τα μηνύματά σας στις δύο πλατφόρμες, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να τα πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Αρχικά να πούμε πως αυτή την ώρα γίνεται η κλήρωση του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο προχρηματικό γύρο των Πρασίνων.

Οπότε μόλις έχουμε τον αντίπαλο του Τριφυλλίου, φυσικά θα τον πούμε στον αέρα. Να πούμε ότι τα πρώτα παιχνίδια είναι 23, Ιουλίου, 23 και 30 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλο του. Θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Μην μπερδεύεστε, δεν είναι η Κλουζ η κλασική που ξέρουμε με παρουσίες στο Champions League. Είναι άλλη Κλουζ είναι αυτή. Η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, η οποία τη σεζόν την οποία μας τελείωσε πέρσι πλέον, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του Ρουμανικού Πρωταθλήματος. 23 Ιουλίου εκτός έδρας. Προφανώς η Δυναμό Κιέβου είναι το φαβορί στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Μια ομάδα η οποία έχει και την ποιότητα αλλά και τις παραστάσεις. Ενώ μάλιστα μένει να δούμε και με τον Κετζιόρα, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να μεταβεί από τον ΠΑΟΚ στην Δυναμό Κιέβου και σε περίπου ένα μήνα και κάτι να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ με νέα φανέλα. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η περίπτωση. Ξαναλέω, 23 Ιουλίου εκτός έδρας, 30 του μήνα στην Τούμπα. Και ο Παναθηναϊκός τις ίδιες ημερομηνίες παίζει για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. 23 και 30. Να δούμε τις ομάδες από τις οποίες θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Είναι η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβο από τη Σλοβενία, η Ντουνάης Καστρέντα από τη Σλοβακία, ο ηττημένος του ζευγαριού Τσέσκα Σόφια Ντέρι Σίτι που παίζουν για τα προκριματικά του Europa League. Ο ηττημένος είναι λοιπόν, θα μπορούσε να είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού, και ο νικητής του ζευγαριού Ντέστσιτς από το Μαυροβούνιο με Λεπάγια από τη Λετωνία. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι δεν πρόκειται για κανένα μεγαθύριο, καμία από αυτές τις ομάδες, καμιά ομάδα η οποία να μπορεί να τρομάξει τον Παναθηναϊκό, και κανονικά θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να μην έχει κανένα πρόβλημα όποια ομάδα από αυτές που αναφέραμε βρεθεί στον δρόμο του για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Επίσης, μιας και μιλάμε για κληρώσεις, σήμερα μάθαμε και τους υποψήφιους αντιπάλους του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση βέβαια αργεί, θα γίνει σε ένα μήνα και τρεις μέρες από σήμερα. Στις 20 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση. Ο πρώτος αγώνας του Ολυμπιακού, να θυμίσω, είναι προγραμματισμένος για το διήμερο 4 με 5 Αυγούστου, οπότε έχουμε ακόμα σχεδόν 50 μέρες. Ποιοι είναι οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού? Είναι η Union Saint-Gilloise, είναι η Sparta Πράγας, είναι η Sturm Graz ή Hearts, ο νικητής του ζευγαριού, και η Nijmegen από την Ολλανδία, η οποία φέτος να πούμε ότι έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο και τερμάτισε στην τρίτη θέση του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Καλές ομάδες έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Να δούμε μία βέβαια θα αντιμετωπίσει από όλες αυτές. Καλό θα ήταν να αποφύγει, κατά τη γνώμη μου, την Union Saint-Gilloise αλλά και την Nijmegen. Βέβαια είναι η Nijmegen επειδή είναι μια ομάδα πυροτέχνημα, κακά τα ψέματα, μέχρι στιγμής. Πολλές φορές από αυτές τις ομάδες φεύγουν παίκτες στα καλοκαίρια και γίνονται στη συνέχεια είναι άλλες ομάδες. Δηλαδή μπορεί να είναι αρκετά χειρότερα, από την άλλη μπορεί να είναι και αρκετά καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Πάντως το ζευγάρι Sturm Graz ή Hearts, ας πούμε, νομίζω ότι θα ήταν μια καλή κλήρωση για τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Να θυμίσω πως ο Ολυμπιακός, ακόμα και να αποκλειστεί από αυτόν τον γύρο, θα πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Δεν θα παίξει Playoff Europa League. Αν προκριθεί, θα πάει στα Playoff του Champions League. Και φυσικά, αν προκριθεί και από εκεί, πάει στη League Phase. Αν αποκλειστεί εκεί, πάλι πάει στη League Phase του Europa League. Οπότε έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League. Έχουμε serial με τον Dorsey, μου φαίνεται. Από χθες έχουν ξεκινήσει διάφορα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν διάφορα, με αποκορύφωμα αυτό του πατέρα του, ο οποίος είπε πως ο Dorsey δεν έχει συμβόλαιο. Να πούμε ότι, από ό,τι λένε τουλάχιστον, ο Ντόρσεϊ δεν πήγε στο γλέντι του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μια απόφαση η οποία είναι αν μη τι άλλο περίεργη. Τελείωσε η σεζόν. Νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ θα ήταν καλό να πήγαινε στο γλέντι του Ολυμπιακού, όπως και όλοι οι παίχτες, γιατί κακά τα ψέματα δεν νομίζω ότι είχαν και κάτι πολύ καλύτερο να κάνουν. Μια φορά το χρόνο μπορεί να πάει μια ομάδα να γιορτάσει κάτι, άντε δύο. Οπότε μου φαίνεται αρκετά περίεργο το γεγονός ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέλεξε να μην πάει στο γλέντι του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, η πλευρά του Ολυμπιακού, αυτό που ξέρουμε και αυτό που ξέραμε, είναι πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο, γιατί πριν από δύο χρόνια, όταν είχε πάει στον Ολυμπιακό, είχε υπογράψει για 2-1 με το συν 1 την πλευρά της ομάδας. Δηλαδή, τι σου λέει αυτό? Ότι αν η ομάδα επιλέξει να αποδεσμευτεί από τον παίχτη, θα μπορούσε να του πει: Τάιλερ, ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Αλλά αν θέλει να συνεχίσει, ενεργοποιεί μόνη της τη συγκεκριμένη οψιόν. Ο πατέρας του χθες, του Ντόρσεϊ, το βράδυ έκανε ένα tweet το οποίο ανέφερε πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και αυτό περιπλέκει κάπως τα πράγματα. Βέβαια, το συγκεκριμένο tweet
σβήστηκε μετά από λίγη ώρα. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πάντως ότι θα μας απασχολήσει το συγκεκριμένο θέμα, θα μας απασχολήσει, αυτό είναι δεδομένο, και εννοώ ότι θα μας απασχολήσει επειδή προφανώς ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται και θα ενδιαφερθεί για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει απολαβές στο 1.800.000 ευρώ περίπου, θέλει να αυξήσει τις απολαβές του κατά 1 εκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον, να πάει δηλαδή το συμβόλαιό του κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα του το δώσει αυτό το συμβόλαιο, αλλά θα δούμε στην πορεία το τι και πώς. Πάντως, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος

0: στο γκόφερε στην αρχή, όπως είναι τώρα δεύτερο προκριματικό γύρο Europa League. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστές. Τρίτη βγήκε πέρυσι στην Ουγγαρία.
1: Μάλιστα.
0: Και σε ισοβαθμία με την Ντεμπρετζένη, πίσω από Γκιόρ και Φερεντσβάρος, αλλά αρκετά πίσω, δηλαδή 15 βαθμούς από τη Φερεντσβάρος και 16 από την Γκιόρ που βγήκε πρωταθλήτρια. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι ο Παναθηναίκος, οπότε με το καλό να περάσει στον επόμενο
1: γύρο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν,
0: πάντως για τη διατησία, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, να πούμε κιόλας ότι εγώ βλέπω πολύ καλές διατησίες. Και όχι, δεν μιλάω μόνο για τις μεγάλες φάσεις, ένα πέναλτι ας πούμε ή ένα offside κλπ. Μιλάω ακόμα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ότι δύσκολα δίνονται ας πούμε φάουλ τα οποία δεν είναι, αφήνει το σκληρό, το δυνατό παιχνίδι για να υπάρχει καλύτερος ρυθμός όσο γίνεται. Εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Δεν έχω δει πολλούς αγώνες για να σου πω την αλήθεια μου, αλλά τους αγώνες που είδα τουλάχιστον, με εξαίρεση βέβαια αυτό του Μέση, δεν είδα κάτι που να ήταν 38, δηλαδή να ήθελε κάρτα κίτρινη.
0: Ναι, ναι, αλλά πέρα από αυτό, μιλάω και για απλά για τη ροή του αγώνα. Είναι πραγματικά. Είχα αρκετό καιρό να το δω σε τόσους συνεχόμενους αγώνες. Ούτε καν στο Champions League σε τόσους συνεχόμενους αγώνες. Να βλέπεις καλές διατησίες και κατά τη διάρκεια των. Καταλάβουμε λίγο τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξαναγαλέσει, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε επόμενη. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, Βασίλη από Αβελόκηπος.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ.
2: Εύκολη φαίνεται η κλήρωση του Παναθηναϊκού. Αλλά εγώ τον Παναθηναϊκό φοβάμαι.
0: Ναι, εντάξει, αυτή είναι μια πραγματικότητα αυτή, Βασίλη. Και ο Παναθηναϊκός, νομίζω, τώρα που έγινε κλήρωση, μόνο τον εαυτό του φοβάται.
2: Ναι, εγώ φοβάμαι και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Ακόμα δεν ξέρω μεταγραφές. Ελπίζω, μου φαίνει μια έτσι αισιοδοξία καινούριος. Νομίζω ότι κινούνται σε σοβαρό πλαίσιο. Πολλές πολλά. Τα άδειξη.
0: Ναι.
2: Είμαστε και τα δύο μέτωπα. Καλά, στο έναν είμαστε σίγουροι θα γίνεται και τον Μπράντοβιτς από τη δίκτυν όλα, όπως έλπιζα και εγώ και τα είχαμε πει. Και Ανακόπουλος δεν άκουσε τα άλλες φωνές όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο δυστυχώς.
0: Βασίλη, μείνε στη γραμμή να πάω στο διαφημίσεις, να επιστρέψουμε σε λιγάκι, εντάξει. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων πάνω από Πουρναρά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: 943 Interveten Sports.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι.
10: Ο κυράσκι του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
11: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 943 Interveten Sports.
12: Η ώρα. Η υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στην δικογραφία υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Ένταση επικράτησε νωρίτερα το πρωί ανάμεσα στη Ζωή Χρυσοτοπούλου και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών στην αίθουσα, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Συγγενείς ζήτησαν να μην αναφέρεται η κυρία Χρυσοτοπούλου στα θύματα, καθώς όπως

0: υποστήριξαν. Τα λεγόμενά της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν έως και αύριο Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη χώρα, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Intervention Sports. Το ραδιο...
2: Όλοι έχουμε υπευθύνη, αλλά πλέον είναι ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε δίκηση σε ΟΚ, δεν έχουμε αθλητικό δικαστή, δεν έχουμε θεσμούς στο αθλητισμό να υποστηρίξουν. Οι Αγγελούπολοι δείξανε ότι πόσο ενδιαφέρονται για το έξω αθλητικό παρά το αγωνιστικό επίπεδο.
3: Αυτό τι εννοεί, Βασίλη, εξήγησε το μου λίγο, γιατί δεν το κατάλαβα.
2: Αυτά είναι ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να κυραγωγεί τη διευθυνσία με τέτοιο τρόπο και να μην επεμβαίνει ΟΚ, να μην επεμβαίνει και ΣΑΚΕ και να γίνονται αυτά που γίνονται και ει βάρο του ΝΑΜ και στο αγωνιστικό χώρο και εκτό. Δεν μπορεί να έχει ένα παίκτη ψυχοπαθή με βιογραφικό βαρύ από τι προηγούμενε ομάδε και να συμπεριφέρεται έτσι και να μην πάρουν μέτρα και να αποβάλει και τον ΝΑΝ για ένα πράγμα που δεν ήσταν. Δεν μπορεί.
3: Ο ΝΑΝ αποβλήθηκε για τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή πήρε μόνο ο ΝΑΝ, δεν πήρε κάτι άλλο.
2: Στην τέταρτη τεχνική ποινή, στο τέταρτο μάτς, είδαμε πολύ καλή τρέχουση από τον ηλεκτρικό συνέδριο.
3: Και γιατί άργησαν να το δώσουν τόσο πολύ, Βασίλη?
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και οι Αγγελούπολοι είναι και δείχνουν το πρόσωπό τους και στην επιχειρηματικότητα που είχαν. Μην ξεχάσουμε το Καλλιμουργείο. Το έχουν καταθεσώσει το κράτος και στο αθλητισμό. Έχουν όλες τις πόρτες ανοιχτές. Ελέγχουν τα πάντα. Πολύ όλος πλέον καταλάβαμε τι είναι και τι ρόλο βαράει. Οπότε είναι όλα πιασμένα κατά εξουσία. Δεν μας πουλάνε τώρα παραμύθια ότι ενδιαφέρονται το αγωνιστικό.
3: Μάλιστα.
2: Όλοι είδαμε τι γίνεται στην Ευρωλίγα.
3: Εσύ Βασίλη, αν δεν ενδιαφέρονταν και το αγωνιστικό, πώς πήρε την Ευρωλίγα Ολυμπιακός?
2: Η τακτική ήταν ξεκάθαρη. Άμα βάλεις τα στατιστικά κάτω και ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερη ευστοχία, έχει πάρει τα μισά σουτ βολές, δηλαδή ελεύθερες, και ρωνόταν με φάουλ μέχρι στο πέμπτο γρήγορα για να υπάρχουν βολές στον Ολυμπιακό.
3: Για την Ευρωλίγκα λέμε τώρα, για το πρωτάθλημα.
2: Και μιλάμε το πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα μια τακτική ήταν.
3: Μάλιστα.
2: Και να κουκκιγουμένα ήταν όλα.
3: Και στην Ευρωλίγκα.
2: Ο Παναθηναϊκός. Η διαιτησία πρέπει να αλλάξει και να πάει σε πιο επαγγελματικό επίπεδο και σε όντους με κανονισμούς καινούριους και με ποινικές ρήτρες.
3: Με ποινικές ρήτρες.
2: Με ποινικές ρήτρες. Γιατί?
3: Δηλαδή?
2: Ποινικές ρήτρες. Γιατί όταν υπάρχει δόλο και διαιτητές που όντως είναι εμπλεγμένοι σε αποφάσεις και συμφέροντα,
3: ναι,
2: είναι σαν να κάνεις χειραγωγία και να ρίξεις κάτω μια επιχείρηση και μια. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι επιχειρήσεις.
3: Καλά, σίγουρα επιχειρήσεις.
2: Ναι, είναι επιχειρήσεις και όταν ο ένας επενδύει και πας να το καταστρέψει την επιχείρηση με παράνομο τρόπο, πρέπει να υπάρχουν ποινικές ρήτρες όπως υπάρχουν γενικά στη ζωή, στην επιχειρηματικότητα και σε όλα τα άλλα. Μόνο έτσι μπορούμε να μαζευτούμε.
3: Μάλιστα. Έγινε, Βασίλη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Πάλι έχουμε πρόβλημα με αυτή τη γραμμή. Είναι η γραμμή συγκεκριμένη. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, καλή εκπομπή. Ευχόμαι μετά το hat-trick του Μέση, ο Ρονάλντο σήμερα δεν θα δώσει πάσα ούτε στον εαυτό του. Ο Γιάννης, δεν έχει και άδικο, Γιάννη, θα το δούμε το απόγευμα. Πάντως νομίζω ότι είναι ένα κίνητρο πέρα από την πλάκα για τον Ρονάλντο. Το γεγονός ότι ο Μέση, το αντίπαλο δέος, σε μια εβδομάδα ο Μέση, και χθες τους έκανε πλάκα για ακόμη μια φορά έτσι. Μας έχει στείλει όπως πάντα και δύο φωτογραφίες ο Κώστας. Τηγανίζω και φτεδάκια και έχουν κάτσει γάτες απέναντι στη σειρά. Μπήκε η Γιωγίτη τον ανάμεσα και κάνει μια ουλή. Καλή η τακτική του, νομίζω ότι θα αποδώσει. Και άλλη μια φωτογραφία λέει: επιτέλους ένα μπιτσόμπαρο που δεν έχει ελάχιστη κατανάλωση. Τι χρωστάω για τον καφέ? 50 ευρώ λέει. Δεν ήθελες ελάχιστη κατανάλωση, Κώστα? Πάρε ένα 50 ευρώ τώρα. Ο Εμμανουήλ λέει: καλησπέρα. Ποτέ δεν θα με δεις να ασχολούμαι με το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα που εξακολουθεί να ζει στις σκιές του παρελθόντος της. Δέσποινα Παπαδοπούλου, Βαδοπούλου, Βαζέχα και γενικά αναμνήσεις μιας άλλης εποχής. Εντυπωσιακό είναι ότι

0: κάθε συζήτηση για το σημερινό Παναθηναϊκό καταλήγει πάντα στο χθες και όταν το μεγαλύτερο επιχείρημά σου είναι οι αναμνήσεις, πάνω το παρόν δεν σε βοηθάει ιδιαίτερα. Στο μπάσκετ, βέβαια, τελευταία έδειξε κάποια σημάδια ζωής, αλλά μου θυμίζει την ταινία Ξυπνήματα με τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Όσοι δεν την έχουν δει, αξίζει να τη δουν, γιατί καμιά φορά ένα ξύπνημα δεν σημαίνει απαραίτητα και μόνιμη επιστροφή στην πραγματικότητα, λέει ο Εμμανουήλ. Εντάξει, βέβαια, Εμμανουήλ, κακά τα ψέματα. Ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο χρόνο ποδοσφαιρικός. Δεν έχει κάτι να επιδείξει πέρα από κάποια κύπελα, έτσι. Οι μεγάλες στιγμές ανοίγουν στο παρελθόν και θυμάται το παρελθόν ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να το φέρει και στο μέλλον. Αυτός είναι ο σκοπός. Το Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα και έχει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά τα τελευταία χρόνια καταλαβαίνουμε ότι όταν έχεις 16 χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα, θα αναπολύσεις το παρελθόν, Εμμανουήλ. Το θέμα είναι όμως ότι αναπολύεται το παρελθόν, ξαναλέω, για να έρθουν παρόμοιες στιγμές και στο μέλλον. Ο Παναθηναϊκός, να δούμε τι θα κάνει και φέτος. Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, κάθε καλοκαίρι, αρχή καλοκαιριού, συζητάμε τα ίδια πράγματα. Το πόσοι πρέπει να φύγουν και το πόσοι άλλοι πρέπει να έρθουν. Να δούμε πότε θα έρθει το καλοκαίρι που δεν θα τα συζητήσουμε αυτά, αλλά θα συζητήσουμε για τις λίγες ποιοτικές προσθήκες τις οποίες θα χρειάζεται να κάνει. Όσον αφορά για τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός πλέον είναι στην ελίτ. Δεν σημαίνει ότι επειδή είχε μία ή δύο κακές χρονιές ότι δεν είναι στην ελίτ. Είναι στην ελίτ πλέον ο Παναθηναϊκός. Το επιβεβαίωσε με την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης πριν από δύο χρόνια, το 2024, και μπορεί φέτος και πέρσι να έκανε κακές.
1: Αν κατά την κρίση σου είναι σωστό και πολλές φορές σωστά κρίνεις, δεν τα παρουσιάζεις. Αλλά έχουμε την αίσθηση ότι δεν είναι ευγενικό τώρα να βγαίνουν οι ειδήσεις, να βγαίνουν αθλητικά νέα, να βγαίνουν όλοι και να περιμένουμε τώρα οι ακροατές πότε να τελειώσουν όλα αυτά για να ξαναμπούν στο τηλέφωνο, να ξαναπιάσουν το τηλέφωνο.
0: Ναι, η εκπομπή επικοινωνίας, κύριε Γιώργο, περιλαμβάνει και τηλεφωνήματα, περιλαμβάνει και μηνύματα. Δεν περιλαμβάνει μόνο τα τηλέφωνα.
1: Κάποια στιγμή βρεθεί κάποιος τρόπος. Να μην περιμένουμε τώρα όλο το φουλ τέτοιο τώρα. Κάπου ενδιάμεσα να μην περιμένουμε τόσο πολύ. Γιατί...
0: Κύριε Γιώργο, δεν περιμένατε πολύ ώρα. Περιμένατε max 5 λεπτά. Ξέρω πότε πέρασε το τηλέφωνο μέσα.
1: Δεν είναι για μένα μόνο. Γενικά το λέω. Okay. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω λάθος. Ναι. Σε πάση περιπτώσει, εγώ το λέω σαν
0: πάμε παρακάτω, ναι.
1: Την πλευρά. Δεν έχω ακούσει ούτε τον Βασίλη από το Μέγαρα, ούτε τον κύριο Βασίλη από το Μέγαρα, ούτε σε μια κύριο Βασίλη, κύριε Βασίλη από το Μέγαρα. Καρχαρίες λέει πάλι, στην ψάθα εκεί, τα άκουσα στην τηλεόραση.
0: Το είδα, ναι.
1: Ήδηνε πάλι. Αργήσανε.
0: Μας φάνηκε καρχαρίες, κύριε Γιώργο.
1: Προχθές, εχθές το βράδυ, πήρα μπερδεύτηκα πάντα κατά το θέλω να βγάλω, να δω ποιο είναι, δείχνει το 1 το 4. Με κυνηγάει η καντεμιά μου, με κυνηγάει.
0: Δεν το είδατε το μάτς?
1: Ναι, άκου να δείτε, το είδα τελικά. Εκεί βλέπω και η καντεμιά, πάω και πέφτω σε τουρκική σειρά.
0: Όχι, κύριε Γιώργο.
1: Τόσο καντεμιά, στις 3-4 η ώρα τη νύχτα, με το πρώτο πάτημα να μου πέσει εμένα τώρα το τουρκική σειρά, τώρα που τρελαίνομαι, μου ανεβάζει την πίεση στις 4 τη νύχτα. Άσε τώρα.
0: Η τηλεόραση είναι καλά πάντως, κύριε Γιώργο, έτσι.
1: Ο Μίλι Μπαϊτάξης, κάτσε δε σε μην σου πω. Ο Μίλι Μπαϊτάξης, ξέρεις τι μου είπε?
0: Τι?
1: Πες στο Θέμη ότι είμαι στην Μπλάζ και κάνω μπάνια.
0: Καλό περνάει.
1: Ναι, απλώς είμαι στην Μπλάζ.
0: Τη ζωή του να κάναμε.
1: Λοιπόν, για χθεσινό παιχνίδι, ε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν, σήμερα, επειδή δεν τον πάω με τίποτα, Μα με τίποτα, το Σοσόνια, δεν τον πάω με τίποτα, περιμένω.
0: Ο Σοσόνια, ποιος είναι ο Ρονάλντο?
1: Ξέρει ο Γεωργίου, ξέρει, παλιοί ξέρουν ποιος είναι.
0: Εγώ επειδή είμαι νέος, κύριε Γιώργο, όντως δεν ξέρω. Για ποιον λέτε Σοσόνια?
1: Ναι, ξέρω. Ο παιχτάρας, ο Ρονάλντο. Έτσι, λοιπόν, ξέρουν οι παλιοί, θα καταλάβουν. Όσοι καταλάβουν, δεν καταλάβουν. Λοιπόν, δεν είναι βρυσιά.
0: Καλά, όχι, προφανώς, Σοσόνιας, ναι. Τα Σοσόνια είναι...
1: Εσείς οι καινούργοι πρέπει να κάνετε και μερικά μαθήματα από παλιά, να μαθαίνετε μερικά πράγματα, όχι μόνο τα καινούργια.
0: Θα κάνουμε ιδιαίτερα
1: καινούργια. Εν τω μεταξύ είναι, δέθηκε λέει, άκου να δεις, δέθηκε λέει ο Αταμάν,
0: ναι,
1: με τον Παναθηναϊκό, είναι δέσιμο. Δηλαδή, άμα δεν είχε δέθει,
0: ναι,
1: πού θα ήταν βαθμολογικός? Τι δέθηκε,
0: με τον κόσμο δέθηκε, Γιώργο, πώς να το κάνουμε?
1: Με τον κόσμο δέθηκε,
0: Ναι, και ο κόσμος δέχτηκε μαζί του. Είχε πολλούς που δεν τον ήθελαν και πάρα πολλούς.

0: Πολύ σπουδαίο ήθελα.
1: Όταν λες βρέθηκε με τον κόσμο, ο κόσμος τι κέρδισε από το δέσιμο αυτό, μπορεί να μου πεις?
0: Μια Ευρωλίγκα.
1: Τι έκανε?
0: Μια Ευρωλίγκα, λέω.
1: Ναι, μια Ευρωλίγκα. Από εκεί και πέρα, τι πρωταθλήματα.
0: Ένα πρωτάθλημα. Και δύο κύπελα.
1: Το δέσιμο τώρα. Άσε τώρα.
0: Δεν δίνουν, κύριε Γιώργο, μόνο οι τίτλοι, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, ναι.
1: Πάω παρακάτω, θα περνάμε ό,τι δεν μας θέλει.
0: Όχι, άμα θέλει το συζητάμε, δεν έχω θέμα.
1: Όχι, να συζητήσουμε το καλύτερο,
0: για μένα θα πει άλλο, θα πει
1: αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άλλο θέλω να σου πω. Πότε είπες ότι είναι η 22 του μήνα?
0: Η Νέα Ζηλανδία.
1: Νιου Ζήλανδ.
0: Νιου Ζήλανδ, η ομαδάρα σας.
1: Πότε είναι 11.
0: Δώστε μου μισό λεπτάκι.
1: 11 και 22. Πάλι 4 η ώρα. Τι είχατε μια εναυτή, 4 η ώρα.
0: Αφού εσείς μου είπατε ότι σας βολεύει αυτή η ώρα, κύριε Γιώργο.
1: Με την πάλα τώρα, εμένα με βολεύει.
0: Ξημερώματα 22 Ιουνίου, 4 τα ξημερώματα.
1: Ωραία, βάζω στην κίνη και τα βλέπω. Εν τω μεταξύ, όταν θα γίνει και ένα ωραίο παιχνίδι και θα πάρω εγώ την άλλη μέρα από την είδα την Ισλανδία τι έκανε, που με κοροϊδεύατε ότι δεν έχει καλή ομάδα και θα τερματίσει μεταξύ αυτών και εσύ ότι θα πάρει ένα βαθμό.
0: Εγώ λέω ότι η Μάξ θα πάρει ένα βαθμό σε επόμενα δύο παιχνίδια.
1: Δεν θα έχει δει κανένας στις 4 ώρα, γιατί κανείς δεν βλέπει στις 4 ώρα και θα μπορεί πια η Ισλανδία μόνο. Και δεν θα έχουν δει το παιχνίδι που περιμένω να βγάλει μάτια σε κάποια στιγμή.
0: Θα κάτσω να ξενυχτήσω, κύριε Γιώργο, εκείνη τη μέρα για να συζητήσουμε την επόμενη μέρα μαζί.
1: Εσύ ο ξενιστάς αλλούτη τέτοια ώρα, δεν θα ξενιστήσει.
0: Τι να κάνω, ναι, παιδί είμαι, κύριε Γιώργο.
1: Και καλά κάνεις, εντάξει. Λοιπόν,
0: έγινε, κύριε Γιώργο, ναι.
1: Χάρη, βλέπω όσοι έχουν στριμώξει στην άκρη, δεν σ' ακούω, τι έγινε.
0: Βγαίνει ο Χάρης, βγαίνει. Τώρα τελείωσε η σεζόν, πρέπει να πάρει λίγο ανάσες, έτσι κάνουν. Μια χαρά είναι ο Χάρης. Οπότε θα επανέλθει.
1: Ο Χάρης μια χαρά είναι, έτσι και του βρει στο μυαλό τίποτα περί τέτοια, περί υπέρων και παραχωρήσεων και τα λοιπά. Μην ρίξουμε το πιστήρι τώρα, τελείωσε η εκπομπή έτσι.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να κλείσουμε αυτό. Γεια σας, καλά, γεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Αντρέας.
0: Γεια σου, Αντρέα.
2: Τι έγινε?
0: Όλα καλά, εσύ?
2: Είδες, τώρα ήθελα και δεν με αφήνουν τώρα. Είδες, ήθελα να μιλήσω ήρεμα, θα προσπαθήσω να είμαι ήρεμος πάλι.
0: Ναι, θέλω να είσαι ήρεμος.
2: Ένας Βασίλης που βγήκε εκεί πέρα και λέγε κάτι τρελά πράγματα, κάτι παραμύθια που πουλάγε. Να το απαντήσω εγώ τώρα. Δεν μου λες, ο Λιόλιος πόσα χρόνια είναι?
0: Ο
2: Λιόλιος που είναι εκεί πέρα.
0: Ο Λιόλιος είναι τώρα μια τετραετία, ναι. Πενταετία.
2: Πενταετία. Γιατί λένε για τα τελευταία δύο χρόνια λένε όμως για το σύστημα. Άρα τα τρία προηγούμενα ήταν εντάξει, ήταν έτσι.
0: Εντάξει, υπήρχαν κάποια παράπονα, αλλά τις πρώτες χρονιές επειδή δεν είχε και ο Παναθηναϊκός καλή ομάδα.
2: Ήταν όλα ωραία, ήταν έτσι.
0: Υπήρχε παράπονα, υπήρχαν παράπονα τότε για τον τέταρτο τελικό και υπήρχαν παράπονα και από τον Ολυμπιακό για ένα-δύο τελικούς.
2: Το σύστημα δεν το σάφηνε τότε, πώς πήγαν το πρωτάθλημα, από 2-0-3-2 το πήγαν και πήραν πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι.
2: Τότε το σύστημα, γιατί τότε τους άφησε να το πάρουνε?
0: Δεν έχω πάτησε.
2: Ενώ σε διπλά δεν μου λες, έχεις να γίνει 4 αγώνες, 2 διαιτητές να διαιτεύουν συνεχόμενα μια ώρα. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Λοιπόν, άλλο παράμυθι τώρα. Είπε ο προπονητής ο Ταμάν, λέει ότι πήγε ο Τζονς, μπήκε στα αποδυτήρια, λέει και χτύπησε τον Αν. Άλλο ψέμα κι αυτό.
0: Εντάξει, τα βίντεο τα είδαμε, Αντρέα, είδαμε όλοι τι έγινε.
2: Λοιπόν, ο Αν το άγιο παιδί, έτσι, και για μένα ο Τζονς είναι κατακριτέος. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ναι.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, Αντρέα, να συζητήσουμε ή να προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε κάποιον. Και οι δύο έχουν τις ευθύνες τους και οι δύο ενέργειες είναι κατακτητές.
2: Αυτό το τον έσωξε το Βεζέκοφ και του ρίξε την αγωνία στον Παπα-Νικολάου, την είδες που του ρίξε.
0: Ναι, έκανε μια κίνηση, ο Νάν εκεί έκανε το φάουλ, ναι.
2: Με το Φουρνιά εκεί πέρα θα του κάνει μεγάλη ζημιά τότε που του...
0: Πέρσι λες.
2: Στο Άκα.
0: Εντάξει, έχει κάνει ο Ναν, εμπλέκεται σε αρκετές περιπτώσεις. Η αλήθεια αυτή είναι. Αλλά άλλο το γήπεδο και άλλο έξω το γήπεδο. Έχουμε δει και ποδοσφαιριστές που μέσα στο γήπεδο μπορεί να ήταν πιο σκληροί και βρώμικοι παίχτες ή και μπασκετμπολίστες το ίδιο και γενικότερα σε όλα τα αθλήματα που έχουν επαφή. Και έξω το γήπεδο είναι τα καλύτερα παιδιά. Αλλά αυτό που είναι κατακριτέο ειδικά είναι έξω το γήπεδο, ναι.
2: Ο Λεσόρ, ναι. Έρχονταν στο Στέφ με τη θύρα 13 που φοράει την μπλούζα.
0: Ναι.
2: Του δώσε τι δουλειά έχει πάρει εκεί πέρα να μπει από τον πάγκο και να πάνε σκίσει τη φανέλα. Αποβλήθηκε, όχι.
0: Πιανού, του Ντόρσεϊ.
2: Του δώσε, ναι. Του σκίσει τη φανέλα. στα αποδυτήρια εκεί πέρα τι, που πήγαν τους συγκατάκαν, τι ήταν εκεί πέρα, που πήγαινε και με αστυνομικούς έσπρωγε να πάνε να βρει τον Τζον να το χτυπήσει τον. Ήρθε, έγινε, πού το έδειξε εκεί πέρα,
0: ναι.
2: Στα αποδυτήρια.
0: Ναι, τσαμπούκας το Λίρσορ.
2: Ο άλλος, ο Νάν, τι είχε κάνει στη Βαλένθια, που έδειξε τα, στον Ολυμπιακό που είχε έδειξε, τι χειρονομίες έκανε στον κόσμο του Ολυμπιακού. Το Άγιο Παιδί. Λοιπόν, και να μην μιλάνε για διατησία, έτσι, γιατί μας έχουν πρίξει εκεί πέρα. Μια χαρά ήταν η διατησία. Ο καλύτερος κέρδισε, εγώ που είμαι υγιής Παναθηναϊκός, εγώ που μιλάω και αυτά μου λένε, άξιο τον Παναθηναϊκός, να κάνουμε τα
0: ναι.
2: Λοιπόν, και λίγο θέλω να μιλήσω για Μουντιάλ τώρα. Και λίγο το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Πήραμε ένα Μαφαίο.
0: Ο Μαφαίο, ναι, έρχεται σήμερα το απόγευμα. Αυτός είναι πάρα πολύ καλός στο πίσω κομμάτι, στα αμυντικά καθήκοντα. Επιθετικά είναι οκ. Okay. Δεν είναι πολύ καλός, αλλά δεν είναι και άσχημος. Είναι οκ. Okay, επιθετικά, πολύ καλός αμυντικά. Αυτό λέει το βιογραφικό του μέχρι στιγμής. Βέβαια, έπαιζε και σε ομάδες μικρομεσαίες της Ισπανίας, όπου καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλος τρόπος παιχνιδιού εκεί και άλλος τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού, ειδικά στην Ελλάδα.
2: Βλέπω να παίρνουμε πάλι παίχτες από δύο κατηγορίες και δανεικούς και τέτοιο, από ό,τι βλέπω πάλι τα ίδια να έχουμε. Τα σπάλμας και. Για να δω στη συνέχεια να δούμε.
0: Θα τα δούμε. Εντάξει, ισπανική λοιπόν, αγορά είναι αυτή που σχεδίζει το Ολυμπιακό.
2: Για το Μουντιάλ,
0: ναι.
2: Το μέσα ρε παιδιά τώρα με την Αλγερία, τώρα μην το κάνουμε. Γιατί έβαλε τρία γκολ. Εντάξει, με την Αλγερία έπεσε. Πιο μετά θα δούμε τι θα κάνει η Αλγερία.
0: Η Αλγερία είναι καλή ομάδα, να ξέρει πάντω, Αντρέα. Το λέω, έχει μέσα παίχτες όπου είναι παίχτες αξίας. Είναι καλή ομάδα. Μην βλέπουμε Αλγερία. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ειδικά για τι αφρικανικέ ομάδε.
2: Έχει πάρει έτσι κι αλλιώ. Δεν μπορεί να το πάρει η Αργεντινή. Και έχει πάρει και δύο πέτσινα Μουντιάλ. Το 86 και με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα. Και το πάλι με το 78 με τη Χούντα που έκατσε και χάσει το Περού 6-0 για να περάσει. Και δεν πέρασε η Βραζιλία και πέρασε η Αργεντινή.
0: Βραζιλία είσαι, Αντρέα.
2: Μια ζωή, Βραζιλία.
0: Μ' αρέσει.
2: Τι γίνεται αυτό το 78 το ξέρουμε, ρε παιδιά. Υπάρχουν και δηλώσεις τώρα που.
0: Περίμενα να μου πεις και το προηγούμενο Μουντιάλ να το κάνουμε ακόμα πιο.
2: Τι, ποιο προηγούμενο.
0: Γιατί και στο προηγούμενο Μουντιάλ το 22 υπήρχαν παράπονα για τη διατησία για το Μέση κλπ.
2: Όχι, το προηγούμενο το πήρε απέναντι, εντάξει. Ήταν και άτυχη η Γαλλία, θα πένα, δεν είπα εγώ για τίποτα. Γιατί αυτά που λέω δεν είπα, ψέματα λέω, με το χέρι του Θεού, με την Αγγλία.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς υπήρχε μια μεγάλη αδικία για την Αγγλία με το χέρι του Θεού, βέβαια.
2: Το 78 γιατί γέλασε. Εγώ είμαι και μεγάλος τώρα, είμαι 57, δεν είμαι κασπιτσίρικας.
0: Ναι.
2: Το 78 με το Βιτέλα.
0: Όχι, για το Βραζιλία γέλασε ότι καλά κάνεις. Και εμένα μου αρέσει η Βραζιλία, δεν είπα. Δεν γέλασα ειρωνικά.
2: Όχι, εντάξει. Σε ξέρω εγώ ότι είσαι πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, εντάξει, η Βραζιλία από το 2002 παιδί και μετά, εντάξει, δεν έχει παρουσιάσει. Και εμένα δεν μου αρέσει τώρα με ευρωπαίο προπονητή.
0: Εντάξει, νομίζω πάντως, Αντρέα, νομίζω πως ο Αντσελότη μπορεί να τη στρώσει τη Βραζιλία, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι πως είναι οι Βραζιλιάνοι κλπ. Θέλουν μια προσωπικότητα να μπορεί να τους μαζέψει, να σου το πω κάπως έτσι. Πιστεύω ότι ο Αντσελότη, εγώ πιστεύω πολύ στον Αντσελότη και πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό με τη Βραζιλία, παρά το γεγονός ότι στην πρεμιέρα δεν τρύψαμε και τα μάτια μας. Αλλά ήταν και το Μαρόκο μια πολύ καλή ομάδα, έτσι. Και είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Και εμένα και εμάς και η Ιορδανία μου άρεσε, παρότι πέχασε.
0: Δεν το είδα το πρωί, δεν το είδα το πρώτο.
2: Εγώ το είδα. Πολύ καλή, έχασε ευκαιρίες. Και η Σενεγάλη, ήταν τυχερή η Γαλλία από το μικρόνομο
0: τη Σενεγάλη. Η Σενεγάλη είναι καλή ομάδα, εντάξει, είναι και πρωταθλήτρια Αφρικής. Είναι καλή ομάδα με παίχτες μέσα.
2: Θα σου πω ένα αυτό και να κλείσω. Εγώ δεν περίμενα την Ισπανία με το πρόσινο αθροτήριο τώρα.
0: Νομίζω ότι δεν το περίμενε κανένας, Αντρέα. Πραγματικά μια θλιβερή Ισπανία.
2: Πρώτη φορά σε Μουντιάλ και πάει αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, ακόμα αρχή να δούμε στη συνέχεια.
0: Θα δούμε στην πορεία. Και η Αργεντινή πριν 4 χρόνια έχασε, 3,5 χρόνια έχασε τον πρώτο μάτς και στη συνέχεια πήρε το Μουντιάλ έτσι. Οπότε θα δούμε. Έχει δρόμο.
2: Ένα τελευταίο και να κλείσω.
0: Πες μου γρήγορα. Ναι.
2: Η τρίλεπτη διακοπή που γίνεται για το.
0: Ούτε εμένα μου αρέσει καθόλου. Ειδικά στα μάτς που δεν έχει ζέστη. Ακριβώς. Ειδικά στα μάτς που δεν υπάρχει λόγος είναι νομίζω τραγικό.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα, καλή συνέχεια. Καταλαβαίνουμε πόσο αυτή η τρίλεπτη διακοπή πάντως έχει να κάνει και με τα διαλύματα και την εμπορικότητα γενικότερα του Μουντιάλ. Δυστυχώς να γίνουν σε παιχνίδια που έχει 35 βαθμούς, το καταλαβαίνω. Να γίνει σε παιχνίδια που είναι τέλειες οι συνθήκες και εκεί που πάει λίγο το μάτς αποκτήσει ρυθμό, ξαφνικά υπάρχει τρίλεπτη διακοπή. Νομίζω ότι δεν αρέσει σε πολλούς. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με πάνω πλουνερά και επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Interveten Sports. Υπάρξει από την Ουγγαρία είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μήνα θα διεξαχθεί η ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του Τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εκστάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νίστρουπ. Τις επόμενες μέρες ξεκαθαρίζουν οι περιπτώσεις των Τσάπρα, Καμαρά και Τσάπες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού, Ντάβιντε Καλάμπρια, θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τη Σκάλιαρη και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ. Ο νικητής του ζευγαριού, Δυναμό Κιέβου Ουνιβερτσιτατέα Κλούς, θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα. Στις 23 Ιουλίου, εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα, θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στις 7 παρατέταρτο αναμένεται η άφηξη του Πάμπλο Μαφέου στην Ελλάδα, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας για 3+1 έτη με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο Σέρβο Χαφ Πέταρ Στάνιτς κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι. Την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης, Άντρια Πεντρόσα, ζήτησε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Sturm Graz, Hearts και Nijmegen είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρόλευκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας το διήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιου. Η ΕΟΚ είναι αντίθετη με το ενδεχόμενο αύξηση των ξένων που θα παίζουν στο πρωτάθλημα από 6-7. MVP της σεζόν στην EuroLeague από την Ένωση Παιχτών αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του προπονητή στον Παναθηναϊκό σε πρώτο πλάνο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Βοσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιονταριών. Η ΠΑΕ ΑΕΛ έδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της θύρας 1 μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτης Αχιλέα Νταβέλη κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων η πλευρά του Αχιλέα Νταβέλη. Ο Κολόσσος Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού γκάρτ Έζρα Μανιόν. Για τους τελευταίους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, στις 8 Πορτογαλία Κονγκό, στις 11 Αγγλία Κροατία, στις 2 Γκάνα Παναμά και στις 5 Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου διεθνούς Πορτογάλου μέσου Μπερνάντο Σίλβα μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
3: Interbetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
4: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interbetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Καλώς το Γιάννη.
1: Ακούμε καλά σήμερα, ε.
0: Σήμερα ακούσε μια χαρά προχθές. Δεν τα βρήκαμε τελικά.
1: Δεν τα βρήκαμε. Εγώ άκουγα ότι μιλούσες και έλεγες μου ότι δεν μ' ακούς.
0: Ναι. Εγώ άκουγα εσένα, σ' άκουγα κανονικά, αλλά εσύ δεν μ' ακούς. Δεν μ' ακούς.
1: Α, εγώ δεν σ' άκουγα. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, μια χαρά σήμερα. Σε καμπάνα, δυνατός ο ήχος πολλά. Θέλουμε να είμαστε τώρα έτσι καλοκαίρι, να μην πέρασαν οι τελικοί. Εγώ δεν βγήκα στον αέρα, αφού δεν τα κατάφερα και προχτές, για να πω ότι πανηγύρισα, ότι ονειρική χρονιά για την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Και θέλουμε να αγιάσουμε και μας αφήνουν οι Παναθηναϊκοί, αδερφέ. Δηλαδή τόση απαξίωση, τόση προσπάθεια μάλλον, όχι απαξίωση, τόση προσπάθεια για να μειώσουν τις δύο επιτυχίες του Ολυμπιακού. Ο προηγούμενος, ο Βασίλης από τα Γιώσα, από που ήταν.
0: Αμπελόκηπους.
1: Απίστευτη ρε αδελφέ. Δηλαδή, σήμερα λέει τώρα στις ειδήσεις ο MVP λέει της χρονιάς από τους παίκτες.
0: Ο Βεζέγκοφ, οι παίκτες ψήφισαν τον Βεζέγκοφ, ναι.
1: Οι παίκτες ψήφισαν τον Βεζέγκοφ. Δηλαδή οι παίκτες δεν καταλαβαίνουν από διαιτησία και βλέπουν ότι ο Βεζέγκοφ κάνει φλόπινγκ, ας πούμε. Που τον έχουν ονομάσει Φλοπέγκοφ και διάφορες Βολέγκοφ και διάφορες άλλες ιδέες. Ξέρεις, είναι εκνευριστικό που τη μια και από την άλλη γελάς όμως. Διότι εντάξει, βλέπεις τους ότι τελικά πήραξε τους πολύ περισσότερο από όσο νομίζαμε. Πάρα πολύ, πολύ περισσότερο. Ακόμα και ο Γιούλ, ακόμα και στη Ρεάλ, μπορεί στην αρχή να είχαν μπει κάτι, αλλά μετά ηρέμησαν, αποδέχτηκαν και είπαν ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά.
0: Κανονικά δεν νομίζω ότι θα έπρεπε κάποιος να αμφιβάλλει γι' αυτό, ρε εσύ, Γιάννη. Και το λέω αυτό γιατί η κατάκτηση φετινή της Ευρωλίγκας στον Ολυμπιακό ήταν η πιο επιβλητική. Και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί για πρώτη φορά ομάδα η οποία τερματίζει στην πρώτη θέση κανονικής διάρκειας κάνει σκούπα στα play-off, άνετα κιόλας, δηλαδή 20 πλάς πόντους σε κάθε παιχνίδι και κερδίζει και τα δύο παιχνίδια στο τελικό, ειδικά τον ημιτελικό με σχετική άνεση κιόλας. Δεν νομίζω κανένα ότι θα έπρεπε να υπάρχει αμφιβολία έτσι. Να σου έλεγα ότι ήταν κάποιες ομάδες οι οποίες ήταν κοντά στον Ολυμπιακό, κρύφτηκε στο πόντο κάποιο παιχνίδι με κάποιο σφύριγμα ή πάει λέγοντας. Θα σου έλεγα άντε να το συζητήσουμε. Τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να συζητήσουμε πάνω σε αυτό.
1: Και εγώ αυτό μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε. Εντάξει, άρα έχω δίκιο που λέω ότι τους ενόχλησε πολύ περισσότερο από όσο νομίζαμε, από όσο περιμέναμε. Και στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Και στα τρία μάτια η διάφορα είχε φτάσει πάνω από 15, ρε Θέμη. Και στα τρία μάτια
0: ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει ένα χάρισμα εισαγωγικά, πάντα να χάνει τις διαφορές τις οποίες παίρνει, έτσι.
1: Ναι, απίστευτο πράγμα. Δηλαδή ο τελικός μπορούσε να πάνω από 20, αν πρόσεχαν λίγο εκεί που πήγαινε η διαφορά 59-39, στους 20 πόντους. Εντάξει, οκ, παίζει και ο άλλος.
0: Βέβαια, 40 λεπτά είναι ο αγώνας.
1: Ακριβώς, είναι 40 λεπτά, παίζει και ο άλλος. Εμπήγαν τους κάποια σούτε, κατάφεραν, μείωσαν, έφτασαν, αλλά και που ούτε πέρασαν μπροστά, ούτε καν ισοφάρισαν. Εντάξει, οκ, εγώ πιστεύω ότι, όπως είπε και ο Ανδρέας προηγουμένως, η υγιής, που δεν μου άρεσε τούτη έκφραση, εμένα αρέσκουν μου και οι άρρωστοι, αλλά να είσαι άρρωστος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αεκτής, αλλά να μην τυφλώνεσαι όμως. Εγώ γουστάρω οπαδούς, αρέσκουν μου οι οπαδοί. Αλλά να λες όμως, γιατί τόσο... Κι εγώ το 24, ένα λεπτό ρε Θεμή, μια στιγμή τώρα θυμήθηκα κάτι. Το 24, ο Παναθηναϊκός είχε να αποκλείσει τη Μακάμπη 3-2 το 5ο μάτς.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι πόσες ήταν οι βολές.
0: Ήταν 35-10.
1: 36-6.
0: Ναι, κάτι τέτοιο, ναι.
1: 36-6. Και βγήκε ο Κάτας μετά και έκανε παράπονο. Τούτο πράγμα δεν το άκουσα από έναν Παναθηναϊκό να το αναφέρει μία φορά. Μία φορά. Μόνο για τις βολές του Ολυμπιακού ασχολούνται. 36-6 σε μάτς που ήταν οριακό.
0: Ναι, πάντως εγώ έχω πει ότι και για την Ευρωλίγα του Παναθηναϊκού πήγε στο Final Four, τους άρρωσε όλους, οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει ούτε και να συζητάμε
1: κάτι. Ναι,
0: καταλαβαίνω πώς το λες, ότι να λέμε και τις δύο πλευρές και να λέμε το πώς έχουν τα πράγματα.
1: Μα δεν διαφωνώ. Ναι. Απλώς όμως εγώ πιστεύω, η άποψη δική μου έτσι για να μειώσω και εγώ λίγο την Ευρωλίγα τους πριν δύο χρόνια, ότι δεν τους περίμενε κανένας, υποτιμήσαν τον Παναθηναϊκό. Ναι, αυτό έτσι πιστεύω.
0: Ναι, είναι πρόβλημα των άλλων ομάδων όμως, έτσι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν σου είπα εγώ. Απλώς δεν τον περίμενε, κανένας δεν τον περίμενε τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν τον περίμενε να... μέσα σε μια χρονιά, αλλά να... το έχω πει πολλές φορές, Γιάννη, για να το ξαναπώ μία ακόμα. Το να προσπαθούμε να μειώσουμε την επιτυχία της αντίπαλης ομάδας ούτε θα μας κάνει να αγαπήσουμε περισσότερο τη δική μας ομάδα.
1: Ρε, τίποτα, ρε. Σωστό, συμφωνώ.
0: Ούτε θα μεγαλώσει την όποια επιτυχία της δική μας
1: ομάδας. Ναι, μα εγώ δεν άκουσα κανέναν τότε να προσπαθεί να μειώσει την επιτυχία της ομάδας.
0: Υπήρχαν, Γιάννη, υπήρχαν.
1: Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν, μπορεί να μην τα θυμάμαι. Εγώ και το τελευταίο, τότε το 24, δεν απατώμε, ήταν που χάσαμε το πρωτάθλημα από 0-2-3-2.
0: Την ίδια χρονιά που έχει πάρει η Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, κερδίζει τον Ολυμπιακό από 0-2-3-2, ναι.
1: Μπράβο. Εκείνη τη χρονιά, δεν κάνω λάθος, δεν μπορώ να ψάξω να τα βρω, αλλά δεν κάνω λάθος, είχε βγει ο Γιαννακόπουλος και έλεγε θα τους τελειώσουμε. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχε βγει, πρέπει να είναι σε εκείνη τη συγκυρία.
0: Δεν θυμάμαι, ήτανε πέρσι σίγουρα που ο Γιαννακόπουλος είπε, έλεγε, έκανε τέτοιες δηλώσεις και είχε πάει και στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και είχε πει ότι κάτι πέρα το 3-0 είναι μη αποδεκτό.
1: Πέρσι που ήταν, εντάξει, οκ. Okay. Πάντως πίστευαν ότι το 24 μετά την Ευρωλίγκα του Παναθηναϊκού και την απώλεια του πρωταθλήματος με τον τρόπο που ήρθε από τον Ολυμπιακό, πίστευαν ότι πλησίαζε το τέλος του Μπαρτζόκα πρώτα απ' όλα. Πλησίαζε. Και πέρσι το ίδιο έλεγε ο Γιαννακόπουλος ότι θα έφευγε ο Μπαρτζόκα και τώρα έρχεται ο Μπαρτζόκα και ανανεώνει 3 χρόνια και ο δικός του προπονητής έφυγε βράδυ.
0: Ναι.
1: Απλά πράγματα.
0: Καλά, πέρσι, την εποχή πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος, ο Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός έχουν μπει σε μια τεράστια πίεση. Γιατί ουσιαστικά από όταν επανήλθε ο Παναθηναϊκός, που έβαλε και πάλι λεφτά και έγινε η ομάδα που έγινε, ο Ολυμπιακός πριν τους τελικούς περσινούς είχε πάρει μόνο τα Super Cup. Και ένα κύπελο. Δεν είχε πάρει. Είχε στην Ευρωλίγκα είχε τα συνεχόμενες αποτυχίες στα Final Four, όπου μετρούσε αποκλεισμούς. Είχε χάσει το πρωτάθλημα του 24 με τον τρόπο που το είχε χάσει από 0-2-3-2. Στο πρωτάθλημα του 25 πέρσι έκανε μία ήττα στο πρώτο αγώνα, στο πρώτο τελικό, με κάτω τα χέρια.
1: Πολύ άσχημη εμφάνιση.
0: Ναι, δεν βλέπονταν ο Ολυμπιακός. Κανιά 15 απόδειξη είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και τότε είχε μπει τεράστια πίεση στον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, μπράβο. Σε με τις δηλώσεις του Γιαννακόπουλου θυμούμαι που έλεγαν ότι συσπηρώθηκε η ομάδα, αντέδρασε και το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Αυτό έγινε.
1: Μπράβο,
0: όπως
1: ναι,
0: και ο κόσμος συσπηρώθηκε με την ομάδα του Ολυμπιακού πέρσι.
1: Ακριβώς.
0: Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Ολυμπιακός ήταν σε μια κατάσταση. Κάποιοι είχαν συμφωνήσει με άλλες ομάδες, κάποιοι άλλοι δεν έπαιζαν λόγω των
1: αθλητισμών. Ναι, ναι.
0: Με απουσίες πολλές. Μπαρτζόκα φύγε γιατί δεν κάνεις, φτάνει στην πηγή και δεν
1: είσαι λούζερ.
0: Δεν μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό ακόμα και πέρσι 0-2-3-2 και πάει λέγοντας. Αυτά ακούγαμε πέρσι από τους τελικούς.
1: Αυτό που θέλω να καταλήξω και τελειώνω είναι ότι εγώ χάρηκα την Ευρωλίγκα καθ' αυτήν την Ευρωλίγκα. Χάρηκα το πρωτάθλημα, αλλά παραπάνω χάρηκα για το καλό της ομάδας. Πρόσεξε, όχι ότι είμαι προσωπολάτης, για το καλό της ομάδας ότι με αυτές τις επιτυχίες παρέμεινε ο Μπαρτζόκας. Παρέμεινε ο Μπαρτζόκας, έκλεισε τριετές συμβόλαιο. Και παραμένει ο Μπαρτζόκας που είναι μια εγγύηση ότι του χρόνου πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, πάλι στο Final Four θα είμαστε. Αυτά.
0: Έγινε, να σου πω, καλά, ναι.
1: Το demand δεν δουλεύει.
0: Δουλεύει.
1: Αφού μπαίνω Ελλάδα FM και μου βγάζει, δεν υπάρχει τέτοιο site. Άλλαξε τίποτε το πρέπει να βάλω Ιντερνετ στην Ελλάδα FM.
0: Νομίζω αν πατήσεις on demand Ελλάδα Sports θα το βγάλει. Βέβαια ή 943 Ιντερνετ Sports. Ψάξω λίγο με on demand.
1: Ψάχνω το.
0: Ή μπες στο Facebook του σταθμού στο 943 Sports. Και υπάρχουν κοινοποιημένα και κοίτα on demand. Δηλαδή κάθε φορά που ανεβαίνει μια εκπομπή ανεβαίνει και στο Facebook ότι μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή on demand.
1: Εντάξει. Να χαιρετήσω γιατί η φίλη μας επανήλθε η αποστολή από την...
0: Ναι, όλα καλά, όλα καλά.
1: Εντάξει, όλα καλά. Χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά,
1: Ρε Θεμή. Ευχαριστώ. Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε από επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Χαιρετέ.
2: Νίκος. Χρόνια πολλά κιόλας.
0: Γεια σου, Νίκος. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
2: Τα 24, 25.
0: Έγινε 25.
2: Άντε. Να τα κατοστήσατε. Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να σε καλά.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες στην Κύπρο τώρα. Πολύ μ' αρέσει και ο τρόπος που τα λέει, γιατί είναι και πιο σοβαρός από μένα και από διάφορους Ολυμπιακούς και πιο εγκρατής, θα πω.
0: Εγκρατής, ναι. Θα συμφωνήσω αυτό.
2: Ναι. Εγώ δεν είμαι τόσο εγκρατής, θα είμαι λίγο πιο καυστικός. Θα πω κάποια πράγματα, αν γίνεται, αν... Στο συζητάω συγγνώμη εκ των προτέρων, δεν θα βρίσω, απλά θα είναι λίγο μονόλογος.
0: Ναι, σ' αφήνω το μονόλογο. Μην βρει, μην προσβάλλει. Σ' αφήνω να πει ότι άλλο θε. Ναι.
2: Όσο πρόσβαλε και ο. Τέλος πάντων, που μίλησε πριν από τους αμπελότυπους που πήρε, απαντήσεις είναι για όλα. Αυτά που είπε θα τα γυρίσω πίσω, δηλαδή δεν θα βρίσω. Αυτά που είπε ακριβώς.
0: Ναι, σ' ακούω.
2: Λοιπόν, για αυτόν που ευχήθηκε τάφο σε μικρό παιδί. Εγώ τα έχω και γραμμένα πολλά για να μην τα ξεχνάω. Για αυτόν που έλεγε ότι θα την κόρη του αντίπαλου Προέδρου. Τριγκάκι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Για αυτόν που δεν σέβεται τη χώρα που τον φιλοξενεί. Επέβαλε στους οπαδούς του ίδιου του Παναθηναϊκού να κατεβάσουν πανό στην Κύπρο και τους έβρισε κιόλας. Και τους οπαδούς του Ολυμπιακού αποκαλώντας τους μπάσταρδους. Για αυτόν που δεν σεβάστηκε τον Παντεσπάνη που έτρωγε στον Ολυμπιακό τόσα χρόνια και έβγαλε τη στιγμή της χαράς του χολή στο χέρι που τον τάιζε. Για αυτόν που τα έσπαγαν για να μην φάνε πενιντάρα, γιατί έβαλε κι άλλους για να τα κάνουν αυτά. Τον συγχώρεσαν αυτόν που τους έβαλε τότε τις κουκούλες εκεί που έλεγε θα τους τις βάλει και τους έβριζε. Για όλα αυτά τα τοξικά πρωτοσέλιδα site, αναρτήσεις site και για τη δολοφονία χαρακτήρων του Μπαρτζόκα και πολλών άλλων από το βόθρο το γνωστό του διαδικτύου. Για τον Φάρο 25 χρόνων, τα non-call, τον τρίτο τελικό του 10, σπυροβολισμούς με αροβόλα σε Αργυρόπουλους, τη φωτοβολίδα στο Χάινς, για τα ντόπινγκ της καταγγελίας του Γιαννούλη, για το ρεκόρ των βολών στους τελικούς του 2000 και του 2007, τον Τιφαλά, το δηλωμένο αιώνιο Βάζελο Μποντιρόγκα, την τιμωρία για παραποιημένα οικονομικά στοιχεία, τα χάρτινα πρωταθλήματα, τα stories για τα φατούρα στο Μωραΐτη, για τα άλλα που έλεγε ότι θα σας αγοράσω και θα σας κάνω παράρτημα, μέχρι που θα σας πάρω και τον Μπίτες και θα σας στείλω δανεικό στο Μαρούσι, για την αλαζονία του, για την τοξικότητά του. Και άλλοι βγάζουν στημένο τον ίδιο τους τον πρόεδρο. Άλλοι λένε ότι έχουν οι Αφραγκόπολοι παράγκα σε Πανευρωπαϊκή Λίγκα με πρόεδρο τον Μποντιρόγκα. Άλλοι λένε ότι ήταν προαποφασισμένο να το πάρει ο Ολυμπιακός, η ομάδα που κέρδισε τον Πανευρωπαϊκό Σεβασμό και διέλυσε όλα τα κοντέρ φέτος. Έτσι, πρώτος στην κανονική περίοδο, πρώτος στο σύστημα αξιολόγησης, πρώτος σε assist, σκόρερ, με MVP, με πρώτο rebounder, πρώτο στα τρίποντα, με δύο παίκτες στην καλύτερη πεντάδα, με σκούπα στα playoff και ρεκόρ διαφορών. Έτσι, στο Final Four δεν το σχολιάζω. Κοίτα τι σηκωθαντούν τώρα, έτσι. Ό,τι κάνουν μια ζωή στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό που τους έρχεται 30 και 40 βαθμούς στο κεφάλι.
0: Ναι, για όλα, Νίκο, για όλα αυτά έχω μόνο μια ένσταση για αυτό που είπες στην αρχή, ότι με την κόρη του Προέδρου δεν έχει επιβεβαιωθεί. Υπάρχουν βίντεο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον. Είχε πάει και στον αθλητικό εισαγγελέα, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οπότε εγώ αυτό οφείλω να πω, Νίκο, το καταλαβαίνω.
2: Ωραία, ωραία, εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου τέλος πάντων. Γιατί το είδα το βίντεο. Αν δεν το έβλεπα, θα σου πει.
0: Και εγώ το έχω δει το βίντεο, ναι.
2: Αλλά ένας θα έλεγε πέρσι και πριν το Αμπουντάμπι, αγορασμένο, τιμοκαταλόγη, ο νικητής έχει αποφασιστεί κτλ. Και πήγε κουβά, έτσι. Είναι άρρωστα μυαλά και όσα ζουν φέτος τους αξίζουν. Δεν τους πείραξε πάντως να πάρουν το Final Four και να επενδύσουν το μεγάλο μπάτζετ της ιστορίας τους σε κάτι προαποφασισμένο πάντως. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Νομίζω ότι η λογική, Νίκο, λέει αυτό έτσι. Τώρα για να πούμε τα πράγματα πως έχουν. Άμα ήταν προαποφασισμένο και το ήξερε όλος ο κόσμος καιρό πριν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Παναθηναϊκός να θέλει να πάρει το Final Four τότε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, παιδιά. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να μειώσουμε τις επιτυχίες των άλλων. Έτσι είναι ο αθλητισμός με επιτυχίες και αποτυχίες.
2: Το απόστημα 25 ετίας έχει σπάσει για τα καλά και έσπασε και μέσα στο ίδιο του στο σπίτι. Μέσα στο ίδιο του στο δηλητήριο πνιγήκανε. Εγώ αυτό λέω και καλό καλοκαίρι στη Μάρθα Βούρση του ελληνικού μπάσκετ. Αυτό Θέμη μου και πάλι πολύχρονος.
0: Να σε καλά, Νίκο.
2: Γερός και δυνατός.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Και σε σένα τα καλύτερα εύχομαι. Πάμε από πονή γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, ακούγομαι, Φίλιπ Παλιούρα.
0: Να ακούγεσαι.
3: Ο Γιάννης από Πειραιά είναι.
0: Γεια σου, Γιάννη, τον Πειραιά.
3: Ο Βασίλη από το Σαμπελόκηπος, όχι με βρεσίματα, αλλά με επιχειρήματα.
0: Ναι.
3: Πρώτα-πρώτα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν έχει τιμωρηθεί στην Ευρωλίγκα με αποβολές και με δισκαλυφία. Αντίθετα, ο Ναν έχει τιμωρηθεί γιατί είναι δίστροπος σε χαρακτήρας. Έχω άδικο σε αυτό.
0: Και οι δύο έχουν μια ένα κάτι ρε παιδί μου και οι δύο υπάρχουν αγενές περιπτώσεις.
3: Δεν λέω για το πρωτάθλημα, μιλάω για
0: μιλάω γενικά, σαν χαρακτήρες και οι δύο, ειδικά δεν τα ξέρω τα παιδιά έξω τα γήπεδα, τουλάχιστον στα γήπεδα έχουν δώσει τα δικαιώματά τους και οι δύο, και ο Ταρικ Τζόνς και ο Νταν.
3: Δεύτερον, δεν μπορώ εγώ λέει να χρηματοδοτώ το γήπεδο του μπάσκετ των Αγγελόπουλων και των Ολυμπιακών. Δεν μου λες εγώ γιατί ένα γήπεδο που χρηματοδότησα του ΟΑΚΑ, το οποίο είναι 20 χρόνια μετά γενέστερο σαν γήπεδο από το ΣΕΦ, ή κάνω λάθος?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, γιατί ένα γήπεδο που χρηματοδότησα σαν φορολογούμενος πολίτης να το πάρει ο Παναθηναϊκός? Ναι. Δεν μπορώ να πω και εγώ αυτό το επιχείρημα, εσύ τι λες?
0: Εγώ αυτό που είχα πει και πριν καιρό και το ξαναπώ και τώρα είναι ότι καλά κάνουν και δόθηκαν τα γήπεδα στις ομάδες, όπως και στο Παναθηναϊκό, όπως και στον Ολυμπιακό. Αυτό που έγινε και ο Ολυμπιακός παίρνει τα χρήματα.
3: Είναι,
0: αυτό ήθελα να σου πω. Είναι επειδή ακριβώς αυτό που λες είναι μεταγενέστερο και θα δοθούν κάποια χρήματα ουσιαστικά για να υπάρχουν ίση όροι ανάμεσα στις συμφωνίες
3: των Ολυμπιακών. Και για να σου τελειώσω, θα σου πω κάτι. Έχεις μία κόρη και ένα γιο. Στην κόρη δίνεις ένα διαμέρισμα της τελευταίας δεκαετίας με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και στο γιο δίνεις ένα διαμέρισμα 20ετίας. Για να είσαι δίκαιος, τι πρέπει να κάνεις στο γιο?
0: Μια ανακαίνιση την 20ετία.
3: Που χρειάζεται ανακαίνιση, πρέπει να τον χρηματοδοτήσεις να κάνει ανακαίνιση, ναι ή όχι?
0: Όταν με θέλουμε να μιλήσουμε για το δίκαιο, ναι.
3: Λοιπόν, για δίκαιο μιλάμε. Εκτός αν κάποιοι έχουν συνθήσει να μην είναι δίκαια. Και που καταλήγω το φίλο μου του Βασίλη. Δεν χρειάζεται φανατισμός. Ο φανατισμός δημιουργεί με χρωματιστά γυαλιά, δημιουργεί παραμορφωτικό. Τα χρωματιστά γυαλιά στο φανατισμό και το υποστήριξη των ομάδων χωρίς σκέψη δημιουργεί παραμορφωτικές εικόνες. Ή κάνω λάθος?
0: Υπάρχουν, εντάξει. Δεν βλέπεις τα πράγματα τόσο καθαρά όσο θα έπρεπε.
3: Δεν τα βλέπεις καθαρά. Άμα φοράς πράσινα γυαλιά, τα δεις πράσινα. Άμα φοράς κόκκινα, τα δεις κόκκινα. Άμα φοράς κίτρινα, τα δεις κίτρινα.
0: Και πάει λέγοντας, ναι.
3: Λοιπόν, χαιρετώ και πάλι. Εγώ πάντα έτσι είμαι, λίγο σου μιλάω και λέω πέντε πράγματα.
0: Να σε καλά. Χαρικά που σ' άκουσα, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, γιατί έχουμε αρκετά αδιάβαστα. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: καλησπέρα σας. Δυστυχώς θα στεναχωρήσω τους φίλους του Παναθηναϊκού. Πιστεύουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού ότι θα τους σώσει εξαφανισμένος ο

0: στον Ολυμπιακό. Δηλαδή στα γκάρτ έχει τέσσερις παιχταράδες, ο καθένας με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Νάν, ο οποίος είναι ο παίκτης με το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ευρώπη. Ο Σλούκας, ο οποίος είναι ένας παίκτης ηγέτης, βέβαια περνάνε τα χρόνια και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια επιβάρυνση, οπότε έρχονται και όλα τα υπόλοιπα. Ο Γκραντ, ο οποίος μπορεί να μην έχει κάνει την καλύτερη του χρονιά, αλλά είναι ένας παίκτης που και στα κρίσιμα είναι εκεί, πάντα είναι εκεί, δεν κρύβεται και είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός. Θα πάρει ένα ακόμη γκάρντ ο Παναθηναϊκός, γιατί θα φύγει ο Σόρτς από ό,τι φαίνεται. Στο 3 έχει το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης για μένα, τον Τσεντί Οσμάν. Επίσης υπάρχει στο 4 η καλύτερη διάδα της Ευρώπης. Μιλάω για διάδα πάντα, ξαναλέω. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, είναι καλύτερη διάδα από power forward στην Ευρώπη. Και στο 5 ναι, έχει θέμα, γιατί ο Λεσόρ δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν τον τραυματισμό του. Ο Χόλμς δεν βγήκε και έγινε ό,τι έγινε και έφυγε στην μέση της χρονιάς. Οπότε θα κάνει και εκεί κάποια κίνηση ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλει ξύλωμα ο Παναθηναϊκός. Παίχτες έχει, προπονητή άλλαξε. Για μένα ήταν ξεκάθαρα η μεγαλύτερη ευθύνη του προπονητή τη φετινή σεζόν που είδαμε αυτή την εικόνα του Παναθηναϊκού. Παίχτες έχει πάντως ο Παναθηναϊκός και με το παραπάνω. Ο Τζιμ λέει: Θεέ μου, σήμερα είσαι λίγο λάθος. Ούτε ο Φουρνιέ πήγε στο Γλέντι, ούτε ο Χολτ και ούτε και οι δύο Αμερικανοί ακόμα. Πήγαν σε κλαμπ, δηλαδή φεύγουν όλοι. Όσο για την κάρτα στο μέση, αν είναι κόκκινη, πρέπει να βγει. Τι πάει να πει: Καλά που δεν βγήκε, να δούμε χατρίκ. Δηλαδή να μην βγαίνει κανείς από τους παιχταράδες γιατί μπορεί να βάλουν γκολ. Λέει ο Τζιμ. Τζιμ, για το πρώτο κομμάτι, αρχικά για το Φουρνιέ και το Χολ, να σου πει αλήθεια, δεν το είχα δει. Σου μιλάω ειλικρινά. Πάντως, όπως και να έχει, ακόμα και αυτοί οι δύο, για μένα καλό θα ήταν να πήγαινα στο Γλέντι. Όσον αφορά. Και προφανώς δεν φεύγουν όλοι. Ούτε είπα ότι φεύγει ο Ντόρσεϊ επειδή δεν πήγε στο Γλέντι. Έτσι. Καμία σχέση. Περισσότερο είπα για το δημοσίευμα αυτό του πατέρα του, όπου είπε ότι ο γιος μου δεν έχει συμβόλαιο κλπ. Παρά για το Γλέντι. Όσον αφορά για την κάρτα, είπα ότι είναι κόκκινη κάρτα και θεωρώ ότι ο διαιτητής, αν δεν ήταν ο Μέση και ήταν κάποιο άλλο, θα έδινε πολύ πιο εύκολα αυτή την κόκκινη κάρτα. Όχι ότι δεν είναι το σωστό. Απλά θεωρώ ότι έτσι είναι τα πράγματα, όπως και τα είδαμε χθες. Γιατί είδαμε ότι δεν έδωσε την κόκκινη κάρτα στο Μέση. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι αν ήταν κάποιο άλλο και έκανε το μαρκάρισμα αυτό στο Μέση, δεν θα έπαιρνε κόκκινη κάρτα? Εγώ πιστεύω ότι την έπαιρνε. Δυστυχώς θα την έπαιρνε. Όχι δυστυχώς επειδή θα έπαιρνε κόκκινη κάρτα. Δυστυχώς επειδή δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Νομίζω έγινα σαφής. Και προφανώς συμφωνώ ότι θα έπρεπε να βγει. Και ξαναλέω ότι, σαν φίλο του ποδοσφαίρου, ευτυχώς δεν αποβλήθηκε ο Μέση γιατί είδαμε το χατρίκ. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό έτσι. Το ξεκαθάρισε και πριν, Τζιμ. Τι αφήνεις και λένε, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι μαζί σε Blender, αφού δεν ξέρει γιατί τον αφήνεις στο Βασίλη, λέω. Θα την κάνει την εκπομπή κούκι. Έγινε λίγο κούκι η εκπομπή, η αλήθεια είναι. Δεν το περίμενα από την αλήθεια τώρα που έχουν περάσει και ημέρες. Νομίζω θα έχουμε ηρεμήσει λίγο. Ο Νίκος λέει κλείστον. Πριν είναι το μήνυμα αυτό. Ο Ντίο λέει: Πολύχρονος αγορίνα με υγεία πάνω απ' όλα. Επιτυχίες θα έχεις γιατί είσαι αυθεντικός και το μέλλον είναι όλο δικό σου. Καλή εκπομπή και χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές. Ντίο μου, σε ευχαριστώ πολύ, φιλέ. Να είσαι πάντα καλά και σε σένα τα καλύτερα, εύχομαι. Ο Μπιλ Μπαϊτάξ έχει στείλει ένα βίντεο. Μόλις έπιασα. Ναι, έχει πιάσει εδώ ένα. Ναι, αστακός είναι αυτό ο Μπιλμπαϊτάξη. Για βοήθησέ μας λίγο. Γιατί δεν καταλαβαίνω το βίντεο έτσι όπως είναι. Πάντως, όπως και να έχει, βαθιά στο Κορινθιακό. Λέει: Πολύχρονος Θεμάκος. Ευχαριστώ πολύ, Μπιλ. Και διαφώτισέ μας και λίγο με το τι είναι αυτό που το οποίο έβιασε ακριβώς. Ο Διαμαντής λέει: Θέμη, καλησπέρα. Φίλε, χρόνια υγεία και. Χρόνια πολλά, υγεία και επιτυχίες, λέει ο Διαμαντής. Διαμαντή μου, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Πάμε να πούμε μια καλησπέρα στην επόμενη γραμμή και θα περιμένει και λίγο για τις διαφημίσεις. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Θέμη, ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Να σε ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά, πολύχρονος, υγεία, γερός, δυνατός και επιτυχίες στην προσωπική σου και επαγγελματική σου ζωή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να σε πάμε καλά.
1: Λοιπόν,
0: να σου πω ότι έχουμε λίγα δευτερόλεπτα, θα πάμε σε διαφημίσεις μετά και θα επανέλθουμε με μικρές διαφημίσεις, εντάξει.
1: Ωραία, την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές του σταθμού, στο Στελεχειακό Δυναμικό. Απλώς θα κάνω ένα μικρό πρόλογο και θα θέλω την ανάλυση σου.
0: Γιώργο, θα πάμε μετά τις διαφημίσεις γιατί έχουμε 15 δευτερόλεπτα, να είμαστε άνετοι, εντάξει. Πάμε διαφημίσεις, σε ούτε 3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
2: Intervetten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία.

0: τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιο σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
5: 9.43 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 4.30.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε και πάλι στον Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
8: Λοιπόν, θέλω και εγώ, φίλε, θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε αυτόν τον οπαδό του Παναθηναϊκού από τους Αμπελόκηπους. Εμένα προσωπικά, φίλε, από τους Αμπελόκηπους, με διασκεδάζεις να συνεχίσεις έτσι εσύ και οι όμοιοι σου. Κάθε μέρα με διασκεδάζεις. Και θα έλεγα στους οπαδούς του Ολυμπιακού, θα τους συνιστούσα να μην τσιμπάνε. Αφήστε τους, ρε, να σας διασκεδάζουν με αυτά που λένε. Πάμε τώρα λίγο στον πρόλογο μου. Εδώ και 10-12 χρόνια ο κύριος Γιαννακόπουλος, κύριος είναι στην εκπομπή σου σε Δημόσιο Βήμα, μας λέει ότι τον κυνηγάει το παγκόσμιο μπάσκετ, τον κυνηγάει η EuroLeague, η ΕΟΚ, ο Λιόλιος και όλο το σύστημα του παγκοσμίου μπάσκετ. Γιατί το λέει, κύριε Θέμη? Άρα εξάγουμε κάποια συμπεράσματα γιατί το λέει, μ' ακούτε?
7: Ναι, ακούμε, ακούμε.
8: Λοιπόν, πρώτο συμπέρασμα. Είναι ανίκανος να προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδας του ή πουλάει σανός στους οπαδούς του ή συντηρεί την κατάσταση για κάποιο λόγο που τον βολεύει αυτόν. Π.χ. ο λόγος μπορεί να είναι και πολιτικός εδώ. Λοιπόν.
7: Δεν είναι 10-12 χρόνια πάντως, Γιώργο, να σε διορθώσω, είναι τα τελευταία χρόνια.
8: Ορίστε.
7: Δεν είναι 10-12 χρόνια, είναι τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι διαμαρτυρίες που έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι τα τελευταία χρόνια, όχι 10-12 χρόνια.
8: Για ποιο λόγο συντηρεί αυτή την κατάσταση ο κύριος Γιαννακόπουλος? Για μένα είναι ανίκανος να προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδας του.
7: Δεν νομίζω ότι είναι ανίκανος να προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδας του και το δείξει αυτό ειδικά τα πρώτα χρόνια.
8: Αν το ίδιο πράγμα συνέχεια, τι είσαι?
7: Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω πως το λες, αλλά. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή συνεχώς το κάνει αυτό, χάνει το δίκιο του, έτσι. Το είχα πει και την άλλη φορά, είναι σαν τον ψεύτη Βοσκό, που μία, δύο, τρεις μπορεί να μην έχει συμβεί τίποτα. Όταν θα γίνει όμως πραγματικότητα, μετράει λιγότερο λόγος του, λόγω του ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, δυστυχώς. Και πρέπει να αλλάξει, νομίζω, αυτή η τακτική.
8: Κύριε, ναι. στην απομάκρυνση του Αταμπάν.
7: Ναι.
8: Ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν τον έλεγε ηθικό πρωταθλητή ότι πήρε τη EuroLeague και το ελληνικό πρωτάθλημα με 3-0?
7: Όχι, το πρωτάθλημα, όχι τη EuroLeague, το πρωτάθλημα.
8: Ωραία, το πρωτάθλημα.
7: Ναι.
8: Αφού είναι ηθικός πρωταθλητής, δεν μας εξήγησε τον λόγο, τον απέλησε, τον αποζημίωσε? Για ποιο λόγο τον έδιωξε? να μας τον έχει εξηγήσει το λόγο. Μήπως μπορείς να μας τον εξηγήσεις εσύ το λόγο.
7: Δεν μπορώ.
8: Ή ο παδί τον απέναντι να μας εξηγήσουνε. Ναι, πώς ο ηθικός πρωταθλητής που έχασε το πρωτάθλημα από τη διαιτησία, από την Τζαρούχα, από τον Λιόλιο, ξαφνικά τον έδιωξε.
7: Ναι, δεν μπορώ να σου εξηγήσω, Γιώργο. Ο Αταμάν είχε πει ότι αν δεν πάρει το Ευρωλίγκα το πρωτάθλημα θα φύγει. Τώρα με ηθικούς πρωταθλητές και πάει λέγοντας, δεν έχω να σου εξηγήσω κάτι. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Οπότε αυτό. Δεν έχω να σε απαντήσω κάτι, Γιώργο.
8: Ωραία. Και πάμε και τώρα τελευταίο για να μιλήσουμε και άλλοι. Πάμε τώρα στον κύριο Μπράντοβιτς.
7: Ναι.
8: Εγώ παρακαλώ να είναι ο επόμενος προπονητής τους, γιατί του ξεπλήρωσε μερικά γραμμάτια ο Σφαιρόπουλος στο παρελθόν, αλλά δεν είναι αρκετά. Έφτασε η ώρα που θα του ξεπληρώσουμε και αυτινού τα γραμμάτια που του χρωστάμε.
7: Μιλάς για το Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν, βέβαια, έτσι, όχι για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
8: Ορίστε.
7: Μιλάς για το Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν και όχι για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
8: Για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μιλάω.
7: Γιατί του ξεπληρώσει του Σφαιρόπουλου.
8: Ο Σφαιρόπουλος, όχι, ο Σφαιρόπουλος, συγγνώμη, έχει δίκιο, ναι. Του το ξεπλήρωσε με κάποια γραμμάτια στο Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν.
7: Ναι, αυτό λέω, ότι είναι άλλο κομμάτι αυτό.
8: Τώρα έρχεται η ώρα που θα του ξεπληρώσει τα γραμμάτια του παρελθόντος ο Ολυμπιακός.
7: Κάτσε να τα δούμε, Γιώργο.
8: Τα είπε καλά ο Γιάννης από τον Πειραιά, τα παιδιά από εκεί, όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα λένε πάρα πολύ ωραία.
7: Κάτσε να έρθει ο Τζέλικο πρώτα, κάτσε να δούμε τις ομάδες και από τον χρόνο εδώ θα είμαστε να τα.
8: Λοιπόν, και θέλω να μου πεις και το τελευταίο.
7: Ναι.
8: Ο κλεισμένος Βαλατσιούνας από πέρσι θα τον πάρουνε. Ναι. Που είναι κλεισμένος.
7: Δεν ακούγεται αυτή τη στιγμή κάτι. Ότι θα πάρει πεντάρια από πάνω γράφει ο Παναθηναϊκός, θα πάρει. Δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμή.
8: Εγώ κοιτάω τη δική μου ομάδα, ναι. Αλλά αυτοί μας τα λέγανε.
7: Ναι.
8: Ότι ο Βαλατσιούνας, αφού δεν τον πήρανε πέρσι, είναι κλεισμένος για φέτος το καλοκαίρι.
7: Ναι, δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Πρώτα να δούμε τον προπονητή που θα πάει στο Παναθηναϊκό και μετά θα δούμε και τους παίχτες. Αυτό.
8: Και το τελευταίο που θέλω έτσι λίγο, όχι ακόμα. Από να συμπληρωθεί ένας μήνας, θέλω που και που να με ενημερώνεις για την εξέλιξη των έργων στο νέο απόλυτο μπασκετικό γήπεδο της Ευρώπης.
7: Ναι, βέβαια. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχει βγει το παρκέ και οι θέσεις μπροστά, οι πτυσσόμενες που ήταν γύρω-γύρω, αυτές είναι οι πρώτες εικόνες εδώ σε.
8: Ωραία, έτσι να μας κάνεις που και που, κύριε Θέμη, κάποια ενημέρωση. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά, πολύ χρόνο.
7: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
8: Και ό,τι επιθυμείς.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
8: Να είσαι καλά.
7: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και μετά να πάμε στον επόμενο. Ο Νίκος λέει: τι προπαγάνδα είναι αυτή, ρε Θέμη. Προκλητικός ο τύπος, πώς τον αφήνει σήμερα τον ρε φίλε. Παιδιά, από ό,τι βλέπετε, αφήνω και τις δύο απόψεις. Οπότε, όπως άφησα και τον φίλο του Βασίλη για τον Παναθηναϊκό που μίλαγε, δηλαδή για τον Ολυμπιακό που ήταν Παναθηναϊκός. Έτσι άφησα και στη συνέχεια, ας πούμε, και τους υπόλοιπους τον Νίκο, ας πούμε, να πει για τον. Να απαντήσει. Αν έχουν πρόβλημα οι πράσινοι, ας πάνε και αυτοί μέχρι τέλους. Το Βασίλη πλάκα έχει, αυτή κλάμα εμείς, λέει ο Νίκος. Έχει στείλει στην συνέχεια ένα GIF και λέει χρόνια σου πολλά ρε γίγαντα, λέει ο Νίκος. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι πάντα καλά με υγεία. Και ο Τάσος, για να περάσουμε στον επόμενο φίλο μετά. Λέει είναι πολύχρονος να τα εκατοστήσεις με υγεία και επιτυχίες προσωπικές συνεργασίες σου. Καλησπέρα, Θέμη από Αργυρούπολη. Τα ηχητικά μηνύματα όπως θέλουν. Πάντως θα είσαι ο πρώτος και ο τελευταίος που θα πάρω τηλέφωνο στην αθλητική εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε. Πολύχρονος και πάλι, λέει ο Τάσος. Τάσο, με τιμούν τα λόγια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Και σε σένα έχουμε τα καλύτερα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, coach.
7: Γεια σου, Κυριακό.
9: Χρόνια πολλά, πολύ χρονό.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο μου, να είσαι καλά.
9: Δεν ήθελα να ξαναβγω καπάκι από χθες πάλι σήμερα. Δεν μπορώ να στείλω μηνύματα γιατί το τηλέφωνο μου είναι παλιά θερμοκολογίας. Πιστεύω ότι σήμερα είναι η πιο σημαντική μέρα της ζωής του. Δηλαδή την ημέρα των γενεθλίων τη θεωρώ πιο σημαντική για την γιορτή.
7: Συμφωνώ κι εγώ.
9: Σου εύχομαι, coach, ό,τι καλύτερο και πάνω απ' όλα υγεία.
7: Να είσαι καλά, Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ.
9: Με τίμησε ο Θοδωρής από το ΕΓΑΛΕΟ που πήρε καπάκι από χθες τηλέφωνο και με ενημέρωσε. Ήταν μια πληρέστατη ενημέρωση για τον Άρη Ακρόπολης. Εγώ τα δέχομαι όλα αυτά, τον ευχαριστώ που με ενημέρωσε. Θα ήθελα βέβαια να του πω αν μπορεί τις μέρες που θα παρακολουθεί τις ειδικές διαδρομές να μας κάνει μια ενημέρωση. Αυτός ο Bill My Taxi, γιατί κάπου εκεί, ειδικά του προς την Πελοπόννησο που θα πάει τον Άρη. Και τον κύριο Θανάση, το φίλο μας από τους Αγίους Θεοδόρους, εκεί νομίζω θα γίνουν κάποιες μάχες στις ειδικές διαδρομές. αυτοί οι τρεις φίλοι ακροατές αν μπορούν να μας ενημερώσουν. Επιπλέον εγώ έμπλεξα το Θοδωρή με τον Πειραιά και το Εγάλεο. Εγώ στο Εγάλεο έχω περάσει πολύ ωραίες στιγμές.
7: Εντάξει, μικρό το κακό, Γιουλιάκο, μικρό το κακό.
9: Ναι, είναι ένα φανταστικό, είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Και ήθελα να του πω ότι Θοδωρή εκεί πριν από δύο χρόνια είχε παίξει ένας παιχταράς που είχαμε παλιά εμείς στη Λαμία, ο Τσούκαλος.
7: Ναι.
9: Και φέτος ενημερώθηκα ότι ήταν γενικός αρχηγός στο Εγάλο ο Γιώργος ο Προβατάς. Δεν ξέρω,
7: ήταν και πέρσι, ήταν για φέτος.
9: Και πέρσι ήταν και
7: τώρα. Ναι, ήταν και πέρσι,
9: Κότς, είναι μεγάλη μου τιμή. Αυτή τη στιγμή εδώ μέσα στην ντουλάπα μου έχω το μπουφάν του Γιώργου του Προβατά που φοράγε στη Λαμία, το χειμερινό μπουφάν.
7: Ναι.
9: Ήταν μεγάλη τιμή για τη Λαμία που πέρασε αυτός ο παιχταράς από την ομάδα μου, τη Λαμιάρα. Και δέθηκε πολύ με την πόλη και η οικογένειά του. Είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, νομίζω.
7: Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Θα το ψάξω τώρα, ναι.
9: Ψυχάρα, έμαθε ποδόσφαιρο στους νέους και έφυγε με μεγάλες τιμές. Και εμένα, όταν την τελευταία μέρα συγκινητικό που κατέβαινε από το ιστορικό γήπεδο της Λαμίας στα Σκαλάκια, μοίρασε τις στολές τους σε εμάς και σε μένα έδωσε ένα χειμερινό μπουφάν, το οποίο ήταν μεγάλη μου τιμή. Αν με ακούει ο Γιώργος ή κάποιος εκεί, χαιρετισμούς. Κότσου, εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά, πολύχρονος. Να τα καταστήσεις και πάντα επιτυχίες.
7: Κυριάκος,
9: έχεις κάνει μεγάλο κλαμπ. Τώρα τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα.
7: Εντάξει, είμαστε ωραία παρέα, νομίζω, και το χαίρομαι.
9: Φοβερή παρέα, βλέπεις, καλύψεις τα πάντα.
7: Με τα καλά μας και τα άσχημά μας.
9: Μηχανοκίνητο, αυτοκίνητο καλύπτεις.
7: Το έχουμε και από αυτά. Εσείς το καλύπτετε, αυτό δεν το καλύπτω εγώ, η αλήθεια είναι, γιατί εγώ δεν το έχω.
9: Οι ανταποκριτές που είπα, Μπίλμα η τάξη, Θοδωρής από το Ιγάλο και κύριος Θανάσης από το Αγίος Θοδόρος, θα μας κάνουν μια αναμετάδοση.
7: Βεβαίως,
9: Λοιπόν, να μην καθυστερούμε.
7: Να σε καλά. Να σου πω πάντως, από ό,τι βλέπω δεν είχε περάσει πολύ Ολυμπιακό ο Γιώργος Προβατάς. Αυτά. Να σε καλά, Κυριακό. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
7: Γεια σας, κύριε Αναστασία.
10: Γεια σου, Θέμη.
7: Τι κάνετε?
10: Χρόνια σου πολλά.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
10: Όχι απλά πολλά, να είναι καλά, με υγεία, με αγάπη. Ό,τι καλύτερο μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασία, να είστε καλά.
10: Δεν συνηθίζω να κάνω κομπλιμέντα. Αν έχω κάτι να πω για κάποιον για καλό, το λέω. Αν δεν είναι για καλό, δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι επειδή από πολλά πολλά χρόνια πριν, ήμουνα κι εγώ 20 χρόνια στο φως και είχα γνωρίσει παιδιά, δημοσιογράφους παλιούς. Λοιπόν, η άποψη μου είναι ότι ο καλύτερος δημοσιογράφος τώρα που μιλάμε είσαι εσύ. Ο τρόπος που διαχειρίζεσαι εμένα, τον άλλον, που είμαστε διαφορετικοί, δεν έχει γίνει ποτέ. Και δεν είσαι από αυτούς που θα κολλήσεις επειδή είναι η ομάδα σου, να μην πεις την αλήθεια. Γιατί έτσι ακούμε από τους περισσότερους. Ουέ και αλίμο να βγάλουν αλήθεια από αυτά που λένε.
7: Έχω πολλά ψωμιά να φάω ακόμα, κύριε Αναστασία, αλλά σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
10: Να πας, εσείς θα περάσετε βέβαια τα 100. Και θα μου επιτρέψει να πω τώρα και κάτι άλλο. Λένε προηγουμένως ένας κύριος που είχε πει, δεν είναι ωραίο να λες πράγματα που μπορεί να βρεις τον πελά σου μετά. Η τελευταία του φράση που είπε, ότι κάποια πράγματα να μην τα κάνετε με παράνομες ενέργειες. Το να παράνομες ενέργειες να πεις, αν θα σε ρωτήσουν κάποιοι, πες μας ποιες είναι οι παράνομες.
7: Θα πρέπει να τις αποδείξεις κιόλας, κυρία Αναστασία.
10: Έτσι δεν είναι?
7: Ναι, άμα προφανώς.
10: Πληθυκά,
7: γιατί μιλάμε για δημόσιο αέρα, θα πρέπει να τις αποδείξεις κιόλας. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι διαφορετικό να μιλάμε στο καφενείο και διαφορετικό στον
10: εαυτό. Ασφαλώς. Δεν μπορεί εδώ πέρα να σε ακούει ο κόσμος. Θα σου πει ο άλλος, έλα, πες μας ποιες είναι. Και γιατί το λέω? Να πω και αυτό. Πριν να πω, θα ήταν 10, ίσως 12 χρόνια όταν ο Φορτούνης είχε βγει πρώτος σκόρερ. Και γίνεται αυτή η γιορτή του ΨΑΠ. Ναι, και εγώ συνήθως όταν το μάθω εν καιρός πηγαίνω πολλά χρόνια. Και ήταν η χρονιά που είχε βάλει, νομίζω, 15-17, θα γελάσω χρόνια.
7: Ναι, 2015-16 σεζόν είναι, είχε βάλει, κάπου εκεί είχε βάλει, ναι.
10: Ναι. Και εκεί είχαν βρεθεί κάποιοι ποδοσφαιριστές, δημοσιογράφοι και μιλούσαμε κι εγώ. Ένα στέλεχος του Ολυμπιακού, πολύ μεγάλος στέλεχος, δεν έχει σημασία ποιος, χωρίς να έχω μιλήσει ποτέ μαζί του, γυρίζει και μου λέει εκεί που μιλούσαμε, κυρία Αναστασία, τα λέτε πάρα πολύ καλά. Εγώ τον κοιτάω, λέω, με συγχωρείτε, εγώ σας ξέρω για άλλους λόγους. Εσείς πώς με ξέρετε? Και τι μου απαντάει? Όλες οι εκπομπές λόγου που γίνονται, υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται και ακούνε. Να το ξέρετε αυτό, μου λέει. Και εμείς ξέρουμε από αυτά που ακούμε τι πρέπει να κάνουμε ή τι πρέπει να μην κάνουμε. Οπότε δεν είναι ωραίο να πετάμε στον αέρα μία κουβέντα παράνομες ενέργειες. Ποιες είναι οι παράνομες ενέργειες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός? Εν πάση περιπτώσει, και θα τελειώσω λέγοντας για αυτά τώρα που λένε για το μπάσκετ κλπ. Κοίταξε, Θέμη, δεν υπάρχει χειρότερη, σε εισαγωγικά, μαχαιριά που λέμε, να είμαι εγώ τώρα από τη μία μεριά να έχω χάσει πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό, και από την άλλη τι θα κάνουνε, πώς θα αντιδράσουνε? Δεν το χωνεύουν αυτό που έγινε φέτος με μας. Τι να κάνουμε τώρα? Δικαιούμαστε και εμείς να πάρουμε κάποτε και τα δύο μαζί.
7: Όπως
10: το δικαιούμαστε, το αξίζουμε.
7: Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός πρόπερση, έτσι έκανε ο Ολυμπιακός φέτος, κύριε Ανασία.
10: Εμείς δεν νομίζω να βγήκαμε και να λέγαμε γιατί πανηγυρίζουν, και αφού τα πήρανε να πανηγυρίσουν. Γιατί τους φαίνεται περίεργο που του πανηγυρίζουμε εμείς? Δεν έχουμε δικαίωμα? Οπωσδήποτε είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που ένιωσα εγώ, τη χαρά που ένιωσα, και δεν ξέρω αν θα ζήσω πολλά χρόνια για να ξαναδώ πράγματα τέτοια, είναι το αντίστροφο σε αυτούς. Είναι πόνος μεγάλος. Τι να κάνουμε τώρα?
7: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία.
10: Να είστε καλά, πολλά και χρόνια. Σας ευχαριστώ και πάλι χιλιόχρονοι.
7: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Αναστασία. Χαρήκα που σας άκουσα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
11: Μήπως είμαι εγώ?
7: Εσύ είσαι.
11: Περίμενε μόνο να κλείσω λίγο τώρα, γιατί ακούω ακόμα την κυρία Αναστασία.
7: Για κλείσε, για κλείσε. Γιατί έχει πάει για μπάνιο, μου φαίνεται, για ακούσα το ίντερνετ.
11: Πώς την είδες την αστακουδάρα?
7: Ωραίος αστακός, ωραίος. Καλοφάγοντος θα είναι.
11: Δουλέψανε, φίλε, τέσσερι νοματέοι για να βγουν. Καλά, αυτά είναι δύσκολο ψάρεμα αυτό. Είναι εδώ στον Κορινθιακό, απέναντι στα βράχια εκεί στις Αλκιονίδες, κοντά.
7: Είναι και μεγαλούτσικος,
11: 700.
7: Μια χαρά σε βρίσκω.
11: Δυσμένος, καθαρόαιμος, γυμνός, θεόγυμνος, όπως τον είδες.
7: Μια χαρά σε βρίσκω. Καλό φάγοντος.
11: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Καταρχάς, σου εύχομαι ολόψυχα τις θερμότερες μου ευχές για τα γενέθλιά σου.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπιλ.
11: Να ζήσεις, φίλε, να τα χιλιάσεις, να τα κατοστήσεις, να είσαι πάντα γερός, δυνατός.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
11: Πάντα όρθιος.
7: Και σε εσένα τα καλύτερα εύχομαι, να είσαι καλά.
11: Πάντα όρθιος, πάντα όρθιος. Λοιπόν,
7: το πιο σημαντικό.
11: Δεν έχω ακούσει την κλήρωση του Παναθηναϊκού.
7: Με την Πάξη από την Ουγγαρία θα παίξει.
11: Περίμενε τώρα, γιατί ούτε κατάλαβα τι μου είπες. Ποια πας...
7: Πάξη.
11: Πάξη.
7: Ναι, είναι με κάπα και σίγμα βέβαια, δεν είναι με ξύ.
11: Είναι από τους παξούς εδώ.
7: Όχι, δεν είναι. Αυτή είναι με. Και αυτό λέω, αυτή είναι με ξύ. Η Πάξη από την Ουγγαρία είναι με κάπα και σίγμα. Πι αλφα, κάπα, σίγμα, γιώτα.
11: Τι είναι αυτό το?
7: Τρίτη βγήκε στην Ουγγαρία. Είναι μια ομάδα η οποία δεν φοβίζει τον Παναθηναϊκό και δεν μπορεί καν να συγκριθεί με τον Παναθηναϊκό.
11: Οπότε δεν είναι το θέμα.
7: Ακόμα και αυτός ο Παναθηναϊκός που είναι τώρα δεν θα έπρεπε να έχει κανένα πρόβλημα με την ομάδα αυτή. Για να το πω έτσι απλά να το καταλάβουν. Χωρίς μεταγραφές καμία. Τώρα να πήγαινε αυτός ο Παναθηναϊκός να παίξει, δεν θα έπρεπε να έχει, όχι αν θα περάσει ή θα περάσει, να έχει κανένα πρόβλημα.
11: Λες.
7: Είναι τόσο μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Τώρα, άμα πάθει όπως έπαθε η ΝΟΑ πριν δύο χρόνια, θα μιλάμε για κάζο, Μπιλ. Όπως η ΑΕΚ από την ΝΟΑ. Αλλά θα μιλάμε για κάζο. Δεν νομίζω ότι θα.
11: Ελπίσουμε να τα βρουν εκεί, να συγκεντρωθούν, να φτιάχνουν. Εγώ βλέπω ότι περνάει ο καιρός, έγινε η κλήρωση τώρα, σήμερα. Και ο Παναθηναϊκός διώχνουμε προς το παρόν. Λέει να διώξουμε. Καλά κάνανε και τους διώχνουν. Και ακόμα και τι, δεν έχει φύγει στα βούρα. Δεν έχει φύγει η Ίγκασον. Τι μου λες τώρα εμένα?
7: Κάτσε, γιατί θα φύγει ο Ίγκασον?
11: Έλα μωρέ τώρα, μωρέ, τι να τον κάνω μωρέ τώρα, μωρέ να βάζω...
7: Γειτονάκια είναι, Μπιλ.
11: Το μουσκιο τώρα να φυλάει τώρα, άσε με τώρα.
7: Υπάρχουν και άλλοι που πρέπει να φύγουν πρώτα τον Ίγκασον πάντως, Μπιλ, πέρα την πλάκα που κάνουν.
11: Ο φίλε θέλει έναν τερματοφύλακα άσο καλό, έναν καλό, πολύ καλό τερματοφύλακα. Θέλει ένα πολύ καλό σεντρεμπακ, έτσι. Ένα 10 καλό, δεν έχει τίποτα από αυτά. Και ένα 9. Και σε τρεφόρ. Η σποδηλική στήλη μιας ομάδας που άμα θέλει...
7: Ο άξονας, ναι.
11: Καταλαβες.
7: Ο άξονας.
11: Είναι η σποδηλική στήλη, όπως ακριβώς το λέω.
7: Έτσι είναι, έτσι είναι.
11: Λοιπόν,
12: δεν έχει τίποτα από αυτά. Τσιριβέγια και τσιριβέγια.
7: Τσιριβέγια μάλλον θα φύγει. Ο Μπακασέτας θα φύγει. Άρα θα πάρει δεκάρι, άρα θα πάρει εξάρι. Βασικά ο Τιέν Καμαρά είναι εξάρι, οπότε μπορεί να κλείσει και με αυτή τη θέση. Θα πάρει οχτάρι.
12: Ναι. Ό,τι κατά τη γνώμη σου θα πάρθουν αυτά που λες εσύ, όλα αυτές, πότε θα πάρθουν, πότε θα έρθουν.
7: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μεταγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και το λέω αυτό γιατί κάποια ονόματα, ο Παναθηναϊκός τώρα είναι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του conference. Δεν του λέει κανένας, δεν του εγγυάται κανένας ότι θα παίξει η Ευρώπη. Κάποια ονόματα τα οποία είναι μεγαλύτερα, ίσως χρειάζονται για αυτή την Ευρώπη, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, ότι κάνει κλικ. Μια ομάδα παίζει στην Ευρώπη. Οπότε όσο περνάει γύρους, νομίζω ότι θα είναι και πιο εύκολο να φέρει παίκτες ο Παναθηναϊκός. Αλλά πρέπει να βιαστεί και να πάρει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα παίκτες για να μπορέσει να περάσει αυτούς τους γύρους. Οπότε πιστεύω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ο Παναθηναϊκός θα παίρνει παίκτες.
12: Φίλε, τι να αυτά, ρε φίλε. Δεν είναι οργάνωση αυτή, δηλαδή σοβαρή ομάδα. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Παίρνουμε τώρα όποιο να μα κάνει, αν μα κάνει, να μην έχουν βγάλει τώρα τα. Να έχουν επιλέξει, να έχουν σχεδιασμούς, να έχουν κατασταλάξει, να το πω έτσι, ρε φίλε. Ναι. Δεν γίνεται τώρα τη διάρκεια να παίζεις τώρα, παράδειγμα, είτε Ευρώπη, είτε να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα που λέει ο λόγος, και να ψάχνεις να βρεις σεντρεφόρ, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Τι να πω τώρα.
7: Εντάξει, είναι και το Μουντιάλ, βέβαια, ρε Σιμπίλ, να ξέρεις ότι όλο παίζει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θα πάνε πιο πίσω τα πράγματα. Δεν λέω ότι σαν δικαιολογία, γιατί τις προηγούμενες χρονιές δεν τα είχε κάνει, δεν τα είχε πάει καλά ο Παναθηναϊκός στα καλοκαιριά, ενώ για τις μεταγραφές.
12: Ο Μπίβα Ιτάκη πήγε, έριξε 50 ευρώ πριν ξεκινήσει το...
7: Αργεντινή μου είχες πει.
12: Αργεντίνα,
7: μέση.
12: Είπατε τα μάτια σας.
7: Μέση.
12: Άκουσα, δεν το είδα, γιατί είναι πολύ πρωί, αυτά δεν είναι σκληρά ωράρια, γερμανικά.
7: Είναι σκληρά, λοιπόν, είναι γερμανικό.
12: Και...
7: Το γερμανικό δεν είναι, αλλά ναι.
12: Βασικά
7: γερμανικό είναι, ναι.
12: Ο Παπαστρούμφο, ο Λίο λέει, έβγαλε πάλι μάτια, λέει.
7: Χατρίκ έκανε, μωρέ, το παιδί.
12: Εντάξει, θα μου πεις, ανάλογα και τον αντίπαλο, αλλά δεν πάει να
7: είναι... Η Αλγερία είναι καλή ομάδα, παιδιά, μην ξεγελιόμαστε το 3-0, είναι καλή ομάδα, έχει καλούς παίχτες. Άλλο το 3-0, θα το δούμε και στη συνέχεια στα άλλα παιχνίδια που θα παίξει η Αλγερία. Πάντως γερμανικό δεν είναι, γιατί θα μπέρδεψα λίγο στο κεφάλι μετά από 2 ώρες εκπομπή. 2-4 ήταν το γερμανικό, ναι.
12: Και έχω ρίξει και ένα εικοσαρικάκι έτσι.
7: Για πες το και αυτό να κλείσουμε, ναι.
12: Για πέταμα, να πάει η Αμερική στους 4, φίλε.
7: Δύσκολο, αλλά για πέταμα όπως το
12: λέω. Λόγω εντοπιότητος και...
7: Πάντως έχει παίξει μέχρι στιγμής την καλύτερη μπάλα, Μπιλ. Την καλύτερη μπάλα την έχει παίξει η Αμερική.
12: Αυτό μου είπανε. Και
7: ισχύει.
12: Ανθρώποι που και τα παίζουν και τα σπρώχνουν και ξέρουν, δηλαδή, μπαλαδόφαδες, ξέρεις, κατάλαβες. Λοιπόν, και τι έρωτας, φίλε.
7: Πες μου
12: και
7: αυτό στα γρήγορα.
12: Και κάνουμε ένα τεστ.
7: Τι?
12: Λοιπόν, για μια εβδομάδα να μην παίρνει κανένας Ολυμπιακός. Κανένας. Να δούμε πώς θα πάει η εκπομπή. Είναι περίεργος. Κανένας όμως, πρόσεξε. Όχι αού και αυτό. Για μια εβδομάδα έχετε ψυχή. Ολυμπιακάρες, φιλαράκια και μη. Να μην πάρετε για μια εβδομάδα. Να δούμε πώς θα πάει το πρόγραμμα και ο σταθμός. Ας πούμε και το πρόγραμμα του Θεμάκου μας. Λοιπόν.
7: Δεν το βάζουμε το στοίχημα. Να είσαι καλά, Μπιλ. Έλα, γεια. Πάμε τελευταία γραμμή. Σύντομη, παρακαλώ. Πάμε. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
7: Γεια σας, κύριε Θανάση.
13: Τι γίνεται, αγόρι μου, καλά.
7: Όλα καλά, εσείς, κύριε Θανάση.
13: Πιο πολύ για σένα. Άκουσα εγώ τι έχει σήμερα και ανέφυγα.
7: Ναι.
13: Έτσι.
7: Είναι αλήθεια.
13: Σας πω τα χρόνια πολλά, παλικάρι μου.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
13: Θανάση. Να είσαι καλά, ό,τι επιθυμήσει.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θανάση. Μου τα λέει και εγώ κόρα, βλέπω, ε.
13: Τα λέει εδώ δίπλα μου.
7: Καλά κάνει.
13: Έχω 20 κότες, τα ίδια τώρα.
7: Μια χαρά σας βρήκατε.
13: Μόλις, τι να σου πω, τι κόκορας είναι αυτός. 40 κιλά να μας. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο κ. Βασίλης που βγήκε αυτός ο κύριος από το Μπελότυπους, θα μπορούσε να μην προκαλέσει και να έρθει να πω τα πράγματα που είναι διαφορετικά. Εμείς σαν Ολυμπιακοί τώρα που είπαμε αυτά τα πράγματα, ναι, βέβαια. Λέμε τι λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αντί να προκαλούμε εμείς που χάσανε φέτος και ευρωπαϊκό, χάσανε και το πρωτάθλημα το ελληνικό.
7: Εντάξει, κανένας δεν χρειάζεται να προκαλεί, κύριε Θανάση.
13: Ναι, αλλά εγώ πήρα, τρεις μέρες δεν πήρα να πανηγυρίσω, δεν πήρα να πω σε κανέναν κάτι, γιατί δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, ούτε να πω εναντίον του Παναθηναϊκού κάτι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε να μου. Εντάξει, ό,τι έγινε, εγώ αυτά τις τσακωμούς που γίνανε εκεί στο γήπεδο, μεταξύ των παιχτών, εγώ αυτά, τα έχω ζήσει χρόνια ολόκληρα και στα τοπικά πρωταθλήματα. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά τα πράγματα. κατάλαβες την αγόρη μου.
7: Καταλαβαίνω.
13: Αυτά γίνονται. Κολυταφιέ. Έχω κάτσει 800 παιχνίδια στους πάγκους, στους οργάνους. Έχω γυρίσει σε όλη τον Πειραιά και την Αθήνα. Εδώ κορυφαία τα πάντα. Ασχολούμαι εγώ με τσακωμούς και τέτοια πράγματα. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτά τα πράγματα. Ούτε να τσακώνω κι άλλες, ούτε να τσακώνω.
7: Και δεν χρειάζεται τσακωμή. Κύριε Θανάση,
13: ναι. Οπότε λοιπόν, λέω τώρα και σε αυτό το δίνω, εντάξει, τι να πούμε τώρα. Αγαπητέ φίλε, χάσατε το πρωτάθλημα, χάσατε και το ευρωπαϊκό. Εντάξει, δεν πάει καλά ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Δεν ξέρω τι χρόνο μπορεί να φτιάξει. Πάντως για φέτος τα χάσατε όλα. Μετράει ο Ολυμπιακός φέτος. Έτσι είναι τα πράγματα να πούμε.
7: Του χρόνου μπορεί να αλλάξει, θα τα δούμε. Έτσι είναι ο αθλητισμός, κύριε Θανάση.
13: Αν και δεν το βλέπω, ο Ολυμπιακός βλέπω με τις μεταγραφές που έχει μέσα στο μπάσκετ. Να γίνει υπερδύναμη και να μην τα χάνει τα πρωταθλήματα εύκολα, ποτέ.
7: Και οι δύο πιστεύω ότι θα βελτιωθούν και οι δύο. Κύριε Θανάση, πρέπει να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά, γιατί δεν έχω χρόνο. Θα τα πούμε άλλη στιγμή με περισσότερο χρόνο.
13: Δεν θα πω τίποτα άλλο, εντάξει. Να είστε καλά,
7: κύριε Θανάση. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε όσο το δυνατόν πιο πολλά μηνύματα γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δεκάδες πραγματικά, δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Πάμε όμως, μην χάνουμε χρόνο, το όλη σε αυτά λέει. Γεια σου Θέμη, χρόνια σου πολλά και να είσαι πάντα καλά. Τι παιχταράς αυτός ο Λίσε, αλλά και ο Μέσης και ο Μπαπέ. Πραγματικά ο Λίσε φέτος για μένα ο καλύτερος στον κόσμο. Και φυσικά Μέσης Μπαπέ, τι να πούμε από εκεί και πέρα. Ο Εμμανουήλ λέει: ρε παιδιά, φοβερά πράγματα. Τη μία ακούμε τον Βασίλη με τη χαρακτηριστική προφορά του να παραλυρεί για τον Παναθηναϊκό και να βλέπει πράσινα θάματα και πράσινους δράκους. Απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Γιώργο να κάνει παρατήρηση για τα μηνύματα που βγαίνουν στον αέρα. Μα ο ίδιος βγαίνει κάθε μέρα, σχολιάζει τα πάντα και έχει καταντήσει πλέον μόνιμο κομμάτι της εκπομπής. Λογικά, τις Σαββατοκύριακα που δεν υπάρχει εκπομπή επικοινωνίας, απέφτει σε κατάθλιψη. Άσε μας, κύριο Γιώργο, λέει ο Εμμανουήλ. Ο Δημήτρης λέει: καλό σας απόγευμα από Χίο, Αργεντινή, Γαλλία τελικό. Όσο για μεταγραφές Ολυμπιακού, την γνωρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Δημήτρης. Δεν νομίζω ότι θα δούμε ίδιο τελικό με το 22, Δημήτρη. Πάντως η Γαλλία έχει το πιο ποιοτικό ρόστο του Μουντιάλ, ειδικά μέσω επιθετικά. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, σήμερα έρχεται ο Μαφέο. Έχει κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός, σοβαρή πρόταση για τον χαφ της Λουντογκόρετς, τον Πέτερ Στάνιτς. Επίσης, να δούμε τι θα γίνει με Γιαννούλη που έχει επανέλθει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει και ο Πεντρόσα της Σεβίλης για το αριστερό άκρο της άμυνας. Και περιμένουμε και απάντηση Μίκα Μαρμόλη του Στόπερ άμεσα. Ο Κώστας λέει: Θέμη, να με συγχωρέσει, δεν ήξερα ότι σήμερα έχει γενέθλια, να ζήσει σαν τα ψηλά βουνά και πάντα με υγεία. Τις θερμότερες ευχές μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωστάρα μου, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης λέει: καλά, αφήνεις κάφρους να διαβάζουν διαγγέλματα. Λέει ο Δημήτρης. Φίλε, όπως άφησα τον ένα, άφησα και τον άλλον, έτσι. Να υπάρχει ισορροπία. Ο Βετζίτο λέει: γεια σου Θέμη, έρχονται τα καβαλάρι των FM. Χρόνια πολλά, πολύχρονος. Όπως θα είπε ο φίλος ο Νίκος που βγήκε στις 4 και 4, το μεγάλο να γιάσει το στόμα σου. Επιτέλους κάποιος που μιλάει με επιχειρήματα. Φίλε, αδερφός από σήμερα να ξέρεις. Ρε, τι γίνεται, βρέχει καρέκλες μέσα Ιουνίου, λέει ο Βετζίτο. Βετζίτο, που μου έχεις πει ότι είσαι, γιατί εδώ έχουμε καλό καιρό μέχρι στιγμής. Εκτός άμα έπιασε τίποτα τώρα το τελευταίο μισάρο που δεν έχω βγει έξω. Να είσαι καλά, πάντως, φιλαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Τάσος λέει: φίλε μου, τι νομίζουν ότι λένε όλοι αυτοί που δυστυχώς το βλέπεις και μόνος, η πλειοψηφία είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Με χαροποιεί που το πρόβλημά τους είναι ο Παναθηναϊκός. Λυπάμαι για αυτούς και χαίρομαι που σου εύχομαι να έχεις υγεία και ό,τι επιθυμείς, λέει ο Τάσος. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Εντάξει, παιδιά, έτσι είναι οι κόντρες του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Υπάρχει για τη μία πλευρά και από την άλλη. Πάντα ο ένας λέει για τον άλλον. Η αλήθεια είναι πάντως σήμερα όπως Παναθηναϊκός είναι βάλει τη φωτιά. Να τα λέμε κιόλα. Ο Τζόρταν λέει: καλησπέρα Θέμη, Πορτογαλία, Κονγκό, Αγγλία, Κροατία. Απόψε, ποια ομάδα πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο φαβορί για την νίκη από τα δύο ζευγάρια αγώνων? Πιστεύω ότι η Πορτογαλία και η Αγγλία. Η Κροατία είναι μια γερασμένη ομάδα, η αλήθεια είναι, σίγουρα με ποιότητα όμως. Η Αγγλία, αν και. Ναι, πιστεύω ότι η Πορτογαλία και η Αγγλία θα καταφέρουν εν τέλει να πάρουν τις νίκες. Ο Αντώνης λέει: χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα Θέμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, να είσαι καλά. Ο Γιάννης λέει: πολύχρονο Θέμη. Εύχομαι καλή τύχη στο Παναθηναϊκό να περάσει. Από το μεγαθύριο της Ευρώπης, πολύ δύσκολη κλήρωση, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, Γιάννη, πάνω για αυτές τις ομάδες, τι να κάνουμε. Πρέπει κάποιος να τις αποκλείσει αυτές τις ομάδες. Ο Ανδρέας λέει: καλησπέρα, Θέμη, χρόνια πολλά, να εκατοστήσεις, να είσαι πάντα γερός. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρίκο μου. Ο Μιχάλης έχει στείλει μια φωτογραφία από το γεύμα Τζόσεφ Μακίσικ Ντόρσεϊ. Καλησπέρα, Θέμη. Πιο πολλοί από τους ξένους δεν ήταν στη Λιόλιου. Ο Ντόρσεϊ ήταν κανονικά την άλλη μέρα με όλους στον Πίτερς, λέει ο Μιχάλης. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, για το μήνυμά σου και για την παρατήρηση αυτή. Και όντως ισχύει ότι ήταν, δεν είπε κανείς το αντίθετο. Ο Πάνος λέει: χρόνια πολλά, θέμα ρε παιχταρά. Πάνος από εδώ ξαβήρωνα εκάρα. Γεια σου, ρε Πάνο, να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Ευχαριστώ πολύ και τον Σπύρο που λέει: σ' ακούω καθημερινά. Χρόνια πολλά, Σπύρο, σαν φιά λεφτά. Να είσαι καλά, Σπύρο, και χαίρομαι που με ακούς. Ο Ζεκία λέει: χρόνια πολλά, Θέμη, σε θέση μάχης νεαρέ. Πάντα, Ζεκία μου, να είσαι καλά, φίλε. Ο Σπύρος, χρόνια πολλά, Θέμη, ότι καλύτερο, εύχομαι, χαιρετίσματα από Κατάκολο. Ο Κώστας, γεια σου ρε Σπύρα το Κατάκολο. Ο Κώστας λέει: χρόνια πολλά, Θέμη, με ευτυχία και χαρά να είσαι γερός και δυνατός. Έχω ρίξει 200 λίρες να το σηκώσει η Αγγλία. Δεν το πιστεύουν ούτε οι Άγγλοι, αυτό ο Κώστας. Άντε να δούμε ρε εσύ, Κώστα, αν 60 χρόνια μετά γίνει πάλι το θαύμα. Αλλά νομίζω ότι έχουν δίκιο οι Άγγλοι. Βλέπω τα υπόλοιπα μηνύματά σας, είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ευχές. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα, θα τα διαβάσω για μένα, θα τα δω όλα. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο στις 3 μήνες συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ο Τάσος Ζαφυράκης. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες σας τις ευχές.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η ΠΑΚ από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μήνα θα διεξαχθεί η ρεβάνς στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιακουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες μέρες θα καθαρίζουν περιπτώσεις των Τσάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με την Σκαλιαρική Σασουόλο να έχουν στα ραντάρ του τον Ιταλό Μπακ, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου και Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Η αντίδραση του κόσμου του ΠΑΟΚ φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στις 7 παρατέταρτο αναμένεται η άφιξη του Παμπλό Μαφέο στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διαρκείας 3+1 χρόνο με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο σερβοχαφ Πέταρ Στάνιτς κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι. Την απόκτηση 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης Άντρια Πεντρόσα ζήτησε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ. Ουνιόν Σεν Ζιλουά, Σπάρτα Πράγα, Στούρουνγκρατς, Χάρτς και Ναϊμέγγεν είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας το δήμερο 4-5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις με τις αναμετρήσεις των Γιώβιτς και Πίλιο. Η ΕΟΚ είναι αντίθετη με το ενδεχόμενο αύξηση των ξένων που θα παίζουν στο πρωτάθλημα από 6-7. MVP τη σεζόν στη EuroLeague από την Ένωση Παιχτών αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Η ΠΑΕΠΑΝ ΣΕΡΑΙΚΟΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Βοσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιονταριών. Η ΠΑΕΑΕΛ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά τη θύρα 1 μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη της Αχιλέα Βέλη, κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων η πλευρά του Αχιλέα Βέλη. Ο Κολοσσός Ρόδο ανακοίνωσε την απόκτηση 25χρονου Αμερικανού γκάρντ Εζρα Μανιόν. για τους τελευταίους αγώνους πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ. Στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό. Στις 11 Αγγλία-Κροατία. Στις 2 το ξημέρωμα Γκάνα-Παναμάς. Και στις 5 Ουσμπέκισταν-Κολομβία. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του 39χρονου διεθνή Πορτογάλου μέσου Μπερνάρντο Σίλβα μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Πάμε αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
0: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου 2026, και ελάτε μείνετε στην παρέα μας για να δούμε ό,τι κινείται γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Είναι εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και θα πάμε μαζί μέχρι τις 6.

Λοιπόν, θα πάμε μαζί για την επόμενη μια ώρα με Θέμη Παλιούρα, Γιώργο Ρουμελιώτη και Μιχάλη Σοηλέα στην παραγωγή της εκπομπής, Σοφία Οικονόμου στα social media, Τάσο Ζαφυράκης μαζί σας για αυτή την ώρα.

Όπως κάνουμε κάθε φορά εδώ, ό,τι αθλητικό, ό,τι επικαιρότητα επιτάσσει θα το έχετε στο πιάτο σας, θα σας το μεταφέρουμε. Αγωνιστική δραστηριότητα βεβαίως αυτή που απολαμβάνουμε όλοι είναι το παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε και έχουμε παιχνίδια, αλλά είναι αδιάφορα από πλευράς εμφάνισης και θεάματος, θα λέγαμε, αλλά και κάποια άλλα μας αποζημιώνουν βάσει της αξίας αυτού του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος. Σήμερα έχουμε ξεκινά τα μάτς στις 8 το βράδυ με το Πορτογαλία-Ιορδανία, Αγγλία-Κροατία στις 11, Γκάνα-Παναμάς στις 2 τα ξημερώματα και στις 5 τα ξημερώματα, Ουζμπεκιστάν-Κολομβία είναι τα 4 παιχνίδια που μπορείτε από εδώ και στο εξής να παρακολουθήσετε. Βεβαίως, αυτά που έχουν αξία και έχουν ενδιαφέρον, φαίνεται να έχουν ενδιαφέρον, είναι το Αγγλία με την Κροατία, η Πορτογαλία με την Ιορδανία. Η Γκάνα με τον Παναμά φαίνεται ένα περίεργο παιχνίδι, δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί παρότι φαίνεται λίγο η Γκάνα, και βεβαίως από το τελευταίο Ουζμπεκιστάν-Κολομβία, η φιλοξενούμενη είναι αυτή η οποία έχει τον πρώτο λόγο.

Και επειδή έχω καλούς συνεργάτες εδώ, ο Μιχάλης ο Έλληνας μου λέει: έκανες λάθος. Πορτογαλία, Ιορδανία δεν είναι, είναι η λαϊκή δημοκρατία του Κονκό. Αυτή είναι λοιπόν η αντίπαλος της Πορτογαλίας και έτσι αποκαθίσταται η αλήθεια. Δεν ξέρω που, από πού βρέθηκε η Ιορδανία. Τέλος πάντων, πάμε, συνεχίζουμε. Και είχαμε τα χθεσινά παιχνίδια, Γαλλία-Σενεγάλη, μέχρι το 65ο λεπτό. Δεν βλεπόταν αυτό το παιχνίδι. Έλεγες τώρα τι γίνεται εδώ, φιλικό καλοκαιριού, είναι Αγγαρία. Μετά το 65 λοιπόν, σημειώθηκαν 4 τέρματα, τα 2 εκ των οποίων στα τελευταία λεπτά, και έτσι διαμορφώθηκε αυτό το 3-1. Η Νορβηγία στη μία τα ξημερώματα πήρε μια άνετη νίκη με 4-1 και βεβαίως η Αργεντινή του Λεονέλ Μέση 3-0 με 3 δικά του γκολ στις 4 τα ξημερώματα από αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Αλγερία. Ολοκλήρωσαν τα χθεσινά παιχνίδια και είχαμε και το πρωινό βεβαίως, το οποίο διεξήχθη 7 η ώρα, αν θυμάμαι καλά.

Και αν ψάχνετε για τη δανεική λύση του αυτοκινήτου σας, φίλες και φίλοι, Dead Car Hell, να θυμάστε, πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως πρωταγωνιστή στις ζημιές από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτό αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PDR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας λοιπόν, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Η Dead Car Hell θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Τηλεφωνικό κέντρο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε αμέσως τώρα και στο www.deadcarhell.com για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Και βεβαίως από πού προέκυψε νωρίτερα η Ιορδανία, ήταν το παιχνίδι το πρωινό λοιπόν σε 7 που διεξήχθη ανάμεσα στην Αυστρία και την Ιορδανία, όπου έληξε 3-1 υπέρ των Αυστριακών. Και είχαμε φίλες και φίλοι σήμερα την κλήρωση των ομάδων μας στα κύπελα Ευρώπης. Για την ακρίβεια, κάποιες από τις ομάδες μας έμαθαν τους αντιπάλους που πιθανώς θα βρεθεί στο δρόμο του. Να ξεκινήσουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει το συγκεκριμένο αντίπαλο, την Ουγγρική Πάνσκι, που θα κληθεί να ξεπεράσει στο β' προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας του Τριφυλιού απέναντι στην Ουγγρική ομάδα θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία την 5η 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάς στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί μια εβδομάδα αργότερα στις 30 Ιουλίου. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, το πρώτο μάτς της ελληνικής ομάδας κόντρα στον νικητή θα υπάρξει κόντρα στον νικητή του Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ, που θα γίνει στις 23 Ιουλίου, και το δεύτερο στις 30 του ιδίου μήνα. Εάν εκεί λοιπόν κατορθώσει να περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντιπαλό της στη νέα κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου. Να πούμε ότι το πρώτο μάτς θα είναι εκτός έδρας και η ρεβάς θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Τώρα, όποια από τις δύο ομάδες αυτές και να είναι κόντρα στον ΠΑΟΚ, δεν θα είναι τόσο πολύ εύκολη αντίπαλος. Θα πρέπει η ομάδα του Δικεφάλου να προετοιμαστεί ανάλογα, γιατί ο Ιούλιος και γενικώς το καλοκαίρι είναι δύσκολο για τις ομάδες μας αν δεν προσέξουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στους ισχυρούς και θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Ουνιών Σένεσης Λουάζ, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκρατς ή Χάρτς και Ναϊμέχεν λοιπόν. Μία από αυτές θα είναι η αντίπαλός του. Έχουμε ακόμα δρόμο όμως, γιατί ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη των προκριματικών τον Αύγουστο, ενώ η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια του Μάρκο Νίκολιτς, βρίσκεται στους ανίσχυρους για την κλήρωση των play-offs του θεσμού. 3-8 λοιπόν, ωστόσο έχει βάσιμες πιθανότητες να μπει στους ισχυρούς. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει μία εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν να αποκλειστεί. Έτσι λοιπόν, αν αποκλειστεί μία ισχυρή, τότε η ΑΕΚ μπορεί να είναι στους ισχυρούς. Αυτά όμως θα τα δούμε αργότερα, προέχουν τα άλλα παιχνίδια, οι ομάδες που αγωνίζονται νωρίτερα, και ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά του Δευτέρου Conference League που ξεκινά μέσα στον Ιούλιο. Και αν θέλετε καλοπισμό και περποίηση, να θυμάστε τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα.

Θα βρείτε λοιπόν αφεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη περιποίηση για άντρες και γυναίκες. Στη Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ. Ανακαλύψτε τα και online στο labote.gr.

Είπαμε νωρίτερα για τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αυτό το Γαλλία-Σενεγάλη. Περίμεναν πολλοί λοιπόν ότι η Γαλλία θα είναι θα έχει εύκολη επικράτηση απέναντι στην Σενεγάλη. Όμως φάνηκε ότι οι πρεμιέρες δεν είναι εύκολο πράγμα, όσο ισχυρός και να είσαι. Και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι και η Σενεγάλη είναι αμελητέα ποσότητα. Είναι μια ομάδα δυνατά παιδιά οι οποίοι μάχονται. Και να θυμηθούμε λιγάκι και με το πράσινο ακροτήρι και την Ισπανία τι έγινε, όπου τα λέγαμε εδώ ότι αυτή η ομάδα όταν προκρίθηκε στα προκριματικά είχε μια πολύ καλή παρουσία και το απέδειξε μένοντας στη λευκή ισοπαλία απέναντι στους Ισπανούς. Σήμερα εντωμεταξύ έχουμε και την πρώτη του Παναθηναϊκού στο Κοροπή, η πρώτη μέρα λοιπόν που επιστρέφουν, όπως και ο νέος προπονητής, ο Δανός, όπου να δούμε τι ακριβώς, ποιος προγραμματισμός θα γίνει, τι ακριβώς θα γίνει. Πολλοί παίχτες αποχωρούν, ήδη έχουν αποχωρήσει, πολλές μεταγραφές πρέπει να γίνουν. Για να δούμε λοιπόν, γιατί είναι από τις ελληνικές ομάδες η πρώτη που θα πέσει στη μάχη των προκριματικών στα μέσα Ιουλίου και λίγο μετά. Ο Γιάκομ Νίστρομ λοιπόν είναι ο Δανός προπονητής, ο 38χρονος, που θα κληθεί να δώσει νέα πνοή στην ομάδα του Τριφυλιού, να φέρει ένα πρωτάθλημα, να φέρει επιτυχία μετά από πολλά χρόνια, και ο Γιάννης Αλαφούζος αυτό ευελπιστεί στο πρόσωπο του Δανού προπονητή.

0: Βεβαίως, να σας ενημερώσω ότι αργότερα στο δεύτερο μισό θα έχουμε κοντά μας και τον δικηγόρο αθλητικού δικαίου, ιδρυτή της κίνησης ελευθέρων ποδοσφαιριστών και αντιπρόεδρο στο Ινστιτούτο Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου, τον Γιώργο Παναγόπουλο. Έχουμε ζητήματα που μας αφορούν και θέλουμε να τα δούμε, να σας ενημερώσουμε. Όπως για παράδειγμα, υπάρχει πρόστιμα σε διαιτητές από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Υπάρχει μήνυση 6 μελών της κίνησης ελευθέρων ποδοσφαιριστών κατά της ΕΠΟ. Υπάρχει το θέμα απειλών Νταβέλη, να δούμε εκεί πέρα με την υπόθεση αυτή τι γίνεται. Έχουμε εκλογές στη Super League 2, στη Super League, συγγνώμη, όχι 2, στη Super League στις 26, Τετάρτη ερχόμενη, 26 Ιουνίου, να δούμε εκεί, θα είναι η εκλογή του νέου Προέδρου. Υποψήφιοι είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος. Να θυμίσουμε ότι ο Αχιλλέας Μπέος αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση και μάλιστα τα έβαλε και με τον Γιάννη Αλαφούζο, λέγοντας ότι δεν βοηθά στην ενότητα του συνεταιρισμού με την υποψηφιότητά του. Βεβαίως εδώ πολλά κάποιος μπορεί να πει. Αλήθεια, κύριε Μπέο, όμως από πότε μπορεί να διαραγεί η ενότητα με πάνω από μια υποψηφιότητα στη Σούπερ Λίγκα ή σε κάθε άλλη θεσμική θέση που διεκδικούν κάποιοι? Δεν νομίζω λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι με μια υποψηφιότητα τηρείται και η ομαλότητα, ενώ αν υπάρχει από μία και πάνω δεν ισχύει. Ίσα ίσα είναι δημοκρατικό και καλά κάνει ο καθένας και θέτει υποψηφιότητα. Αυτά σε ό,τι αφορά το θέμα. Περισσότερα λοιπόν με τον Γιώργο Παναγόπουλο στη συνέχεια. Προς το παρόν, Βαγγέλης Δουκάκος κοντά μας, να δούμε τι έχουμε από τα δικό του, από το δικό του μετερίζει, ΕΠΟ και Διαιτησία. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Τώρα η ΕΠΟ βρίσκεται σε διακοπές. Μην νομίζω ότι έχει κάτι το ιδιαίτερο να ασχοληθεί, γιατί είπαμε ότι δεν υπάρχει και γενική συνέλευση το καλοκαίρι, οπότε όλα τα πράγματα εντοπίζονται ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι για τις 25 του μήνα που υπάρχει εκτελεστική επιτροπή. Τελείωσε τα τηλεοπτικά, τώρα την ενδιαφέρουν το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και μετά το θέμα του αθλητικού κέντρου στην Παιανία, όπου έχουν εγκριθεί κάποιες μελέτες και αναμένεται ότι αυτά θα γίνουν, από ό,τι λένε ότι θα είναι έτοιμο καταρχήν η ανακατασκευή που γίνεται εκεί στα εστιατόρια και στους χώρους όπου έμεναν παλιά επίσης του Παναθηναϊκού, αυτά ανακατασκευάζονται και θα είναι έτοιμα για το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει η εθνική ομάδα. Αυτά λένε, παρότι βέβαια ο Ολυμπιακός συνεχώς διατείνεται ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα στο αθλητικό κέντρο. Μια ματιά εκεί μπορεί να σας πείσει, ήδη δηλαδή έχει αλλάξει όψη. Τώρα από εκεί και μετά όμως το πώς θα εξελιχθεί από εκεί και πέρα η κατάσταση, ασφαλώς είναι μέσα στο παιχνίδι και οι εκλογές που θα γίνουν σε ένα μήνα στη Σούπερ Λίγκα, για να τον νέο πρόεδρο. Για την ώρα τα διαιτητικά είναι σε ενυπνώση, γιατί οι διαιτητές τώρα αρχίζουν και προετοιμάζονται για τα τεστ που θα είναι τον άλλο μήνα. Περιμένουμε μετά τις σημερινές κληρώσεις, έτσι. Αύριο θα έρθουν, αύριο μέχρι μεθαύριο, θα έχουμε και τους πρώτους ορισμούς για τους τρεις διαιτητές οι οποίοι θα μετάσχουν τώρα στους προκριματικούς γύρους. Μιλάμε για τον Βεργέτη, μιλάμε για τον Πολυχρόνη και για τον Τζακαλίδη. Αυτοί οι τρεις θα πάρουν παιχνίδια. Και από εκεί και μετά θα περιμένουμε όταν θα φτάσουν στο Σεπτέμβριο και θα μπουν και όλες οι ομάδες και θα έχουν τελειώσει προκριματικοί γύρους. Εκεί θα δούμε και τους άλλους δύο που είπαμε, είναι ο Παπαπέτρου και ο Φωτιάς, δεδομένου ότι έχουμε πλέον δύο κενές θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν με το νέο πίνακα που θα σταλεί από τον Λανουά τον Οκτώβριο στην UEFA, στη FIFA. Από εκεί, άλλο τίποτα για την ώρα, την ΕΠΟ δεν τη βασανίζει, έτσι, και δεν υπάρχει τώρα κάτι στο ορίζοντα που να παίζει. Και η μόνη απόφαση η οποία αναμένεται από την Εφέσιον, έτσι, είναι η υπόθεση που θα κρίνει το ποιος τελικά θα είναι, ποιος θα είναι η ομάδα μάλλον που θα πάει στη Super League 2 μεταξύ του Πύργου και του που έχει προσφύγει του Άρης Πετρούπολης. Αυτή η απόφαση θα ληφθεί μέχρι την Παρασκευή.

0: Πάντως οι υποψηφιότητες παραμένουν δύο, έτσι, ο Γιάννη Αλαφούζος και ο Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Να δούμε τώρα τι θα προκύψει τώρα στην πορεία, τι θα γίνει, γιατί αντιλαμβάνεις ότι οι εταιρείες τώρα είναι πολλά τα συμφέροντα τώρα. Δεν ξέρω τι να σου πω, έχω χάσει την μπάλα πλέον. Βλέπεις διάφορες εταιρείες οι οποίες αναφύονται, Μαρινάκης με τον Τζίγκερ, ο Αλαφούζος παίρνει τα τηλεοπτικά όλα, από πλευράς μάλλον Κυπέλου και αυτά. Οι ομάδες, καταλαβαίνεις τώρα, έχουν χωριστεί. Δεν μπορεί να ξέρεις τώρα τι θα γίνει και μέχρι τέλους. Γι' αυτό κρατάω μικρό καλάθι.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε πάντως, θα χυθεί πολύ μελάνι, θα υποθούν πάλι κουβέντες πολλές, μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και θα δούμε. Τώρα τι να λες τώρα, ό,τι και να πεις.
0: Θα τα δούμε εν ευθέτω χρόνο όλα αυτά.
1: Να έχουμε Μουντιάλ να παίζει και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία.
0: Έτσι. Δεν πιστεύω να ξενυχτάς και τα ξημερώματα εκεί, Βαγγέλη.
1: Τα βλέπω το πρωί.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Και να περάσουμε στη στοιχηματιά μας προτάσεις πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε λοιπόν παγκόσμιο κύπελλο, όπως καταλαβαίνετε. Τα σημερινά παιχνίδια έχουμε τέσσερα. Θα ξεκινήσουμε με τον κωδικό 174 Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία Κονκό. Το παιχνίδι ξεκινά στις 8 η ώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Θα το προτείνουμε άσο και όβρε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε την αίσθηση ότι η Πορτογαλία είναι ικανή να κάνει το 3-0, το 2-1, το 3-1. Κάπως εκεί το βλέπουμε. Άρα λοιπόν άσος και over 2,5 κοντά στο 1,90 η απόδοση. Συνεχίζουμε με το άλλο παιχνίδι, το οποίο διεξάγεται στις 11 το βράδυ, κωδικός 121, Αγγλία-Κροατία. Έχουμε την αίσθηση εδώ ότι το μάτς αυτό θα κυμανθεί μεταξύ 2 και 3 τερμάτων. Δεν νομίζουμε ότι θα ανοίξει παραπάνω, ούτε θα μείνει στο 1 γκολ. Η απόδοση είναι στο 1,90 και εδώ. Και συνεχίζουμε στο άλλο παιχνίδι, Γκάνα Παναμάς. Αυτό ξεκινά σέντρα στις 2 τα ξημερώματα, κωδικός 122. Εδώ θα πάμε στα περισσότερα γκολ δευτέρου ημιχρόνου. Αυτή είναι η επιλογή μας, η απόδοση κοντά στο 2-10. Και θα ολοκληρώσουμε με την αναμέτρηση Ουσμπεκιστάν-Κολομβία, κωδικός 175. Να, εδώ θα πάμε διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Στις 5 τα ξημερώματα ξεκινά αυτή η αναμέτρηση. Η απόδοση είναι πάνω από 2 εδώ. Μεγαλώνει το σημείο του διπλού, διότι μόνο διπλό είναι χαμηλά. Άρα λοιπόν, Ουσμπεκιστάν-Κολομβία, προτείνουμε διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό με απόδοση πάνω από 2. Να τα πούμε άλλη μια φορά για να κρατήσετε σημειώσεις. 174 Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία Κονκό, σημείο 1 και over 2,5 συνδυαστικά με απόδοση 1,90. 121 Αγγλία Κροατία 2-3 γκολ με απόδοση 1,90. 122 Γκάνα Παναμάς, περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, απόδοση κοντά στο 2-10. Και 175 Ουσμπεκιστάν Κολομβία, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό με απόδοση 2. Τώρα να το παίξετε συστηματάκι 3-4, δεν θα χάσετε τίποτα. Απέναντίας, αν χαθεί ένα παιχνίδι, να πάτε στο ταμείο. Αυτά λοιπόν, καλή επιτυχία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα εμείς. Μείνετε εδώ, τα σημαντικά ακολουθούν.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε

0: ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: 9.43 Intervet Sports.
4: Η ώρα είναι 5.30.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε να πούμε μόνο ότι ο Αλέκος Βοσνιάδης, ο προπονητής των ανόδων, των επιτυχιών των τελευταίων ετών, έκλεισε και επίσημα στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Άρα λοιπόν, να δούμε αν θα είναι η επόμενη ομάδα, μία από τις ομάδες που θα ανέβουν τον επόμενο χρόνο. Γιατί ο Αλέκος Βοσνιάδης είναι συνυφασμένος με αυτό που είπαμε και τις ανόδες των ομάδων. Για να δούμε τι θα πετύχει εκεί. Επίσης να πούμε ότι αποχώρησε και ο Εργίνη Ναταμάν, το ξέρουμε από μέρες αυτό. Να δούμε αν τελικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα είναι αυτός μετά από πόσα χρόνια, αρκετά χρόνια που έλειψε και ήταν 12 με 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό, όπου είχε κατακτήσει στη θητεία που υπήρξε 23 τίτλους με τον Παναθηναϊκό, μεταξύ των οποίων και 5 Ευρωλίγες, πολυνίκες και μεγάλες επιτυχίες. Ο κορυφαίος λοιπόν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σε αυτό το τομέα, να δούμε αν θα συμφωνήσει με τους πράσινους και θα είναι ο επόμενος προπονητής.

0: Και να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο goalkeeper του ΟΦΟ Νίκος Χριστογιώργος έχει γίνει μήλο της έρητος και για τον Ολυμπιακό. Τώρα έχει ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό νωρίτερα. Φαίνεται ότι είναι μια καλή λύση για τις ομάδες, όχι για πρώτος αλλά για δεύτερος, ή για τρίτος αλλά για δεύτερος σίγουρα, γιατί έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Να πούμε ότι είχε θητεύσει πριν και στον Παναθηναϊκό ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας, είναι παιδί των Πρασίνων. Αλλά στον ΟΦΗ έχει δείξει τεράστια προσόντα και φαίνεται ότι μπορεί σε μία από τις μεγάλες ομάδες να σταθεί έστω και ως δεύτερος προπονητής, ως δεύτερος τερματοφύλακας. Λοιπόν, για τη συνέχεια, Σοφία Λυσιώβα κοντά μας, να δούμε τι έχουμε από Super League 2 και Γάμα Εθνική. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε σε εξέλιξη έτσι έναν εμφύλιο στη Λάρισα. Μία κόντρα ανάμεσα στον Αχιλέα Νταβέλη, το διδιοκτήτη της ΠΑΕ και τους οπαδούς που βαθαίνει. Υπάρχουν από αυτά που έγιναν το βράδυ της Δευτέρας στο συλλαλητήριο της ΑΕΛ, έχει βαθύνει κόντρα πολύ. Έγινε το συλλαλητήριο, κατέληξε έξω από το σπίτι του Αχιλέα Νταβέλη, όπου υπήρξε και ένταση με την αστυνομία, τα κρυγόνα, φωτιές σε κάδους, τα πάντα όλα. Για απειλές καταγγέλει ο κύριος Νταβέλη στους οπαδούς και τους χαρακτηρίζει εγκληματική οργάνωση.
0: Έχει φτάσει στα άκρα αυτή η υπόθεση τώρα εκεί πέρα.
1: Έχει φτάσει στα άκρα. Στο προκείμενο, πριν ξεκινήσουν όλα αυτά, το απόγευμα της Δευτέρας είχε βγάλει μια ανακοίνωση η Λάρισα, και ο Αχιλλέας Νταβέλης δηλαδή, σαν ιδιοκτήτης, ότι δεν βλέπουμε να υπάρχει στον ορίζοντα κάποια πρόταση. Τον κύριο Ντελόπουλο δεν τον θεωρεί άξιο συνομιλητή για την αγορά της ΠΑΕ. Οπότε διεύρυνε το χρονικό περιθώριο μέχρι στις 28 Ιουνίου για να απολυθεί η ΠΑΕ, να βρεθεί ενδιαφερόμενος και χωρίς αντίτιμο. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει, γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα με τους παδούς. Θα θυμίσουμε ότι η κόντρα με τους παδούς είχε παλιότερα και ο Αλέξης Κούγιας και αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Γιατί η Λάρισα φέτος, παρόλο που υποβιβάστηκε, η δύναμή της ήταν η έδρα της.
0: Ναι, στο γηπέδο ήταν
1: πάντα γεμάτο και ήταν μια υπολογίσιμη δύναμη. Και εκτός έδρας πήγαν σε πολλά παιχνίδια της Λάρισας. Ακόμα και στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ ήταν ο παδί της Λάρισας και έδωσαν το δικό τους χρώμα. Και στήριζαν παντού, παρόλο που η ομάδα δεν ικανοποιούσε έτσι, με την απόδοσή της. Οπότε τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι λίγο στον αέρα η ομάδα. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, αν δεν βρεθεί κάποιος νέος επενδυτής, να υποβιβαστεί ξανά στη Γάμα Εθνική. Ένα πισωγύρισμα. Δεν θα ήθελα να το ξαναζήσουν οι φίλοι της ΑΕΛ αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα για μια ιστορική ομάδα που δείχνει τη δυναμική της σε κάθε στιγμή. Έτσι. Από εκεί και πέρα πάμε στο Πανσεραϊκό, όπου ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Αλέκου Βοσνιάδη. Βοσνιάδης και την Πανάκος είναι το δίδυμο της επιτυχίας τα τελευταία χρόνια στη Super League 2. Είναι σαν να υπογράφει το μισό συμβόλαιο με την άνοδο ο Πανσεραϊκός, αλλά σε κάθε περίπτωση η διοίκηση δείχνει τις προθέσεις της να επιστρέψει άμεσα στη Super League. Και τώρα θα δούμε από και πέρα, έχουμε μια μεταγραφή στην Καλυθέα, ο Αναστασίου που έπεσε στον Ηρακλή, ο Αντώνης Αναστασίου, ο αριστερός μπακ, συμφώνησε με την Καλυθέα. Από και πέρα τώρα έχουμε και μια ανανέωση στην Νίκη Βόλου που συνεχίζει παράζηση ανανεώσεων. Στην ομάδα έμεινε και ο Βίκτορ Φερνάντες, ο οποίος είχε αποκτηθεί τον Γενάρη, έδειξε καλά στοιχεία και κατάφερε να κερδίσει ένα νέο συμβόλαιο και φέτος στην ομάδα της Νίκης, που για αυτή έχει έτσι πρωταγωνιστικούς στόχους και θα κυνηγήσει την άνοδο. Γενικά φέτος θα δούμε μια πολύ δυνατή Super League 2. Το έχω πει και άλλες φορές ότι είναι πολλές οι ομάδες θα διεκδικήσουν την άνοδο, οπότε θα γίνουν ομυρικές μάχες.
0: Πάντως, Σοφία μου, σε αυτό το σημείο και θέλω να το πω, επικοινώνησα νωρίτερα με το στράτο Ευγενίου, το μεγαλομέτωχο της Παέρακλης, τον πρώην νυν, τι να πεις τώρα εδώ σε αυτήν την υπόθεση, είναι μαζί με τον κύριο Μονεβασιώτη, τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, είναι στα δικαστήρια, γιατί αυτός υποστηρίζει, ο στράτος Ευγενίου, ότι δεν έχουν τηρηθεί τα συμφωνηθέντα, ενώ η μεταβίβαση των μετοχών έχουν μεταφερθεί, δεν έχει πληρωθεί ο ίδιος, δεν έχει οικονομικά τακτοποιηθεί, και μέχρι πριν από μια ώρα δύο που μίλησα μαζί του στη Θεσσαλονίκη, μου επιβεβαίωσε ότι δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα και πάνε δικαστικώς, που σημαίνει ότι αυτός ισχυρίζεται ότι η πλευρά του Παναγιώτη Μονεβασιώτη δεν ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα και οδηγούνται στα δικαστήρια και είναι εκεί. Παρότι η πλευρά του Παναγιώτη Μονεβασιώτη είναι αυτός που ασκεί διοίκηση και ελέγχει και διοικεί την ομάδα του Ηρακλή. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Να δούμε τι θα.
1: Αν δεν καταλαβαίνω, τι σου κάνει εντύπωση, δεν καταλαβαίνω. Έχουμε δει πολύ χειρότερα στην Ελλάδα, δεν καταλαβαίνω, τι σου κάνει εντύπωση.
0: Αν άκουγες τον κύριο Ευγενίου τι έλεγε και με τι πίκρα μιλούσε, θα καταλάβεις την οργή του, πάνω απ' όλα, αυτό μόνο.
1: Γιατί... η αλήθεια είναι ότι αυτή η υπόθεση έχει πολλές σκιές. Πολλά περίεργα πράγματα έχουν συμβεί σε αυτή τη συνομιλία και σε αυτή τη.
0: Το θέμα είναι, όταν μεταβιβάζεις μετοχές, όμως, Σοφία, συγγνώμη που διακόπτω, όταν μεταβιβάζεις μετοχές με ένα κόστος, με μια τιμή τέτοια, πρέπει να πληρώνονται στα χρονοδιαγράμματα. Εδώ έχει περάσει χρόνος και δεν προτίθεται η άλλη πλευρά για λόγους δικούς της, δεν ξέρω τα λοιπά. Δεν έχω μιλήσει με την απέναντι πλευρά, δεν μπορώ να επικοινωνήσω, προκειμένου να έχω και τη δική τους άποψη, αλλά για να οδηγούνται στα δικαστήρια, προφανώς κάτι. Θα ισχυρίζεται και η άλλη πλευρά, η πλευρά του Μονεβασιώτη, αλλά το ζητούμενο είναι εδώ και 1,5 χρόνο, δεν έχει τακτοποιηθεί, είναι μια κρεμότητα τέτοια σημαντική, ενώ η ομάδα βρίσκεται σε μεγάλη κατηγορία πλέον και έχει στόχους να παραμείνει εκεί.
1: Ναι, και το θέμα είναι ότι ο σχεδιασμός προχωράει τώρα τον κύριο Μονεβασιώτη, γίνονται κινήσεις, μεταγραφές, πλάνα, προετοιμασίες κτλ. Και αν, εγώ δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά φανταστείτε αν δικαιωθεί ξαφνικά ο κ. Ευγενίου, όλο αυτό το οικοδόμο που έχει χτιστεί τώρα θα καταρρεύσει και θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή η ομάδα, γιατί με την προτάσταση να ξεκινάει τέλος από τους.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι επειδή δεν έχει ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει, που είναι και ευθύνη και των οργάνων, των ελεκτικών οργάνων, του ποδοσφαίρου, δηλαδή υπάρχει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει εγώ το.
0: Κοίταξε, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Οι ομάδες έχουν προσφύγει εκεί.
0: Ναι, και... Σοφία, να ξεκαθαρίσουμε σε όλα τα κάτι. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εξετάζει τους φακέλους αν ο νέος αγοραστής είναι ικανός και μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές. Ναι, από εκεί και πέρα.
1: Αν γεγονότα, συγγνώμη, εξετάζει και τη μεταβίβαση. Ναι. Αν ολοκληρώθηκε σωστά. Δεν είναι έτσι απλά, δεν είναι διακοσμητικός ο ρόλος της.
0: Ναι, η μεταβίβαση όμως οικονομικά δεν είναι, γι' αυτό βρίσκονται στα δικαστήρια. Δεν έχει ανταποκριθεί η πλευρά Μονεβασιώτη. Αυτό λέει, ισχυρίζεται.
1: Δεν έχει βγάλει κάποια απόφαση κατά της πλευράς Μονεβασιώτη.
0: Ακόμα δεν είναι, η δικαστική υπόθεση είναι στα δικαστήρια, αυτό μου είπε ο κύριος
1: Σάξερ. Εννοώ την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που και αυτή οφείλει, γιατί αυτό είναι ο ελεκτικός μηχανισμός. Το άλλο είναι η δικαιοσύνη. Η αστική, η ποινική. Μιλάμε για την αθλητική δικαιοσύνη. Για τα όργανα που έχει, που είναι στο Υπουργείο Αθλητισμού κτλ. Για να προλαβαίνουν τις καταστάσεις. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι ο κ. Ευγενίου έχει δίκιο, αυτή τη στιγμή χτίζεται μια ομάδα σε σαφά θεμέλια. Και θα την άξει στον αέρα το πρωτάθλημα του Super League.
0: Κοίταξε, πιστεύω αν δικαστικά δικαιωθεί ο κ. Ευγενίου, θα αναγκαστεί ο κ. Μονεβασιώτης να πληρώσει τα χρήματα που αναλογούν. Αυτό πιστεύω. Χωρίς να έχει επιπτώσεις η ομάδα. Αυτό πιστεύω.
1: Ναι, όλα αυτά όμως, επειδή έχουμε φτάσει στο παραένα του νέου πρωταθλήματος, θα πρέπει να έχουν λυθεί. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Εντάξει, σίγουρα, εδώ και καιρό.
1: Εγώ θα παραθέσει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
0: Αυτά, Σοφία.
1: Σε αυτό το χρονικό σημείο να έχει φτάσει η κατάσταση να εκκρεμεί ακόμα.
0: Αυτή η υπόθεση έπρεπε να έχει λήξει 30 Ιουλίου, αν 30 Ιουλίου, αν θυμάμαι, πέρσι τον Ιούλιο του 25. Από τότε θα έπρεπε να έχει τακτοποιηθεί αυτή η οικονομική εκκρεμότητα, το κόστος, το αντίτιμο της μεταβίβασης των μετοχών. Τέλος πάντων, θα τα περιμένουμε και θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Άμεσα να λείπουν μέτρα, όχι να πέρασε ένας χρόνος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν γίνεται να
0: φέρνω
1: τόσα πράγματα.
0: Να βάλουμε μια τελεία, Σοφία, αν θα τα πούμε. Ναι.
1: Θα πούμε. Ναι. Ναι.
0: Έχεις κάτι άλλο έτσι με δύο γραμμές?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι. Καλή συνέχεια λοιπόν. Καλή. Τα λέμε. Να είσαι καλά.

0: Θα θυμίσω άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, ότι κοντά μας έχουμε τα καταστήματα καλλιδικών La Botte στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα, και επίσης κοντά μας είναι η εταιρεία Dead Car Hail, η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχουν ζημιές από χαλαζόπτωση, λακκούβες λοιπόν, που αντικαθίστανται με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Είναι λοιπόν χωρίς βαφή το αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι την εμπορική του αξία. Επισκευή βαθουλωμάτων χωρίς βάψιμο από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που έχουν ειδικευτεί με εντατικά σεμινάρια στην Αγγλία. Dead Car Hail θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Για περισσότερα μπείτε στο www.deadcarhail.com και σίγουρα θα έχετε μεγαλύτερη εικόνα για το τι θα βρείτε στην Dead Car Hail. Λοιπόν, και ώρα να υποδεχτούμε εδώ στον 943 Intervention Sports τον δικηγόρο αθλητικού δικαίου, ιδρυτή της κίνησης ελευθέρων ποδοσφαιριστών και αντιπρόεδρο του ΙΔΕΑΔ, τον Γιώργο Παναγόπουλο. Έχουμε σε μια περίοδο όπου από αγωνιστικής πλευράς έχουμε το παγκόσμιο κύπελο που μας κρατά σε ενδιαφέρον. Υπάρχουν όμως, φίλες και φίλοι, και άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κύριε Παναγόπουλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Λοιπόν. Έχουμε θεματάκια.
1: Για σένα δεν θεματάνε τα θέματα καθόλου. Δεν έχει καλοκαίρι, δεν έχει διακοπές.
0: Έχω την αίσθηση όμως για την κίνηση ελευθέρων ποδοσφαιριστών. Δεν σταματάνε ποτέ, γιατί τα θεσμικά όργανα δεν λειτουργούν καλά.
1: Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν σε αφήνει να ησυχάσει ποτέ.
0: Λοιπόν.
1: Δεν χρειάζεται μουντιάλ. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στο παρασκήνιο.
0: Το μουντιάλ είναι για θέαμα. Το άλλο είναι για να τεντώνει τα νεύρα.
1: Είμαστε παρασκήνιο, είμαστε πρωταθλητές παγκόσμιοι. Το λένε οι ξένοι, δεν το λέμε εμείς, το λένε μετρήσεις.
0: Έτσι. Και μιας και ξεκινήσαμε από αυτό, θα πάμε όμως, γιατί έχουμε και πρόστιμα σε διαιτητές από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Υπάρχουν και.
1: Πολύ σοβαρό θέμα.
0: Για να ξεκινήσουμε από αυτό, τι λέτε. Ναι.
1: Γιατί είναι το ποδοσφαιριστό είναι συνηθισμένο, αλλά ναι. Και τους διαιτητές δεν είναι και συνηθισμένο να τρώνε καμπάνες και πρόστιμα, γιατί έχουν απευθυνθεί σε μένα ορισμένοι από αυτούς. Γιατί έχει συμβεί το εξής περίεργο.
0: Περί τίνος πρόκειται, ναι, να το δούμε.
1: Έχουν κηρυχθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί δεν έδωσαν, λέει, το πόθεν έσχες, τα έγγραφα δεν τα κοινοποίησαν στην Επιτροπή. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι μαθαίνω, πρώτους κάλεσε το Λανουά, το Βαλέρη κλπ. Και παραδόξως τους απείλαξε. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι εισπράττουν πάνω από 100.000, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, αλλά έχουν γερούς μισθούς, ναι, και έχουν συμβόλαια και εν πάση περιπτώσει υπάγονται στο ελληνικό δίκαιο και στην εφορία και υποχρεούνται όπως οι Έλληνες πολίτες να καταθέτουν υποθέσεις κλπ. Απαλλάχθηκαν λοιπόν οι διαιτητές και μετά από αυτούς ακολούθησε μια σειρά από αλλεπάλληλες κλήσεις, από διαιτητές, παρατηρητές κλπ. Οι οποίοι δέχτηκαν πρόστιμα όλη για την ίδια αιτία από 1.000 ως 7.000 μέχρι στιγμής ευρώ, χωρίς κανένας να ξέρει γιατί το κριτήριο αυτό διαφοροποιείται. Και αύριο έχουν κληθεί άλλοι 6-7 και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Από εκεί πέρα η ΕΠΟ τους άφησε αποστάτευτους.
0: Οι διαιτητές, κύριε Παναγόπουλε, είναι από τη Super League 1 ή...
1: Από παντού.
0: Από παντού, έτσι.
1: Όλοι και δεν θα έπρεπε να έχει ενημερώσει. Τώρα λένε ότι η ΕΠΟ έχει ενημερωθεί και δεν έγινε σωστή ενημέρωση προσωπικά. Οι διαιτητές δεν ξέραν ότι πρέπει να κοινοποιούν το έγγραφο και στην Επιτροπή, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουν υποβάλει. Έχουν υποβάλει. Απλώς δεν το κοινοποίησαν και εκεί. Και για μια τυπική παράληψη που αποδεικνύεται ότι είναι τυπική και τη συμπληρώνει, τους τιμωρούν με πρόστιμα τα οποία είναι πολύ βαριά για ανθρώπους οι οποίοι είναι δάσκαλοι, είναι καθηγητές, είναι μεροκαματιάριδες, βασιλτός και δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τέτοια. Τα οποία είναι διοικητικά πρόστιμα, μεταβάζονται στην εφορία και έχουν βαριές κυρώσεις. Και μπορούν να σταλούν μόνο αν προφύγουν στο διοικητικό, στη διοικητική δικαιοσύνη.
0: Υπάρχει περίπτωση να αναιρεθούν, αν προσκομίσουν κάτι ή αλλάξουν κάτι.
1: Όχι, από εκεί είναι, τελειώσαν οι ποινές εκεί. Τώρα πρέπει να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια για να αναστείλουν την ποινή και να την ακυρώσουν, μπλέκουν σαν κυκαιώνα με διαδικασίες και έξοδα για να απαλλαχτούν από τα βαριά πρόστιμα και τις συνέπειες, γιατί αυτά κοινοποιούνται στην εφορία.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ την ευθύνη ποιος τη φέρει? Οι διαιτητές δεν γνώριζαν ή δεν είχαν ενημέρωση. Ποιος ευθύνεται για αυτό?
1: Δεν είναι μια τυπική παράληψη των διαιτητών, ας πούμε, το κοινοποιούν στην Επιτροπή, που δεν το γνώριζαν. Ασφαλώς έχουν λυπή ενημέρωση από την ΕΠΟ προφανώς. Από την ΟΔΠΕ δεν το συζητάμε, γιατί η ΟΔΠΕ δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν ενημερώνεται από πουθενά, δεν τη λογαριάζει καν το ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα τώρα, αν ο καθένας μόνος του κάνει, ενημερωθεί ή κάνει, αλλά από ό,τι φαίνεται τη στιγμή ο Λανουά και αυτοί δεν ξέρανε, πάνε να πει ότι όλη η πυραμίδα ήταν απροστάτευτη.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε στο άλλο, στο άλλο θέμα τώρα, με τη μήνυση 60 μελών της κίνησης ελευθέρων ποδοσφαιριστών κατά της ΕΠΟ. Τι ζητάμε εκεί, κύριε Παναγόπουλε?
1: Έχει γίνει εδώ και ένα μήνα, αλλά η ποινική δικαιοσύνη έδειξε άμεσα αντανακλαστικά και έδωσε εντολή ο αθλητικός εισαγγελέας κ. Λιμπερόπουλος στον ανακριτή να προχωρήσει τη διαδικασία, και ήδη έχουν καταθέσει οι πρώτοι μάρτυρες, ο Κουλοχέρης από εμάς που είχε υποδειχτεί, κατέθεσε τη Δευτέρα. Από εκεί πέρα έχουν κληθεί οι μάρτυρες, ο πρόεδρος του ΨΑΠ, ο νομικός σύμβουλος του ΨΑΠ κλπ. Και η μήνυση αφορά 60 ποδοσφαιριστές της ΣΚΕΠ κατά όλων των μελών της ΕΠΟ, προσωπικά κατά του κ. Γκαντάτση και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά του κ. Δημητρίου του προϊσταμένου της Αδειοδότης και κατά των μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, που είναι οι εκπρόσωποι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, όλοι οι παράγοντες που εκπροσωπούν και ψηφίζουν, διότι όλοι αυτοί υπέπεσαν στο αδίκημα της πλαστογραφίας, πλαστογραφώντας τον κανονισμό της αδειοδότης της UEFA, ο οποίος απαγορεύει σε ΠΑΕ να παίρνουν άδεια που οφείλουν σε εργαζόμενους. Η ΕΠΟ πλαστογράφησε τον κανονισμό και έγραψε μέσα ότι οι παλιοί ποδοσφαιριστές δεν θεωρούνται ως εργαζόμενοι. Επομένως τώρα οι συνέπειες είναι βαριές, σύντομα έχουμε κάνει καταγγελία και στην UEFA έξω και στη FIFA. Μάλιστα. Τα οποία είναι πιο αργά βέβαια, αλλά οι συνέπειες θα είναι μεγάλες και εκεί.
0: Εξυπακούεται ότι τα 60 μέλη αυτά τους υπάρχουν οφειλόμενα σε όλους αυτούς. Έτσι.
1: Τους πετάνε έξω και από οποιοδήποτε. Είτε είχαν αποφάσει. Μεταξύ αυτών και ο Μπούρμπος βέβαια, παρότι έχει απόφαση του ΚΑΣ. Δεν είναι θέμα σημασία τι απόφαση έχει ο καθένας. Mm-hmm. Σημασία είναι ότι τους πετάει όλους, δεν τους λογαριάζει καν ότι έχουν υποχρεώσεις οι ΠΑΕ απέναντί τους. Τώρα, θεωρεί εργαζόμενοι.
0: Αλήθεια.
1: Αδιανόητο πράγμα.
0: Επειδή παρακολουθώ και εγώ κάποια πράγματα και με την υπόθεση του Μπούρμπου, δηλαδή εδώ τελειώνει ποτέ αυτό το πράγμα? Δηλαδή θα βρει δικαίωση ο Μπούρμπος και ο κάθε Μπούρμπος?
1: Αυτό είναι τώρα εδώ στα χέρια της ποινική δικαιοσύνη, στα χέρια της τακτικής δικαιοσύνη. Πλέον από την αθλητική δικαιοσύνη όσοι κερδίζουν προχωράνε στην τακτική δικαιοσύνη και στην Ευρώπη. Εξαντλούνται τα περιθώρια και προχωράνε κάπου, ελπίζουμε ότι θα δικαιωθούν είτε από διεθνές όργανο είτε από τακτικό δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα αθλητικά δικαστήρια ναι, μεν τους έχουν δικαιώσει, αλλά δεν εκτελεί η Ομοσπονδία ούτε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τις αποφάσεις, διότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που λέγαμε πριν, ενώ είναι τόσο αυστηρή για τους διαιτητές, θεωρεί ότι οι αποφάσεις αυτές είναι παράνομες της ΕΠΟ, γιατί λέει δεν έχουν νόμιμη σύνθεση, στηρίζεται ένα νόμο του Κοντονή που στην πράξη έχει καταργηθεί. Και ενώ οι αποφάσεις εκδίδονται από αεροπαγίτες και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποτελείται από έναν συνταξιούχο πρόεδρο και από δικηγόρους, δεν αναγνωρίζει τους αεροπαγίτες. Και ποιος ωφελείται? Ωφελούνται οι ομάδες, οι οποίες στην ΕΠΟ δεν αναγνωρίζουν την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν αναγνωρίζουν το Διοικητικό Δικαστήριο. Ποια θα βγω και κούρευτο, όλοι μαζί στο κόλπο, γιατί στην ουσία όλοι ωφελούν τις ΠΑΕ. Ο στόχος είναι αυτός.
0: Τώρα, να περάσουμε λίγο στην υπόθεση με τις απειλές Νταβέλη. Τι έχουμε εκεί, τι γνωρίζετε?
1: Τις οφειλές.
0: Τις απειλές Νταβέλη.
1: Ναι, τις απειλές. Άλλο φοβερό θέμα. Εδώ αυτό που έγινε χθες ήταν ασύλληπτο. Ο κ. Νταβέλη έχει δείξει μια πολύ καλή εικόνα σαν παράγοντας, ας πούμε, δεν προκαλούσε κλπ. Τώρα, αν έκανε λάθη διοικητικά στην ομάδα, αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που μπορεί να απασχολήσει οποιαδήποτε πόλη, οποιαδήποτε ομάδα, ειδικά όταν είσαι άπειρος προ των ποδοσφαιρικών. Ένας πετυχημένος επιχειρηματίας κατάλληλα στη Λάρισα δέχτηκε όλη την περίοδο όπως καταγγέλει απειλές, και τώρα που η ομάδα υποβάστηκε και έθεσε την ομάδα προς πώληση και μάλιστα χωρίς να πάρει χρήματα, είναι πρωτοφανές δηλαδή,
0: ναι.
1: Άνθρωπος που έχει δαπανίσει χρήματα, που έχει πληρώσει οφειλές του Κούγια και ένα, γιατί παραδίδει μια ομάδα σχετικά καθαρή μόνο με πρόσφατες οφειλές, δεν τυχαίνει της ανταπόκρισης της κοινωνικής, και μάλιστα οι οργανωμένοι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταγγέλει ο ίδιος, του επιτέθηκαν και έξω το σπίτι του, και η υπόθεση πάρει διαστάσεις πλέον. Με αποτέλεσμα η ιστορική αυτή ομάδα αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στον αέρα, και ποιος σοβαρός άνθρωπος, πείτε μου, θα πάει να ρισκάρει και ειδικά από άλλο μέρος να αγοράσει αυτήν την ομάδα αυτή τη στιγμή εφόσον βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση.
0: Πάντως,
1: εδώ μιλάμε για μια κινητοποίηση κοινωνική η οποία δημιουργεί φόβο σε οποιοδήποτε φυσιολογικό επιχειρηματία.
0: Πάντως η ΑΕΛ, χωρίς αμφιβολία, κύριε Παναγόπουλε, έχει κόσμο, έχει εξέδρα, έχει παλμό σαν ομάδα δηλαδή.
1: Μα ήταν νομίζω και πέμπτη σε εισιτήρια.
0: Έτσι. Από
1: δηλαδή πραγματικά, και μπορούσε και να μείνει. Αλλά το θέμα είναι όπως έγινε, ατύχης έπεσε, τι να κάνουμε. Δηλαδή από εκεί πέρα την παρατάς την ομάδα, εκεί φαίνεται η συμπαράσταση. Τώρα αφού τη δίνει σε άλλους, θα έπρεπε να ανεχθούν τα όποια λάθη, ας πούμε, να το συγχωρήσουν, ας πούμε, συσσαγωγικά, γιατί ο άνθρωπος δίνει δωρεάν. Έχει υποστεί ήδη ζημία οικονομική και την πουλά. Πού ακούστηκε λοιπόν να σε απειλούν και να κινδυνεύει το σπίτι και η οικογένειά σου για μια. Για κάτι το οποίο δεν ευθύνεται το ίδιο, έτσι.
0: Αυτό.
1: Ακόμα και λάθη να έχει κάνει, τι θα το προσπαθήσουν να το απειλήσουν, είναι δυνατόν σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Αυτή η εξέλιξη θα έχει συνέχεια, πιστεύετε, ή θα κλείσει κάπου εδώ, έτσι?
1: Νομίζω ότι θα ανοίξει άσχημο μέτωπο, διότι και ανακοινώσεις και μηνύσεις και ο ίδιος το έχει το θέμα διευρύνει, αλλά από εκεί πέρα έχουν αναμειχθεί ο Δήμος, έχουν αναμειχθεί όλες οι τοπικές αρχές και πλέον το πράγμα έχει πάρει διαστάσεις που δεν, γιατί στο φινάλε τι θα γίνει, αν φύγει ο Νταβέλης και δεν βρεθεί επόμενος οραστή σε βάση τόσο ιδιοκτήτη, η ομάδα θα καταλήξει στη εθνικό ποδόσφαιρο.
0: Και θα είναι πολύ άσχημο αυτό για την ΑΕΛ, γιατί είναι όπως είπε μια ομάδα με παλμό και με κόσμο.
1: Αν ξαναβρεθεί χαμηλά, άμα ξαναβρεθεί και τώρα, δεν μπορεί να μη σηκώσει κεφάλι. Όπως η Παναχαϊκή που προσπαθεί και αυτή τη στιγμή, με συζητήσεις με επιχειρηματίες κλπ. Μήπως και μπορέσει πάλι για 7η φορά, ας πούμε, να ανέλθει σε επαγγελματική κατηγορία.
0: Τώρα, να περάσουμε την ερχόμενη Τετάρτη, 26 Ιούνιου δηλαδή, έχουμε εκλογές στη Λίγκα με υποψηφιότητες Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιάννη Αλαφούζου.
1: Δεν ξέρω του Αλαφούζου αν έχει πληροφορίες, αν είναι οριστική. Η πρόθεση υπήρχε τώρα, δεν ξέρω αν είναι.
0: Ναι, τουλάχιστον δεν έχει διαψευστεί, αποσυρθεί ακόμα. Έτσι. Έχει αποσυρθεί, όμως έχει Λέας Μπέος μόνο, ο οποίος μάλιστα τόνισε ότι καλό θα είναι να μην υπάρχει υποψηφιότητα και του Γιάννη Αλαφούζου, γιατί δεν βοηθά στην ενότητα του συνεταιρισμού. Τι είναι άποψή σας?
1: Κοίτα, αυτό δεν μπορεί να πει ότι πέρυσι ο κ. Μπέος απεσύρθη. Φέτος κατεβαίνει από ό,τι φαίνεται και παραμένει υποψήφιος. Από εκεί πέρα μπορεί να εμποδίσει και δεύτερον και τρίτο να είναι υποψήφιο στην.
0: Ο Αχιλλέας Μπέος αποσύρθηκε φέτος. Αποσύρθηκε. Απλώς στηρίζει η Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Τώρα απεσύρθη.
0: Έχει αποσυρθεί για φέτος, ναι, δεν είναι. Για την επόμενη Τετάρτη θα είναι υποψήφιος ο Αχιλλέας Μπέος.
1: Δεν το ήξερα την εξέλιξη. Θα... νόμιζα ότι παραμένει.
0: Όχι, όχι, έχει αποσυρθεί ο ίδιος.
1: Άρα θα ξανακατέβει ο κ. Μαρινάκης.
0: Ο κ. Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος, προς το παρόν αυτό υπάρχει.
1: Άρα θα πάμε σε κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Τότε ναι, φανερό. Γιατί εγώ νόμιζα παραμένει ο Μπέος, γιατί πέρυσι είχε παραιτηθεί.
0: Το ίδιο είναι και φέτος.
1: Ναι. Επομένως συνεχίζεται, θα πάει τώρα η κατάσταση. Είναι μοιρασμένες, θεωρώ. Δεν μπορεί, από ό,τι βλέπω τις τελευταίες ψηφοφορίες και στην επικύρωση και στο θέμα της αναδιάρθρωσης, δεν δείχνει δηλαδή κάποιος να υπερέχει θεαματικά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός πρέπει να γύρω σε 7, να έχει πάνω 27, θα φανεί. Από εκεί πέρα δεν ξέρω αν αυτή τη φορά θα δώσουν πάλι στον κ. Μαρινάκη τα σκέπτρα να διοικήσει. Καλό θα είναι μια φορά να βγει και ο κ. Αλαφούζος μπροστά. Να το δοκιμάσουμε και αυτό, να δούμε γενικώς τι θα φέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί όχι. Ο κ. Μαρινάκης έχει δοκιμαστεί αρκετές φορές.
0: Λοιπόν.
1: Είναι γνωστός.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε τι θα κάνει. Οι υποσχέσεις που είχε δώσει δεν τηρηθήκαν. Βάσει τόσο έχουν παράπονα αρκετά. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Είτε είναι ο Μαρινάκης πρόεδρος του Super League, είτε όχι, δεν αλλάζει η ισχύ του. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα δώσει κάτι διαφορετικό τη στιγμή που ο κ. Αλαφούζος δεν βαρύνεται με οτιδήποτε. Θεωρείται ο πιο καθαρός παράγωνας, ας πούμε, από τους. Μεγάλους τουλάχιστον.
0: Big Four, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Big Four, γενικά, τώρα μην το πάμε στο Big Four και λοιπά, από τις ιστορικές ομάδες,
0: ναι,
1: και από τις μεγάλες ομάδες και από τους εφοπλιστές επιχειρηματίες που έχουν περάσει τελευταία χρόνια, δεν βαρύνεται με κάτι, είναι καλοπληρωτής, είναι σωστός, δεν κινείται παρασκηνιακά, δεν έχει κάτι το οποίο να τον στιγματίζει, είναι ένας υγιής επιχειρηματίας. Τώρα στο ποδόσφαιρο έχει φάει αρκετές σφαλιάρες δυστυχώς. Έχει κάνει λάθη, αλλά λάθη εις βάρος του εαυτού του και του Παναθηναϊκού.
0: Έτσι, τώρα,
1: δεν είναι βλάψτε λίγο.
0: Επειδή έχουμε ένα λεπτάκι το πολύ ακόμα, θέλω να μου πείτε και τι γίνεται με τη δίκη στα Βρυλίσια, με την ΑΕΚ και την υπόθεση του ποδοσφαιριστή για μια μεταγραφή με 5.000 ευρώ. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ?
1: Είναι απίστευτο, εκπροσώπησαν τα Βρυλίσια ως κάτοικος Βρυλισσίων, ας πούμε, και φίλος του πρώην δημάρχου, του κ. Ιωαννίδη, που είναι και αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Ο Σύλλογος είναι αεραστεχνικός, το πιστοτοπικό πρωτάθλημα και πούλησε κάποιον ποδοσφαιριστή πέρυσι αεραστέχνη στην ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ στη σύμβαση που υπέγραψε είχε βάλει όρο ότι σε περίπτωση που γίνει επαγγελματίας θα πληρώσει 5.000 στα Βρυλίσια. Όταν ήρθε η στιγμή λοιπόν αυτή μέσα στην προθεσμία και ζήτησε τα χρήματα η ομάδα των Βρυλίσιων, η ΑΕΚ δεν τα έδωσε.
0: Για ποιον ποδοσφαιριστή μου είπατε, κύριε Παναγόπλε?
1: Ένας νεαρός, είναι Ποντίκης λέγεται, πολύ φερέλπης. Τον έκανε επαγγελματία, εκφαίνεται πολύ καλό.
0: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν το πρόβλημα κολλάει στις 5.000 ευρώ.
1: Για 5.000 ευρώ, τα οποία ο κανονισμός τα επιβάλλει έτσι κι αλλιώς.
0: Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει υποσχεθεί 1,5 εκατομμύριο στο προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Έχει μόνο που πληρώνει, ας πούμε, δεν είναι ναι, για τις βενζίνες μια μέρα, ας πούμε, για τους καφέδες του. Έτσι. Το θέμα είναι λοιπόν ότι βγάλανε ανακοίνωση εναντίον μετά τη δίκη. Εγώ έδωσα ευκαιρία στον κύριο Γρηγορίου που εκπροσώπησε την ΑΕΚ ένα μήνα αναβολή για να τα βρούμε κλπ. Και παρόλα αυτά με έκπληξη είδαμε να έρθει η ΑΕΚ να κάνει ενστάσεις και μάλιστα η βασική της ένσταση πια ήταν όχι ότι δεν χρωστάει κλπ. Ότι δεν είναι αρμόδια η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Οικονομικών Διαφορών και είναι αρμόδιο το Δυτικό Δικαστήριο που καταδίκασε τον Ολυμπιακό στην υπόθεση Κοστούλα. Με λίγα λόγια δηλαδή να πάει η υπόθεση στο Δυτικό να καταδικαστεί εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ολυμπιακός καταδικάστηκε για ένα εκατομμύριο και έχει πάει στο ΚΑΣ.
0: Κύριε Παναγόπλε, θα μας κόψουν δυστυχώς, έχει κόφτε εδώ.
1: Είναι πολύ σοβαρό θέμα.
0: Θα το συζητήσουμε εκ νέου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Παναγόπουλος, κυρίες και κύριοι, δικηγόρος αθλητικού δικαίου. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να θυμίσω ότι την Παρασκευή το βράδυ 11.30 στο Blue Sky, στην εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ, εκτός των άλλων θα είναι και ο μέχρι πρότινος διαιτητής ποδοσφαίρου, ο διεθνής διαιτητής, ο Τάσος Σιδηρόπουλος και πολλοί άλλοι. Μείνετε εδώ, ακολουθεί Μιχάλης Οηλέας με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης για το επόμενο δίωρο. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
14: Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Υπάρξει από την Ουγγαρία είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί η ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Απεργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες θα καθαρίσουν περιπτώσεις στον Τζάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού, Νταβίντε Καλάμπρια, θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του, με τις καλλιέργειες σας όλων να τον έχουν στα ραντάρ τους, όπως ανέφερε ο Νικολός Κύρα. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτατέ Κλουζ, θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπως έγινε γνωστό. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μηνός στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσης για αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Στις 7 παρατέταρτο αναμένεται η άφιξη του Παύλο Μαθαίου στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διαρκείας 3+1 χρόνο με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς και τον 24χρονο σερβοχάφ Πέταρ Στάνιτς κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι. Την απόκτηση του 27χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης Άντρια Πεντρόσα ζήτησε ο Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ. Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Σπάρτα Πράγα, Στούρμγκρατς, η Χάρτς και Νεϊμέγγεν είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα γίνει στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο δίμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιου. Η ΕΟΚ είναι αντίθετη με το ενδεχόμενο αύξηση των ξένων που θα παίζουν στο πρωτάθλημα από 6 σε 7. MVP τη σεζόν στη EuroLeague από την Ένωση Παιχτών αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του προπονητή στο Παναθηναϊκό. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Βοσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιονταριών. Η ΠΑΕ ΑΕΛΕΚ έδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά τη θύρα 1 μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη της Αχιλέα Νταβέλη, κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. Θα αποδείξουμε ότι στην εγκληματική οργάνωση αναφέρει μεταξύ άλλων πλευρά του Αχιλέα Νταβέλη. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση 25χρονου Αμερικανού γκάρντ Έζρα Μανιόν. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, στις 8 Πορτογαλία Κονγκό, στις 11 Αγγλία Κροατία, στις 2 Γκάνα Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου διεθνή Πορτογάλου μέσου Μπερνάρντο Σίλβα μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με...

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 6, σήμερα είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Sports on Air Live, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Με το Σάκη Πουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Το Μιχάλη Σοηλέ, τον Γιώργο Ρουμελιώτη και την Ανδριάνα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Στην οργάνωση της παραγωγής, όπως πάντα η Έφη. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα. Φυσικά στο Viber μπορεί να παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς μας.

Γράφετε το όνομα τεπώνυμός σας λοιπόν στο Viber του σταθμού και τη λέξη Σύμνος και παίρνετε μέρος για το μεγάλο διαγωνισμό να πάτε να περάσετε όμορφα εκεί σε αυτό το όμορφο νησί. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα Τετάρτης. Μας λέει και καλή εκπομπή φίλη μας η Ματούλα. Γεια σου Ματούλα. Καλησπέρα στο 943 Intervention Sports. Το σταθμό που μας ενώνει. Μας λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι και σήμερα. Και πάντα με θετική ενέργεια. Σε ακούμε, Σάκη. Είμαστε συντονισμένοι. Στη συχνότητα την αγαπημένη μας. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου, Νίκη.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Αγώνα δεν έχει μπάσκετ. Δεν, όχι, δεν έχει όντως, Δίκη μου. Έχει μουντιάλ όμως, δεν ξέρω τις ώρες σου και αν κοιμάσαι, δεν κοιμάσαι. Ποδόσφαιρο, έχει φουλ αυτές τις μέρες. Ανυπομονώ να ακούσω τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σένα, Σάκη, αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει φίλη μας η Βίκη, πάντα εδώ στην παρέα μας. Βίκη, μας ευχαριστούμε πολύ.

Τι έχουμε τώρα στην επικαιρότητα. Ο ΠΑΟΚ αναγίνωσε τον Καλάθι, έτσι. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ μετά τις 6.30 με τον Σωτήρη Γεωργίου. Με Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό του Europa Link. Είχαμε την κλήρωση σήμερα με μία από τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τους Ούγγρους, με την Πάξη, για το Conference Link. Θα πούμε περισσότερα αργότερα με τον Γιώργο Τσαμπά.

Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Μαφαίο να έρθει στην Ελλάδα, αν δεν έχει έρθει ήδη. Θα μας τα πει ο Κώστας Σαμοθράκης αργότερα. Και από ό,τι είδα, παιδιά, έχει λάβει τέλος η ελληνική παροικία εκεί στην Al Khalidz, στη Σαουδική Αραβία. Κώστας Φορτούνης, Γιώργος Μασούρας, Δημήτρης Κουρμπέλης αποτελούν ήδη παρελθόν, αλλά και Πάολο Φερνάντες και Μπαρτ Σέγκεφελτ. Να σας πω ότι ο Γιώργος Φορτούνης έχει γυρίσει ήδη και έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Προσωρινά και ο Γιώργος Μασούρας, αφού ανήκει στον Ολυμπιακό. Τώρα για Φερνάντες γυρίζει στην ΑΕΚ μεν, αλλά θα μας τα πει αργότερα ο Λάκης Κονησιώτης. Το πιο πιθανό είναι να φύγει πάλι από την ΑΕΚ. Ενώ ελεύθεροι είναι Κουρμπέλης και Σέγκεφελτ. Θα δούμε αν ο Κουρμπέλης φορέσει τη φανέλα του Αστέρα Άκτορα, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή. Για το Μουντιάλ έχουμε, είχαμε μάλλον, Ιράκ Νορβηγία 1-4, Αργεντινή Αλγερία 3-0, Αυστρία Ιορδανία 3-1 και στις 8 Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και στις 11 Αγγλία Κροατία.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να ανέβουμε Θεσσαλονίκη. Όπως σας είπα και νωρίτερα, θα πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Θα μιλήσουμε για το ρεπορτάζ των ομάδων από τη συμπρωτεύουσα.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Γεια σου, Σάκη. Καλό απόγευμα.
0: Ωραίος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε βροχές ή όχι?
2: Έχουμε συννεφιά.
0: Συννεφιά. Αλλά έχουμε και καλάθι όμως, ε?
2: Έχουμε και καλάθι.
0: Μάλιστα.
2: Θες να ξεκινήσουμε? Έχουμε και Πούσιτς.
0: Κοίτα να δεις. Επειδή ξεκινήσαμε με Άρη, με μπάσκετ, λόγω Σπανούλη, να ξεκινήσουμε με καλάθι και μπάσκετ ΠΑΟΚ. Γιατί με τον Πούσιτς, φίλε, μαθαίνω, ακούω, γιατί έχω και φίλους στη Θεσσαλονίκη. Δεν βλέπω ευχαριστημένους τους ΠΑΟΚτζίδες, αν όντως αυτός θα είναι ο προπονητής.
2: Πώς θα είναι ευχαριστημένοι?
0: Όχι, λογικό είναι αυτό, έτσι. Δεν το λέω κάτι.
2: Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε με τον καλάθι, ο οποίος είναι πλέον και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ εδώ και 2-3 ώρες. Υπήρξε και ανακοίνωση από την ΚΑΕ και ένα πολύ όμορφο βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα για να τον καλωσορίσει. Ένας από τους κορυφαίους γκάρτ της σύγχρονης εποχής, ένας αθλητής με σπουδαία διαδρομή, εντάσσεται στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΚΑΕ. Ο Καλάθης, ο οποίος υπέγραψε για τα επόμενα 2 χρόνια, μέχρι το 2028 δηλαδή, και θα αποτελέσει τον έναν από τους βασικούς κρίκους της νέας ομάδας του ΠΑΟΚ που χτίζει ο Ανδρέα Τρικέρι.
0: Ακριβώς. Παρόλο που είναι 37 χρονών, εγώ θα πω ότι σίγουρα θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Έτσι, έτσι νομίζω.
2: Ένας και μόνο με την εμπειρία του, βέβαια, μόνο με τους τίτλους που έχει κατακτήσει.
0: Και στα αποδυτήρια για τους πιο νέους.
2: Και στα αποδυτήρια, έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης, ενεργός με την εθνική ομάδα.
0: Έτσι, έτσι.
2: Νομίζω ότι είναι μια επιλογή. Και πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο, και ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, μεν έχει να παίξει από το 20 που έφυγε, αν κάνω λάθος, από τον Παναθηναϊκό, αλλά γνωρίζει το ελληνικό μπάσκετ, πόσο μάλλον και το ευρωπαϊκό, έτσι.
2: Εννοείται. Μια πρώτη κίνηση λοιπόν που ανακοινώθηκε επίσημα και έπονται οι επόμενες για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι από τους βασικούς διεκδικητές και του πρωταθλήματος, διότι εκεί θέλει να το πάει ο ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά, να χτυπήσει τα ίσια τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό σε εγχώριο επίπεδο τουλάχιστον, γιατί προς το παρόν στην Ευρωλίγκα δεν θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει, καθώς δεν μπορεί να αγωνιστεί στην πρώτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αλλά υπάρχει αυτή η σκέψη τη μεθεπόμενη χρονιά να μπορέσει να δώσει και εκεί το παρόν. Άρα μιλάμε για μεγαλεπίβολα σχέδια.
0: Δε, όχι, όχι, καλά είναι. Να σου πω κάτι. Σκαλή γίνονται όλα αυτά. Και πιστεύω ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα βάλουν πολύ δύσκολα στους δύο μεγάλους.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα έγινε. Νικ Καλάθης και αναμένουμε τα επόμενα.
0: Ωραία. Πάμε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Είχαμε και την κλήρωση σήμερα.
2: Ναι, είχαμε και την κλήρωση. Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ. Ένας από τους δύο θα είναι στον δρόμο του ΠΑΟΚ στην δεύτερη προκριματική φάση του Europa League. Πρώτοι αγώνες 23 Ιουλίου, εκτός έδρας ο πρώτος αγώνας. Είτε με την Δυναμό Κιέβου πιθανότατα στην Πολωνία λόγω του πολέμου, είτε με την Κλουζ στην Ρουμανία. Και ο επαναληπτικός την επόμενη εβδομάδα, 30 Ιουλίου, στην Τούμπα.
0: Τι λένε από τον ΠΑΟΚ όσον αφορά την κλήρωση?
2: Νομίζω ότι μόνο με την κλήρωση δεν ασχολούνται, Σάκη.
0: Μάλιστα.
2: Διότι έχουν πάρα πολλά άλλα προβλήματα να λύσουν αυτή τη στιγμή. Με πρώτο και καλύτερο το θέμα του προπονητή. Σωστά το λες, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να βγει ο προπονητής του ΠΑΟΚ και να σχολιάσει την κλήρωση.
0: Δεν υπάρχει
2: προπονητής. Ποιος να βγει να σχολιάσει?
0: Κοίτα, τυπικά υπάρχει, υποτίθεται ακόμη.
2: Ούτε τυπικά, γιατί ούτε ούτως ή άλλως έχει διαρρεύσει ότι ο Λουτσέσκου δεν συνεχίζει. Άρα τι να σχολιάσει?
0: Μάλιστα.
2: Περιμένουμε καταρχήν την επίσημη λήξη της συνεργασίας με τον Ρατσβάν Λουτσέσκου και από εκεί και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, αλλά με τις αντιδράσεις που υπάρχουν και τα σχόλια που διακινούνται στα social media για τον συγκεκριμένο προπονητή, οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι διοικούντες των ΠΑΟΚ κάνουν δεύτερες σκέψεις. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γράφεται για τον Πούσιτς.
0: Έχω μια άποψη, αλλά όχι όπως εσύ βέβαια. Έτσι έκανα μια γύρα που λένε στη Θεσσαλονίκη εκεί σε site και έχω ακούσει και... δεν έχω ακούσει κάποιον ΠΑΟΚτζή που να είναι ok.
2: Δεν είναι για να κλαις, είναι για να αυτοκτονίζουμε αυτά που γράφονται. Τον συγκρίνουν ασφαλώς με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και αυτή η σύγκριση δεν οδηγεί πουθενά.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν λέω ότι ο Πούσιτς δεν είναι καλός προπονητής. Μπορεί να είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει το ειδικό βάρος για να αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση, καλέ μου φίλε, γιατί έχει άργησε τόσο πολύ ο Παναγιώτη ο ΠΑΟΚ να αποφασίσει για το θέμα του Λουτσέσκου. Έτσι. Και ίσως βγήκε σε κακό στην ομάδα και όσον αφορά το σχεδιασμό, τον επόμενο
2: και αργήσανε, να τελειώσουν με τον Λουτσέσκου, ναι, ναι. Και η επόμενη λύση δεν είναι αυτή που ήθελε ο κόσμος. Δηλαδή τώρα βγαίνουν προς τα έξω κάποιες διαρροές ότι ο Πούσιτ έχει γεννηθεί στο Μόσκαρ, την πατρίδα του Μπάγεβιτς. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μόνο για να γελάς. Δηλαδή τι, επειδή έχει γεννηθεί στο Μόσκαρ είναι Μπάγεβιτς. Δεν νομίζω ότι με τέτοιες πρακτικές μπορούν αυτή τη στιγμή να το σώσουν με τίποτα. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να σταθεί ο ίδιος ο Πούσιτς αν αναλάβει τελικά με αυτή την αμφισβήτηση που υπάρχει.
0: Ναι, μεγάλο βάρος θα έχει πάντως.
2: Αλλά και το βιογραφικό του δεν είναι το καλύτερο. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, μέχρι πριν δύο μήνες ήταν στην Al Jazeera, την πλουσιότερη ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την πήρε πρώτη και την τελείωσε τέταρτη.
0: Α, μάλιστα, δεν το ξέρω.
2: Δεν έχει, ας πούμε, και, και τις Περγαμινές να επιδείξει. Ήταν ένα διάστημα στα Star Donetsk, πήρε τον double επί πολέμου, οκ, okay, αλλά μέχρι εκεί. Βοηθό σε διάφορες Ολλανδικές ομάδες.
0: Ναι, πιο πολύ βοηθό τον ήξερα.
2: Ναι. Στα 55 του πια τι προοπτικές εξέλιξεις να έχει. Δεν λέω, επαναλαμβάνω, ότι δεν είναι καλός προπονητής, μπορεί να είναι ο καλύτερος. Αλλά για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει το απαιτούμενο ειδικό βάρος για να μπορέσει να κάτσει στον πάγκο, ειδικά όταν διαδέχεται μια σημαία της ομάδας σε επίπεδο προπονητικό όπως είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
0: Βέβαια, όλοι θα περίμενε ο ΠΑΟΚ να πάει, να μην σου πω ένα επίπεδο, αλλά προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω.
2: Και μην ξεχνάς, τώρα είναι Τετάρτη σήμερα. Την Κυριακή μαζεύονται οι παίκτες για τα εργομετρικά και τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Και τον Πούσιτς, οκ. Okay. Αλλά αν δεν είναι και αυτός λόγω αντιδράσεων να αποφασίσει η διοίκηση να κάνει πίσω.
0: Τότε ποιος.
2: Ποιος.
0: Αποφασίζει ποιος τώρα στον ΠΑΟΚ πέρα από τον Σαββίδη, δηλαδή οι προτάσεις ή η πρόταση θα είναι από Βιερίνια.
2: Ναι, το θέμα του προπονητή του επεξεργάζεται ο Αντελίνο Βιερίνια με τον Μάτος σε συνεργασία με τον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος έχει ένα συμβουλευτικό ρόλο λόγω της σχέσης που έχει με τον Βιερίνια. Mm-hmm. Και φυσικά ο κύριος Παπαμιμίκος αλλά και ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης και η γη.
0: Καλά, ναι, θα πάρουν τελική απόφαση φαντάζομαι.
2: Ναι. Οπότε... μέχρι χθες το ρεπορτάζ έλεγε ότι ο Μαρίνο Πούσιτς είχε συμφωνήσει σε όλα και ήταν να ανακοινωθεί σήμερα. Αυτό δεν συνέβη νομίζω για ευνόητους λόγους. Όπως δεν ανακοινώθηκε και το τέλος της συνεργασίας με τον Λουτσέσκο.
0: Υπάρχει...
2: Είμαστε να σου... αυτή τη στιγμή σε ένα κενό.
0: Κενό. Υπάρχει μια περίπτωση να ανατραπούν τα πάντα και να μείνει ο Λουτσέσκο. Λέω τώρα.
2: Κοίταξε, αν οι αντιδράσεις του κόσμου φουντώσουν ακόμα περισσότερο και τα ονόματα που συνεχίζουν να ακούγονται είναι τύπου Πούσιτς,

0: Από Άρη ή από Ηρακλή, έχουμε 2-3 λεπτάκια, να μην το αδικήσουμε.
1: Από Άρη υπάρχει το θέμα με τον Μαντσίνη που τις τελευταίες ώρες παίζει πάρα πολύ δυνατά. Mm-hmm. Ο Μαντσίνη, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στον Άρη μετά από αρκετά χρόνια. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας του με τον ΑΠΟΕΛ, άρα κυκλοφορεί ελεύθερος. Είναι μέσα στις επιλογές, μέσα στα θέλω του Γρηγορίου και είναι πολύ πιθανό να τον δούμε τελικά να επιστρέψει. Τον Μαντσίνη, ο οποίος θυμίζω είχε φύγει με μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, έκανε κάποια χρόνια εκεί, έφυγε στην Κύπρο και τώρα φαίνεται πως ο δρόμος τον οδηγεί και πάλι πίσω στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα, σε γνώριμα λιμέρια. Για τον Ηρακλή.
1: Στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι, περιμένουμε ακόμα αυτές τις περιβόητες μεταγραφές, περιμένουμε την επισημοποίηση του προγράμματος των φιλικών αγώνων. Αυτό που προκύπτει είναι πως ο Γιάννης Κόντης βρίσκεται στην Ισπανία, είναι ο γνωστός μάνατζερ, βουλευτής αυτή τη στιγμή και ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε να οργανώσει την ομάδα σε αγωνιστικό επίπεδο. Τον έστειλε εκεί ο Μονεβασιώτης να βρει παίκτες, έχει καλές προσβάσεις στην Ισπανία ο κύριος Κόντης και με την Μπαρτσελώνα κυρίως, θυμίζουμε τι παίκτες είχε φέρει τότε στον Άρη.
0: Βέβαια.
1: Και αναμένεται να γυρίσει από την Ισπανία όχι με άδεια χέρια, με κάποιους ποδοσφαιριστές εξελίξιμους από τις ακαδημίες, της Μπαρτσελώνα κυρίως, οι οποίοι μπορούν να κάνουν καριέρα στην Ελλάδα και στον Ηρακλή.
0: Ο Σουρλής είδα ότι ακούστηκε τον Ηρακλή.
1: Και ο Σουρλής έχει ακούσει. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν ακουστεί.
0: Ντεσίλιο, διαβάζω. Δεν
1: σε παραλαμβάνουμε πάλι. Ναι, το θέμα είναι επίσημες ανακοινώσεις, δεν βλέπουμε.
0: Για να δούμε.
1: Θα τις δούμε όμως. Εντάξει, τον Ηρακλή νομίζω ότι έχει μπει το νερό στα φλέκια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα καλύψαμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, εν μέσω μουσικής βέβαια εδώ από το φίλο τον Θανάση. Ακούσαμε το ρεπορτάζ, βέβαια επικεντρωθήκαμε πιο πολύ στον ΠΑΟΚ και τον μπασκετικό αλλά και τον ποδοσφαιρικό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, είναι χωρίς προπονητή.
2: 943 Intervention Sports.
0: Καλησπέρα στο φίλο τον Ανδρέα της Θεσσαλονίκη. Όντως λέει έχει αργήσει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ, αφού ήταν να λήξει συνεργασία με τον Λουτσέσκο και δεν γινόταν όταν τέλειωσε το πρωτάθλημα. Αυτονόητο το ερώτημα. Αυτό είπα και εγώ. Καλή μου φίλε Ανδρέα. Την καλησπέρα μου εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Intervention Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια

0: απόλαυση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
0: Αγνά υλικά,
1: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
0: φροντίδα και μεράκι
1: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
0: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
0: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: 943 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 6:30.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής εδώ στο 943 Driven Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάγι που ζουν στο μικρόφωνο, Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Ανδρέα Ναπούλιο, Μιχάλη Σοηλέ, Γιώργο Ρουμελιώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι το κορίτσι μας, η Έφη. Ένα από τα κορίτσια μας μάλλον, γιατί και η Ανδριάννα είναι μαζί μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 698-4521-821. Καλό απόγευμα να πω στον Βασίλη και την Μαρία στην Λιβαδιά, στην όμορφη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το ράδιο Ένωσης 97,3. Στην Κύπρο να στείλω χαιρετισμό στο φίλο τον Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου ή αλλιώς τον γκουρού του μπάσκετ, έτσι, να μιλήσουμε για το αγαπημένο αυτό άθλημα. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, ο γκουρού, όπως το πες.
0: Καλά το πα.
1: Ναι, εκεί με βρίσκεται και στα podcast μου, ο γκουρού του μπάσκετ, θα ανεβαίνουν τώρα για τα, στο Spotify για τα θέματα τα, της επικαιρότητας και στο site το στοίχημα.gr γραφείο μπασκετική. Για πάμε, τι έχεις από όλα θες.
0: Το καλό είναι φίλε ότι πολλές φορές από τη στιγμή που γνωρίζεις πολύ καλά το άθλημα και δεν αερολογείς παρόλο που μιλάς στον αέρα.
1: Ωραίο
0: αυτό, έτσι. Τώρα μου. Και μπράβο που το σκέφτηκα και το είπα. Όχι, είναι αλήθεια αυτό που λέω και το πιστεύω και το ξέρεις πολύ καλά ότι το λέω αυτό. Γιατί πόσα θέματα έχουμε συζητήσει εδώ, τουλάχιστον από αυτά που συζητάμε εμείς εδώ στην εκπομπή. Συν αυτά που γράφεις και ανεβάζεις και με τα. Εκεί που συνεργάζεσαι τέλος πάντων και τα podcast που κάνεις, το είπα σωστά. Σημαίνει ότι κάτι ξέρεις από μπάσκετ, ρε παιδί μου. Το λέω αυτό για μερικούς φίλους που πολλές φορές σε θεωρούν υπερβολικό, όπως ας πούμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού με τον Ναν, με τον προπονητή
1: και όλα αυτά, μπάσκετ, έτσι. Το μπάσκετ που ξέρω εγώ, το ξέρουν ελάχιστοι στη χώρα.
0: Και πραγματικά δεν είναι εγωιστικό.
1: Γιατί έχω ξανά, όχι, η ταπεινοφροσύνη είναι να λες ξέρω κάτι και δεν ξέρω κάτι άλλο. Σε κάποια πράγματα δεν είμαστε καλοί, σ' αυτό τι να κάνουμε, είμαστε καλύτεροι. Κακό είναι.
0: Σωστό.
1: Από τους αρέσει δεν πειράζει. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Τους ξερόλες να φοβάσαι, Σωτήρη.
1: Κάτσε κάνετε. Εγώ ασχολούμαι με σοβαρούς ανθρώπους. Οι άνθρωποι που είναι οπαδοί, ακραίοι, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πούνε αυτό που θέλουν να ακούσουν κτλ. Υπάρχουν παντού. Μην πω καμιά περίεργη έκφραση τώρα. Πας γύρω-γύρω, αλλά πολλά έχει αγορά. Ενώ στη λαϊκή, πας στη λαϊκή, βρεις τα πάντα.
0: Μπράβο. Θα βρεις το καλό, θα βρεις και το δεύτερο.
1: Ακριβώς. Εδώ απευθυνόμαστε με σοβαρούς ανθρώπους, θέλουν να ακούνε σοβαρά πράγματα, θέλουν να ακούνε κριτική. Ο Ολυμπιακός λέγαμε που πάει την Ευρωλίγκα και παίζει χωρίς playmaker. Δεν δικαιώθηκα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν δικαιώθηκα που λέω ότι παίζει χωρίς playmaker. Δύο πήρε τώρα.
0: Ναι, σωστό. Εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε φίλε από το καλάθι που έγινε επίσημο λόγω της ανακοίνωσης από τον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, δεν είναι τώρα.
0: Όχι,
1: τίποτα σοβαρό.
0: Όχι, τι θέλω να πω ότι βλέπεις
1: ότι... Το άκουσες και αυτό που λένε βόμβα καλά και τα λοιπά, παιδιά.
0: Όχι, εγώ δεν μιλάω για μπαμ ούτε για βόμβα που γράφουν για τα...
1: Ξέρω, 36 είναι ο καλάθι.
0: 37.
1: 37. Τι βόμβα είναι, δηλαδή.
0: Εγώ ήθελα να σου πω ότι που ήθελα να καταλήξω. Παίρνοντας τον Καλάθι, ο Άρης κάνοντας αυτές τις κινήσεις και με το Σπανούλι. Σιγά σιγά
1: δεν. Ο
0: Πάοκ τον Καλάθι, ο Άρης με το Σπανούλι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι και αυτές οι δύο ομάδες έχοντας από πίσω ανθρώπους που μπορούν να βάλουν χρήματα και από ό,τι φαίνεται δεν κάνουν υπερβολικά πράγματα. Σιγά σιγά πάνε να χτίσουν κάτι ωραίο. Ίσως δούμε να ανέβει και το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ. Εκεί ήθελα να καταλήξω και να βάλουν αυτές οι δύο ομάδες δύσκολα και στους δύο μεγάλους.
1: Κοίταξε, αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό. Το ελληνικό μπάσκετ αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά. Και επανέρχεται νομίζω σιγά σιγά και θα επανέλθει σίγουρα και πιο πάνω από την χρυσή του εποχή του δεκαετία του 90 που ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι ομάδες οι οποίες έχουν από πίσω κολοσσούς οικονομικούς. Απλά κινούνται σε λίγο διαφορετικά πλαίσια. Το λέω αυτό γιατί στο παρελθόν είχαμε μάθει στην Ελλάδα όποιος μπαίνει σε μια ομάδα να έρχεται και να πετάει τα χρήματα σαν τον Άγιο Βασίλη. Άλλωστε και πολλοί επιχειρηματίες κολοσσοί που είχαν ασχοληθεί έλεγαν πάρε 10 από την τσέπη μου, 20 από την τσέπη μου, 30 και κάνω ομαδάρες. Αλλά στην ουσία ήταν ομάδες οι οποίες ήταν καθαρά με τα λεφτά των πρόεδρων, έφευγαν οι πρόεδροι και μετά έρχονταν οι μαύροι νύχτες στα βουνά,
0: πήγαν
1: στο βραβείο. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουν αναλάβει άνθρωποι που είναι στον ΠΑΟΚ, ο Στακίδης κολοσσός οικονομικός και η ομάδα θέλει να έχει και έσοδα όπως έκανε και ο Γιαννακόπουλος. Αυτό ξεκίνησε πρώτα ο Γιαννακόπουλος και πρέπει να το πιστώσουμε. Δηλαδή σου λέω ότι δεν μπορώ να βάζω εγώ 20 επιτρέπουν κάθε χρόνο, μπορώ να τα βάλω, ένα πρόβλημα, αλλά πρέπει να είναι υγιής η ομάδα.
0: Δεν είναι υγιή αυτό, ρε φίλε, σωστό είναι αυτό.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και πρέπει να το πιστώσουμε, γιατί αυτό λέγεται πραγματική, θα έλεγα, ανάπτυξη του μπάσκετμπολ. Δηλαδή να έχεις ομάδες οι οποίες θα δημιουργήσουν έσοδα ώστε να μην έχουν την ανάγκη του κάθε Γιαννακόπουλου. Το ακολουθούν οι Αγγελόπουλοι στον Ολυμπιακό, γιατί και αυτοί θα πρέπει να τους πιστώσουμε ότι ξεκίνησαν τα ισορροπημένα μπάτζετ. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός με τους Αγγελόπουλους εξόδευσε μια περιουσία ολόκληρη την εποχή του 8-9 μεθαίνοντας το Τζίλντρες. Τότε θυμίζω ένα συμβόλαιο το οποίο εξωφρενικό το μεγαλύτερο συμβόλαιο των εποχών όταν ήρθε ο Τζίλντρες από το NBA. Και μετά από την αποτυχία και στο Παρίσι αποφάσισαν να πορευτούν με ένα μοντέλο το οποίο θα έχει μικρότερα μπάτζετ αλλά θα χτίζουν στα νέα παιδιά και αυτό έγινε θυμάσαι θυμίζω με τον Σπανούλη μόνο και μετά γύρω γύρω ο Παπα-Νικολάου, τότε ήταν ο Μάτζαρης, ο Πρίντεζης, έτσι δηλαδή τα παιδιά τα οποία είχαν έρθει και στην ουσία με ο Λούκας με χαμηλά συμβόλαια και ο Ολυμπιακός έκτισε πάνω σε αυτή τη συνθήκη. Άρα λοιπόν αυτό είναι και το υγιές μοντέλο. Τώρα λοιπόν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός ακολουθεί τώρα με το νέο του γήπεδο, γι' αυτό και ήθελε το νέο γήπεδο, δημιουργούν συνθήκες τέτοιες ώστε να έχουν υψηλά πάντα τα οποία όμως θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και δεν θα χρειάζεται να βάζουν οι πρόεδροι της. Και αυτό σημαίνει υγεία. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο. Εξηγιάθηκαν στην ουσία οι ομάδες και αυτό πρέπει να πούμε, να μην ξεχάσουμε τις διοικήσεις τις οποίες είχαν αυτές οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκη, οι οποίοι εξηγίαναν να είναι ελκυστικές στους ανθρώπους που θα έρθουν, όπως στο ΦΑΝΤ και όπως ο Μιστακίρης στο ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτό είναι άλλη ιστορία, γιατί στον Άριο Σιάου έχει από πίσω ένα φαν. Το θέμα είναι ότι και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν με σοβαρά βήματα, με ισχυρές διοικήσεις, αλλά χωρίς να βιάζονται. Γι' αυτό και ο Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη χτίζει πρώτα, το παίρνει τον προπονητή, έχει ισχυρή διοίκηση, έχει τον προπονητή, δεν πετάει λεφτά, κινείται βήμα-βήμα. Ξεκινάει με ένα πάθητο αγωνιστικό 8-10 εκατομμύρια και θα το ανεβάζει και όταν θα παίξει την Ευρωλίγα θα το πάει στα 20-25 καθαρά αγωνιστικό. Ο δε ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πει βάζω 30 από τώρα, δεν το κάνει και αυτό ξεκινάει με ένα λίγο μεγαλύτερο πάθητο στα 12 περίπου εκατομμύρια 13, θα το ανεβάζει σταδιακά γιατί και οι δύο μας θέλουν να παίξουν στην Ευρωλίγα. Εγώ πίστευα θα πιέσουν για φέτος, δεν πιέσει καμία γιατί θέλουν να χτίσουν σιγά σιγά και να συγχωρούν τα χρήματα.
0: Ναι, νομίζω ότι καλά έκαναν φίλε. Λογικό ήταν να χτίσουν την ομάδα και να είναι έτοιμοι για να το κάνουν αυτό.
1: Ναι, και δεν βιάστηκαν ακριβώς και επίσης περιμένουν και οι δύο ομάδες τις εξελίξεις με την Ευρωλίγα που δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το NBA Europe, τι θα γίνει με την Ευρωλίγα, αν θα συνεπάρξουν αυτοί οι δύο, ποιο θα είναι το νέο μοντέλο, τι θα γίνει, γιατί αυτό περιμένει και η ΑΕΚ, η οποία βέβαια δεν έχει την οικονομική δυνατότητα την οποία έχει στο σημείο ΠΑΟΚ. Σε καμία περίπτωση η ΑΕΚ υπολείπεται πάρα πολύ. Ο Μάκης Αγγελόπουλος βάζει κάποια χρήματα και κράτησε την ΑΕΚ τόσα χρόνια σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά δεν είναι εκατομμύριο όπως ο άνθρωπος να τη βάζω 5-10 από τη ζεύγη μου κάθε χρόνο. Και η ΑΕΚ δεν έχει τα έσοδα τα οποία έχουν άλλες ομάδες σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν και τον μπάζεται, αλλά λοιπόν η ΑΕΚ θα περιμένει, είναι σταγμένη στο Champions League και θα περιμένει τις εξελίξεις του NBA Europe, γιατί αν το NBA Europe θα είναι δικιά του διοργάνωση, η ΑΕΚ θα είναι αυτή η οποία θα έχει το προβάδισμα από τις ελληνικές ομάδες για να παίξει στη διοργάνωση και τότε θα βρει παίκτης ο Μάκης Αγγελόπουλος προφανώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ενισχύονται, τα ρόστερ τα οποία θα έχουν με περίπου 8-10 εκατομμύρια 12 και με καλούς προπονητές και οι δύο θα είναι άκρως ανταγωνιστικά και σίγουρα θα βάζουν δύσκολα πλέον στους μεγάλους, δηλαδή γιατί μπορεί να έχουν 30 εκατομμύρια πάντες του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ειδικά στη Θεσσαλονίκη θα είναι ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα λοιπόν και σε μια διετία-τριετία πιστεύω ανάλογα με τις εξελίξεις στην Ευρωλίγα που θα παίξουν στην Ευρωλίγα πιστεύω και οι δύο ομάδες αυτές ιστορικές.
0: Θα είναι ακόμα πιο ντέρμπι.
1: Και θα έχουμε τέσσερις ειδικές ομάδες, όχι θα είναι στα ίσα γιατί θα έχουν τον μπάζετ τα 20-30 εκατομμύρια και οι δύο.
0: Βέβαια.
1: Ο Άρης, από ό,τι μαθαίνω, οι πληροφορίες μου λένε ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στα επόμενα χρόνια θα παίξουν στην Ευρωλίγα θα έχουν πάσει το αγωνιστικό πάνω από 20-25 εκατομμύρια.
0: Μιλάμε για άλλες ομάδες εντελώς, έτσι.
1: Εντελώς. Μάλιστα στον Άρη, ο Βασίλης Σπανούλης δεν θέλησε φέτος να ξοδευτούν τρελά χρήματα γιατί θέλει να χτίσει, ενώ του είπανε κιόλας μπορούμε να πάμε και πιο πάνω το budget και θέλει να χτίσει από την αρχή και είπε μη βιάζεστε, όταν πρέπει θα το πάμε εκεί που πρέπει.
0: Ωραίος ο Σπανούλης. Να πω, φίλε, ότι είχαμε τιμωρίες σήμερα. Τιμωρήθηκε και ο Ολυμπιακός.
1: Μην τις αναφέρετε, τις έχουμε ξεχάσει το καλοκαίρι. Θα είναι στην αρχή της σεζόν που θα παίζουν με τον Κολοσσό. Το μάτς που τους ενδιαφέρει και θα τις ξεχάσω.
0: Άκου να δεις, ο Ολυμπιακός έχει μία αγωνιστική και ο Παναθηναϊκός τέσσερις. Τρεις από τα προηγούμενα παιχνίδια και άλλη μία από το επεισόδιο με τον Τζόνς. Τέσσερις, έτσι, πέρα από τα χρήματα.
1: Θα πάνε και στο εφετείο, θα καθαρίσουν, να χαμηλώσουν. Θα παίξουν και κλεισμένο με κανέναν με τις ομάδες τα απλά τα παιχνιδάκια και τελείωσε η ιστορία.
0: Τελείωσε, έτσι.
1: Μην ασχολείσαι καν. Λοιπόν, πάμε στο διατάρθετο μεταγραφικό που καίει.
0: Τι πληροφορίες έχουμε?
1: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό όλοι επικεντρώνονται στο προπονητικό, λογικό και στο θέμα του Μπράντοβιτς. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή στον Παναθηναϊκό. Είναι ο Μπράντοβιτς. Αν χαλάσει τον Μπράντοβιτς θα κοιτάξουν άλλες λύσεις. Το θέμα του Μπράντοβιτς, παρά τη φημολογία που υπήρχε χθες ότι κλείνει, δεν έχει τελειώσει. Θεωρώ ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση οι συνομιλίες. Θα υπάρξουν και άλλες επαφές και ραντεβού κανονικά από κοντά. Θεωρώ ότι έχω ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός καταθέσει ειδικές πληροφορίες λένε μια πρόταση ηγεμονική στον Ομπράντοβιτς εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο. Και επίσης ότι έχει συμφωνήσει και ο μεγαλομέτοχος να περνάνε όλα από τον Ομπράντοβιτς και να γίνει μια αναθεώρηση όσον αφορά και τη σχέση του Παναθηναϊκού με την Ευρωλίγα, να σταματήσει αυτή η κόντρα και να μπουν από την αρχή όλα. Το θέμα είναι καθαρά απόφαση νομίζω του Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει και άλλες προτάσεις, αλλά τον ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι αν πιστεί ότι όλα θα πάνε όπως έχουν συζητηθεί αρχικά, θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού και θα ανακοινωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα το αργότερο. Το μεταγραφικό του Παναθηναϊκού, απλά να πούμε ότι τα ονόματα τα έχουμε πει, Βαλανσιούνας, αν έρθει ο Μπράντοβιτς θα παίξει του Μπόγκα, αν δεν πάει στο NBA γιατί τον είχε στην Παρτίζαν, ο Μπογδάνοβιτς σαφώς θα παίξει, πόσον όμως προτιμήσει να έρθει στην Ευρώπη και να μην μείνει στο NBA που θα μείνει λογικά ελεύθερος από τους Clippers στις 26 Ιουνίου, άρα είναι μια ημερομηνία ορόσημο, αλλά να δούμε τότε. Αν θα προτιμήσει να παίξει NBA για να πάρει ένα, αν παίξει 10 χρόνια στην επόμενη, ένας παίκτης παίρνει ένα πρόγραμμα έτσι ορθεκτικό και συνταξιδοτικό, οπότε μπορεί να προτιμήσει NBA και με λίγα λεφτά, θα το δούμε αυτό. Έχει δει το όνομα του Φρανσίσκο πάρει τον Παναθηναϊκό σήμερα. Θεωρώ ότι αν έρθει ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί σίγουρα για ένα παίκτη τύπου Φρανσίσκο, ενώ σαφώς αν, γιατί γίνει και εδώ συζήτηση, θα μείνει, απλά θα γίνει μια κουβέντα με τον Μπράντοβιτς, ο οποίος θα τον βάλει σε ένα.
0: Σε ένα καλούπι πρέπει να
1: σε ένα καλούπι ότι πρέπει να βάλεις την ομάδα πάνω απ' όλα και όχι το εγώ σου. Πιστεύω ότι έτσι θα πάει η κατάσταση. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει πλέον στη θέση 1 με Μοντέρο και με Μακιντάι ένα ρόστερ το οποίο είναι πανίσχυρο. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είχαμε πει ότι έχει πρόβλημα στη θέση 1, πήρε την Ευρωλίγκα, αλλά το πρόβλημά του παρέμενε. Δεν μπορεί να γίνονται κάθε χρόνο θαύματα και φέτος είχαμε πει ότι θα πάρει δύο παίκτες. Θυμάσαι, έλεγαν όλοι Μακιντάρ και κανέναν άλλον. Εγώ έλεγα θα πάρει και Μακιντάρ και καλό scoring guard. Και τελικά πήρε το Μοντέρο, ότι καλύτερο γιατί είναι στα 22. Είναι τεράστια μεταγραφή του Ολυμπιακού διπλή. Ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρο στη θέση 1 και το μόνο που μένει πλέον είναι, καθώς έφυγε ο Πίτερς, να πάρει ένα τεσάρι. Εκεί ακούγονται πολλά ονόματα. Είναι και ο Μπράντον Κι της Βαλένθια που είναι ελεύθερος. Είναι ο Μπογκά, ο οποίος έλεγε το NBA και βέβαια και συμβόλαιο με την Παρτίζαν. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Λεντέι, ο Μονέκ, υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία είναι πολύ παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά, δεν βιάζει τον Μπαρτζόκας. Συνεπώς θέλει ένα τεσάρι αθλητικό πίσω από το Βεζέκο, θα ήταν ιδανικό να παίζει και στο 3 για να μοιράζει ο χρόνος και να σπάει. Και ίσως πάρει και ακόμα ένα τεσάρι αθλητικό, αναλόγως αν θα μείνει και ο Μακίσικ. Ο Παπα-Νικολάου θα μείνει με μία μείωση αποδοχών, θέλει να μείνει κύριο στο δήλωση ενώ έχει πρόταση και από τον Άρη. Ο Φαλ θα μείνει εφόσον πάρει το ελληνικό διαβατήριο, θεωρώ, αν και θα έχει δώσει και από τον ΠΑΟΚ αλλά και από την Κιλερμπάν και είναι και από τα χρήματα, αλλά αν έχει το ελληνικό διαβατήριο μετράει πολύ. Ενώ ένα θέμα καθόλου τον Ολυμπιακό, το οποίο κρατήστε το, δεν είναι τόσο άμεσο όμως, είναι του Ντόρση. Ο Ντόρση έχει συμβόλαιο.
0: Ναι,
1: έχει συμβόλαιο, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ακούστηκε και τον Ντόρση με τον Παναθηναϊκό, τι θες ακούς κάθε μέρα. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Ο Παναθηναϊκός τον Ντόρση παλιά, αυτό ήταν αλήθεια και τον είχε αφήσει τότε νομίζω ο Ιτούδης που τον κράτησε στη Φενέρ. Και δεν έπαιζε, δεν είχαν και καλές σχέσεις, δεν τον χρησιμοποιήσει πολύ. Λοιπόν, το έρωτα με το εξής. Ο Ντόρση να πάει στον Παναθηναϊκό σαν τι. Δεν έχει τον άλλο Παναθηναϊκός. Του χρόνου θα διώξει τον άλλο, του χρόνου και θα πάει τον Ντόρση. Και τον Ντόρση πάει στον Παναθηναϊκό να πάει 3,5. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο αυτή. Το ότι έχει συμβόλαιο τον Ολυμπιακό, όχι τον Ολυμπιακού, άρα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Απλά ο Ολυμπιακός τι θέλει να κάνει. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάει να κλείσει ένα νέο συμβόλαιο στην Τόρση για 3 χρόνια, με απολαβές οι οποίες θα φτάσουν ίσως και στα 9 εκατομμύρια. Ο Τόρση λένε πληροφορίες ότι ζητάει 10 για 3 χρόνια. Για να μπορέσει να του κάνει αυτή την επέκταση και ένα προσαρμογή ώστε να τον έχει δεμένο, γιατί είναι και το ελληνικό ρόστερ και να μην υπάρχει θέμα του χρόνου να διαπραγματευτεί εξ αρχής. Το κασέ του είναι στο 1.700 φέτος. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι να του δώσει αρχικά να του δώσει 2-2,5 εκατομμύρια. Έχει βγει μια διαρροή ότι ο παίκτης κοιτάει τρελά νούμερα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα αν ισχύει αυτό και δεν ισχύει. Σίγουρα ο παίκτης κοιτάει το συμφέρον του. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει εκεί γύρω στα 8 εκατομμύρια, ίσως και 9 λένε για 3 χρόνια για να τον κλείσει. Θα το δούμε, αυτό είναι κάτι όμως το οποίο δεν αφορά το σχεδιασμό της σεζόν, γιατί η σεζόν περιλαμβάνει τον Ντόρση αυτή τη στιγμή που είναι παίκτης του Ολυμπιακού ήδη.
0: Μάλιστα. Σωτήρη μου, να σε ευχαριστήσω, γιατί πρέπει να πάμε
1: καλά.
0: Και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια φίλε. Λοιπόν, Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ, αναλυτικότατα όπως πάντα άλλωστε.
2: 943 Interveten Sports.
0: Σε πολύ λίγο θα πάμε βέβαια στο ρεπορτάζ της ομάδας ΣΑΕΚ να μιλήσουμε με Λάκη Κονιτσιώτη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Πάμε να συναντήσουμε τον Λάκη Κονησιώτη.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου, Λάκη. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Όλα καλά. Δεν πιστεύω να ετοιμάζεσαι για Καλαμάτα κι εσύ.
2: Για Καλαμάτα, μια χαρά. Πέρι το τριήμερο. Πήγε και πέρυσι, από Πέμπτη πήγε Παρασκευή.
0: Μια χαρά.
2: Η επίσκεψη του Τροπαίου. Έρχεται ένα ωραίο τριήμερο στην Καλαμάτα, γιατί και την επόμενη στην Τρίπολη. Μια χαρά.
0: Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν από το Τρόπαιο, λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος κατά το ίμιση είναι Μεσσηνίος. Έτσι, έχει δεσμούς εκεί. Δεν θυμάμαι το όνομα του χωριού του ακριβώς να το πω, αλλά εκεί από τη Μεσσηνία είναι. Οπότε έχει ιδιαίτερους δεσμούς με την περιοχή. Και όπως είπε, ήταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό το Μάρτι του 1821. Γι' αυτό έχει συμβολικό χαρακτήρα η πόλη από την οποία ξεκινάει η περιήγηση του Τροπαίου.
0: Ναι, και θα είναι στην κεντρική πλατεία της πόλης, να πούμε για όσους ενδιαφέρονται.
2: Ναι, ναι, ναι, θα είναι πολύ ωραία, θα φωτογραφηθούν, θα πάρουν το κασκόλ. Είναι μια ευκαιρία για όσους δεν είναι εδώ κοντά στην Αθήνα, για όλους τους φίλους της ΑΕΚ, από την επαρχία και τις πόλεις που θα ακολουθήσουν, όπως έχουμε πει.
0: Να σε ρωτήσω, αυτό το δώρο που λες, το κασκόλ, όπου πάει το Τρόπαιο, δίνεται δώρο σε όλους που θα φωτογραφηθούν,
2: ναι, ναι,
0: είναι εκεί.
2: Ναι, το κασκόλ αυτό είχε δοθεί σε όλους τους φίλους της ΑΕΚ που είχαν παραβρεθεί στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, που μπήκε τον κόσμο του Ζωάου Μάριου, που σφραγίστηκε ουσιαστικά ο τίτλος.
0: Ναι.
2: Εκείνη τη μέρα είχαν μοιραστεί 30.000 κασκόλ, πίστη, υπομονή, θάρρος, όχι πίστη, υπομονή, αυτό το ξεχάσαμε και χθες, του Λεντράκηπο. Πάθος,
0: ναι. Μια λέξη σου διευθύνει και χθες.
2: Ναι, υπομονή, ναι. Υπομονή. Τέλος πάντων είναι 4 λέξεις και την άλλη γράφει πρωταθλητές 2026, ένα πολύ ωραίο και ποιοτικά ωραίο το κασκόλ. Το οποίο θα μοιράζεται σε όσους πηγαίνουν να φωτογραφηθούν με τον Τρόπαιο.
0: Από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας είναι ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Οκ. Okay. Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, τώρα εντάξει, αυτά με το Τρόπαιο. Θα γυρίσει, είπαμε, όλη την Ελλάδα, θα πάει και στην,
2: ναι,
0: Κύπρο.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει αγωνιστική κίνηση, γι' αυτό και ασχολούμαστε τώρα με όλα αυτά.
0: Ξέρω.
2: Σίγουρα από εκεί και πέρα όμως ο Ριμπάλτα κάνει τη δουλειά του. Ο Ριμπάλτα, ο οποίος ουσιαστικά συζητάει και τις λεπτομέρειες για την ανανέωση του δικού του συμβολαίου. Να δούμε αν θα είναι για 2 ή για 3 χρόνια. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά σίγουρα προσπαθεί να κλείσει άλλες υποθέσεις που τρέχουν για τις μεταγραφές, με προτεραιότητα βέβαια πάντα το χαφ και το στόπερ, όπως έχουμε πει, που έχουν συγκεκριμένο προφίλ παιχτών που ψάχνει και έχουν προχωρήσει κάποιες περιπτώσεις. Όχι αυτές όμως που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το ξανατονίζουμε. Για παράδειγμα τον Ουναΐ που τον ακούμε αυτές τις μέρες δεν έχει κάποια βάση.
0: Εγώ φαντάζομαι θα ήθελε να πάρει χαφ, φίλε, όπως είναι ο Πινέδα, όπως είναι ο Μαρίν, παίκτες τέτοιου βεληνικούς, ας πούμε. Έτσι.
2: Τέτοιου βεληνικούς σίγουρα, αν φαίνεται όμως ότι θέλει να είναι μια συγκεκριμένη σωματοδομή. Να είναι ένα εξάρι ψηλό.
0: Όχι, όχι, εγώ εννοούσα από άποψη, κατάλαβες, να είναι μπαλαδόρι.
2: Ναι, ποιότητα.
0: Ποιότητα,
2: ναι, ναι, ναι,
0: αυτό εννοώ.
2: Από ποιότητα, ναι, από ποιότητα, ναι. Από σωματοδομή θα ήθελε να είναι λίγο γκρούγκης. Γι' αυτό είχε πάει και πέρσι σε αυτή την περίπτωση που δεν βγήκε. Λείπει λίγο εκεί πέρα ένας παίχτης για την πρώτη μπάλα που λέμε, με την κεφαλιά. Ένας μεϊτέ, ας το πούμε.
0: Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, ένα ψηλό παιδί, ναι.
2: Μπράβο, να συνδέει την άμυνα με το κέντρο. Αυτό τον παίχτη ψαχνιάει, να ξέρει και μπάλα όμως. Εντάξει, να μου πεις πολλά ζητάμε, αλλά δίνουμε και πολλά, Οπότε μπορεί να το βρεις. Πλέον δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Καλά, σε όλο τον κόσμο δεν γίνεται να μην βρεις τέτοιους παίκτες, ρε φίλε, όταν πληρώνεις κιόλας, εντάξει.
2: Ακριβώς, αυτό λέω. Όταν πληρώνεις κιόλας θα το βρεις.
0: Όλα έχουν την τιμή τους εδώ σε αυτή τη ζωή.
2: Και σίγουρα υπάρχουν και οι καραμπόλες που αναμένεται να γίνουν στο επόμενο διάστημα, και αφού ξεκινήσει ίσως η προετοιμασία.
0: Δηλαδή, τι εννοείς καραμπόλες?
2: Οι παίκτες που είναι στη βιτρίνα για να βρουν ομάδα να πουληθούν, Λιούμπισιτς, Ελιάσον, σε πρώτο λόγο. Αλλά θα έλεγα και ο Μπεν Ράις ίσως, αν φέρει κάποια καλή πρόταση από τη Σκωτία, επειδή πάντα γίνεται μια κουβέντα από εκεί, θα δημιουργηθούν κενά που θα πρέπει να καλυφθούν στην πορεία. Οπότε υπάρχουν και από εκεί κάποιες εναλλακτικές.
0: Μάλιστα. Με την επιστροφή του Φερνάντες τι γίνεται?
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί είχε κρυθεί πέρσι και δεν πέρασε, θα λέγαμε, τις εξετάσεις του Νίκολιτς, έτσι καλυτολογώντας. Δεν δείχνει ο Σέρβος ότι επανεξετάζει τις περιπτώσεις κάποιων παιχτών. Παρά το γεγονός ότι ο Φερνάντες έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ του χρόνου, το πιο πιθανό είναι και αυτό να κοιτάξει να βρει κάποια άλλη ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του.
0: Για τις μεταγραφές που λέγαμε νωρίτερα, η ΑΕΚ θέλει να καταφέρει να τους έχει όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
2: Ναι, ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός, ναι, να πάνε μαζί στις 6 Ιουλίου που φεύγει η Ολλανδία, να έχει αυτές τις δύο μεταγραφές, σύντρος Λούμπκοφ 3 Οπότε να ξεκινάει με το βασικό κορμό έτοιμο και να δουλέψει όπως ακριβώς θέλει ο Νίκολιτς.
0: Ποιος προπονητής...
2: Αυτό είναι και υπάρχει ο χρόνος για να γίνει αυτό. Είναι πολύ πιθανό να το καταφέρει.
0: Ποιος προπονητής δεν το θέλει αυτό? Για Γιώβιτς και Πίλιο έχουμε κάτι?
2: Για Γιώβιτς και Πίλιο όχι ακόμα. Δεν υπάρχει όμως κάποια ανησυχία. Απλά μένουν κάποιες διαπραγματεύσεις, κάποιες λεπτομέρειες. Για τον Πίλιο θα τελειώσουν πιο γρήγορα, για τον Γιώβιτς λίγο αργότερα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, φίλε?
2: Όχι, προς το παρόν όχι, Σάκη μου.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Να σου ευχηθώ καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Λάκη μου. Να είσαι καλά.
2: Επίσης και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια. Ήταν ο Λάκης Κονησιώτη. Ο Λάκης Κονησιώτη, συγγνώμη, με τα τελευταία νέα από την ομάδα της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος, φίλες και φίλοι, για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Για το φίλο το Γιώργο που με ρωτάει, στις 8 είναι το επόμενο μάτς για το Μουντιάλ. Καλέ μου φίλε Γιώργο, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό. Και στις 11 η Αγγλία υποδέχεται την Κροατία. Θυμίζω, Αυστρία, Ιορδανία, τελικό 3-1. Αργεντινή, Αλγερία 3-0. Ζωγράφησε ο Μέση σε αυτό το μάτς. 3 γκολ. Ιράκ, Νορβηγία 1-4. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Έχουμε ρεπορτάζ βέβαια Ολυμπιακού, θα είναι μαζί μας ο Κώστας Σαμοθράκης. Έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και ό,τι άλλο υπάρχει. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
3: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
4: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
3: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
4: 21-2029-22.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Intervetten Sports. Το μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Με μια ακόμα αγωνιστική και κλεισμένη των θυρών, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑ ΒΚΕ Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Kendrick Nunn και του Tyreek Jones έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστοι οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Η ΠΑΕΚ από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μήνα θα διεξαχθεί ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε η προετοιμασία του τριφυλιού ενώψη της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες θα καθαρίζουν οι περιπτώσεις των Τσάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού, Νταβίντε Καλάμπρι, έθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του με τη Σκαλιάρη και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτέτα Αθήνα Κλουζ, θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις.

0: Οι αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για την καταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η άφιξη του Παύλου Μαφαίου στην Ελλάδα στην ολοκλήρωση τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3+1 χρόνο με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο σερβοχάφ Πέταρ Στάνιτς κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι. Την απόκτηση 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης Άντρια Πεντρόσα ζήτησε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ σε χρόνο με Ισπανικά ΜΜΕ. Ουνιόν Σεν Ζιλουά, Σπάρτα Πράγα, Στούρμγκατ, Χάρτ και Ναϊ Μέγεν είναι υποψήφια αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο δίμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβης και Πίλιου. Η ΕΟΚ είναι αντίθετη με το ενδεχόμενο αύξηση των ξένων που θα παίζουν στο πρωτάθλημα από 6-7. MVP της σεζόν στη EuroLeague από την Ένωση Παιχτών αναδεχθεί ο Σάσα Βεζένκοφ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του προπονητή στο Παναθηναϊκό. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Σέρβος τεχνικός Ζελικό Μπράντοβιτς. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Βοσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιονταριών. Η ΠΑΕ ΑΕΛ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά τη σειρά 1 μετά τις καταγγελίες του ιδιοκτήτη της Αχιλλέα Νταβέλη, κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων η πλευρά του Έλληνα Προέδρου. Ο Κόλοσσος Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού γκάρτ Έζρα Μανιόν. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, στις 8 Πορτογαλία Κονγκό, στις 11 Αγγλία Κροατία, στις 2 Γκάνα Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Η Real Madrid ανακοίνωσε την απόκτηση του 31 ετών διεθνή Πορτογάλου μέσου Μπερνάρντο Σίλβα μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Πάμε αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

6 λεπτά φίλες και φίλοι, μετά τις 7 επιστρέψαμε εδώ στον 943 Trivette Sports. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, αν θέλετε στο δεύτερο ημίχρονο. Sports on air live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη που ζουν στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μιχάλης Οηλές, Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Καλή ξεκούραση να πούμε στην Αντριάννα Πούλιο. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Καλό απόγευμα στη φίλη μου την Ανδριάννα να πω. Καλό απόγευμα στο Βασίλη, καλό απόγευμα στην Κατερίνα, αλλά και την Βασιλική. Χρόνια πολλά να πω σε αυτό το υπέροχο αγόρι που σας κρατάει στην τροφιά. 3 με 5 εδώ στο 943 Trivette Sports. Μιλάω για τον Θέμη Παλιούρα που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Μπαίνει στα 18, ενηλικιώνεται το παλικάρι μας, Θέμη. Χρόνια πολλά φίλε, όλα τα καλά του Θεού σου εύχομαι. Υγεία πάνω απ' όλα, για τα υπόλοιπα θα τα καταφέρεις, δεν σε φοβάμαι.

Διάβασα κάτι ευχάριστο και το λέω δημόσια γιατί το έχει ανεβάσει στο Facebook δημόσια η σύζυγος του Σπύρου Μαραγκού, η κυρία Ανδριάννα Μαραγκού. Μετά από 1,5 μήνα, με μεγάλο και δύσκολο αγώνα και με μαχητική ψυχή, όπως λέει, ο Σπύρος και η Ανδριάννα βέβαια επέστρεψαν στο σπίτι τους από το σεισμονόγλιο νοσοκομείο που ήταν. Έδωσε τη μάχη του και για άλλη μια φορά ο Σπύρος. Να του ευχηθούμε τα καλύτερα. Η Ανδριάννα, η οποία ευχαριστεί για ακόμη μια φορά τον Παναθηναϊκό, που όπως λέει χαρακτηριστικά, για ακόμη μια φορά δίπλα μας ήταν ο Παναθηναϊκός μας. Και φυσικά ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού που τον ευχαριστεί για όλα μέσα από την καρδιά της. Εύχομαι τα καλύτερα στον

Καλό απόγευμα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, στην Αγγελική, στο φίλο τον Αλέξη εκεί στα Άγραφα, στο φίλο τον Γιάννη, στο φίλο τον Μανθαίο στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Παντελή επίσης στην Πετρούπολη, στο φίλο μου τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον, στα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην Μαρία, στη Χριστίνα και στην Έλενα.

Καλό απόγευμα και στον φίλο τον Πέτρο. Τους αμπελόκηπους, στον φίλο τον Δήμο, στους ζωγράφου. Δεν είναι ο δικός μας ο Δήμος, ο φιλόσοφος, αυτός είναι στο Ήλιον. Παραμένει. Και στον φίλο τον Αργύρη, να πω καλό απόγευμα και στον Κολονό. Θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό, φίλε, μετά τις 7.30 με τον Γιώργο. Καλό απόγευμα και στην Μαρία, καλό απόγευμα και στην Αφροδίτη από την όμορφη Λευκάδα. 9.43 Τερβέτεν Σπορτ. Σε λίγο θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό. Με ένα και μοναδικό βέβαια, Κώστα Σαμοθράκη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού. Πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Κώστα, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Γεια σου, Σάκη μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι κάνουμε?
2: Υπομονή.
0: Υπομονή.
2: Προσωρινά.
0: Θα έχουμε αφίξεις, τι λέει το ρεπορτάζ?
2: Ναι, αν δεν έχει φτάσει, νομίζω να είναι πλησιάζει στο. Κανονικά πρέπει να έχει φτάσει, γιατί έφυγε 3 ώρα περίπου από την Ισπανία ο Μαφαίο, συγγνώμη.
0: Ο Παμπλο Μαφαίο.
2: Ναι, ήταν 7 παρατέταρτο η άφηξη, δεν ξέρω αν υπάρχει καθυστέρηση. Οπότε θα είναι όλα δείχνουν η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Μετά αυτή του Κώστα Φορτούνη, δεξιός μπακ από τη Μαγιόρκα. Ο Ολυμπιακός έδωσε περίπου 2,5 εκατομμύρια στην ομάδα του για να τον αποκτήσει και ένα τριετές συμβόλαιο στον Μαφαίο, ο οποίος είναι 29 χρονών, μια εξαιρετική περίπτωση, ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής με πολλές συμμετοχές στην League One, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Οπότε καλύπτει την αποχώρηση του Κωστίνια προσωρινά. Ήρθε ο Μαφαίο από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Έφτασε πριν από λίγα λεπτά. Να δούμε αν θα κάνει και δηλώσεις. Θα έχουμε και σχετικές φωτογραφίες από τον Ισπανό δεξιό μπακ.
0: Κωστίνια οριστικά πλέον στην Αγγλία, έτσι?
2: Ναι, περιμένει να πάει 15 Ιουνίου. Αυτό είχαμε πείρησα. Και για να οι μεταγραφές στην
0: Αγγλία. Να έχεις δίκιο, μην με παρεξηγείς, γερός άνθρωπος. Να έχεις δίκιο.
2: Όχι, εντάξει, απλά το λέω ότι πρέπει να πάει 15 Ιουνίου που θα ανοίξουν οι μεταγραφές.
0: Ναι, για να είναι επίσημο.
2: Για να ανακοινωθεί και είναι νόμιμη, ναι.
0: Ναι, σωστό.
2: Έχει τελειώσει. Αυτή η Ολυμπιακός θα πάρει στο ταμείο του περίπου 11,5 εκατομμύρια ευρώ, συν κάποια μπόνους κτλ. Μια καλή επένδυση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός τον είχε αποκτήσει από την Πορτογαλία.
0: Με πολύ λίγα χρήματα.
2: 2,5 εκατομμύρια, έτσι. Ξέρει να πουλάει ο Ολυμπιακός. Να δούμε αν ξέρει και να αγοράζει. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ονόματα που είναι σε πρώτο πλανό. Ο ένας είναι ο Στάνιτς, ο Σέρβος της Λιουντογκόρετς. Εξαιρετική περίπτωση. Δεκάρι, ας πούμε, όχι της παλιάς κοπής, σε μια μοντέρνα έκδοση, γιατί ξέρει να παίζει πίσω από το center for καλά τη θέση, θα έλεγα την Κωστούλας.
0: Ναι, κάτι που έλειψε φέτος από τον Ολυμπιακό πάντως.
2: Ναι, έχει κάνει μεγάλη χρονιά με την Λιντογκόρετς φέτος, έχει βάλει 6 γκολ στην Ευρώπη, στο Europa, και άλλα 10 ή 11 αν δεν κάνω λάθος στο πρωτάθλημα. Έχει κάνει σπουδαία χρονιά.
0: Και 13 ασίστ από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, και γι' αυτό και υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη αυτή τη στιγμή. Έχει δώσει 6 εκατομμύρια. Η ομάδα του, οι Βούλγαροι ζήταγαν 10 στην αρχή, τώρα πήγαν στα 8. Νομίζω ότι θα βρεθεί μια μέση κατάσταση και έτσι ο Ολυμπιακός θα αναποκτήσει ένα παίκτη. Δηλαδή η χρήση τομή νομίζω ότι εύκολα μπορεί να βρεθεί με καλή διάθεση από τις δύο πλευρές.
0: Το θέμα είναι να θέλει και ο παίκτης να έρθει.
2: Ναι, θέλει να έρθει.
0: Εντάξει, τότε.
2: Και ο Ζμαϊλόβιτς, της Άντερφιόρντ, ο στόπερ, εξαιρετική περίπτωση και αυτός, 24 χρονών, παίζει και αριστερός και δεξιός στόπερ. Νομίζω ότι θα είναι αυτός που θα αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, αν όλα πάνε καλά, γιατί ξέρεις τώρα με αυτές τις περιπτώσεις,
0: καλά,
2: με τα μεταγραφές.
0: Από στιγμή σε στιγμή αλλάζουν τα πράγματα.
2: Ναι, ναι. Συνεχίζονται οι συζητήσεις και για τον Ρόκα, έτσι, της Χιρόνα, όπως και για τον Νουά Καντιού, της Λοριάν, τον 27χρονο κεντρικό χαφ, εξάρι, 1,91 ύψος. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ψηλώσει, προσπαθεί να ψηλώσει την ομάδα του, έχει ψηλώσει, προσπαθεί, γιατί και ο Καντιού και ο Σμαϊλόβιτς και ο Στάνιτς είναι ψηλά παιδιά, οπότε είναι ένα καλό δείγμα αυτό. Φαίνεται να αλλάζουν σάκι τα δεδομένα για ό,τι αφορά τον δεύτερο τερματοφύλακα. Ο Χριστογιώργος, ναι, του Όφη μάλλον θα είναι ο δεύτερος, ναι. Και όχι ο Πόποβιτς ο Ερυθρού Αστέρα, όπως ξέραμε εδώ και αρκετές ημέρες που είχαν γίνει επαφές. Λογικό το βρίσκω από πλευρά του Ολυμπιακού για τον απλούστατο λόγο ότι θα κερδίσει μια θέση στη λίστα των ξένων, αφού ο Χρυσογιώργος είναι Έλληνας. Οπότε αυτομάτως θα γίνουν 5 οι Έλληνες. και θα κερδίσει και μια θέση στους ξένους, οι οποίοι πρέπει να είναι 17, όπως είναι γνωστό. Μιλάμε τώρα για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Αλλά γενικά πρέπει να βρει και Ελληνόπουλο Ολυμπιακός για να μην
2: έχει. Καλά, δεν είναι δύσκολο, το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει να δούμε τι θα γίνει με τον Τζάπρα, ούτε και τον αριστερό μπακ της Άουσμπουργκ. Και γι' αυτό, όπως γράφει το Vamos Sevilla FC.com, το site της Σεβίλη, ο Πεδρόσα περιμένει τον Ολυμπιακό. Ο αριστερός μπακ είναι ελεύθερος και είναι παιδί του με τη Λίμπαρ. Μάλλον δεν ξέρω αν είναι ελεύθερος, γιατί είχε πάει δανεικό στην Έλξη και επέστρεψε στη Σεβίλη. Δεν είμαι σίγουρος, συγγνώμη, αν είναι ελεύθερος ή αν έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Πάντως ο παίκτης θέλει να έρθει, γιατί είναι παιδί του με τη Λίμπαρ, έχουν συνεργαστεί παλαιότερα μαζί. Έχει μια γεμάτη χρονιά με 27 μάτς στη Λα Λίγκα, ένα γκολ και μία assist, πολύ επιθετικός αριστερός μπακ, και νομίζω ότι αν δεν πάει, δεν γίνει κάτι, ο Μαθαίο ήδη έχει φορέσει το καπέλο του Ολυμπιακού και φωτογραφίζεται αυτή την ώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Πάμπλο Μαθαίο, και κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις στα κανάλια που βρίσκονται στο αεροδρόμιο με ένα πλατή χαμόγελο. Είναι φανερός, φανερή ικανοποίησή του, άλλωστε αυτό το είδαμε και από τις δηλώσεις Σάκη που έκανε στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, φάνηκε αναχώρηση. Ότι ήθελε να έρθει, ρε παιδί μου, ναι.
2: Ναι, ήθελε να έρθει πραγματικά και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό, όπως το λες. Ο Ολυμπιακός θέλει παίκτες που να θέλουν να έρθουν στον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί παύλα πάω κατευθείαν στην περίπτωση του Κάρμου, γιατί αν χαλάσει του Μαρμόλ, νομίζω ότι η επόμενη κίνηση Ολυμπιακού θα είναι στον Νταβίτ Κάρμο, τον οποίο τον ξέρουμε, μας ξέρει, αλλά βέβαια με την προϋπόθεση ότι ο Κάρμο θα έχει αλλάξει, όπως έχουμε πει άλλες φορές, λέω τα ίδια και τα ίδια, αλλά δεν υπάρχει αλλάξει κάτι, να αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του, να σοβαρευτεί και να θέλει πραγματικά να έρθει να παίξει μάλλον στον Ολυμπιακό. Όχι να θέλει να χρησιμοποιήσει τον Ολυμπιακό σαν ένα σκαλοπάτι για να κάνει μία άλλη.
0: Ένα άλλο τίγα, ας πούμε, να πάει αλλού.
2: Να πάει σε άλλο μεγαλύτερο πρωτάθλημα, ναι.
0: Μάλιστα. Για το Γιαννούλη έλεγες νωρίτερα, δεν βλέπεις κάτι εκεί?
2: Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Το Ολυμπιακό το έχουν παγώσει το θέμα από τη στιγμή που πριν από λίγες μέρες τώρα η Ζέτα Ιδωδραγωπούλου τι θέλει, δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε ξέρω τι μιλάω.
0: Να τη βγάλουμε στον αέρα, μιλήσουμε όλοι μαζί, πέστε.
2: Ναι, ναι, το καλύτερο.
0: Να μας πει κάποια, αν έχει καμιά είδηση.
2: Και επιμένει κιόλας.
0: Ναι. Ζέτα μου, είναι στον αέρα ο Κώστας. Δεν θα ακούει το ραδιόφωνο, φαντάζομαι, αλλά δεν πειράζει.
2: Εντάξει, το κλείσε. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Ό,τι νεότερο υπάρχει, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Φίλε, δεν ξέρω αν έχεις να με ρωτήσεις κάτι. Πριν από λίγο έγινε και μια ωραία εκδήλωση στο Δήμο Πειραιά. Ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος στις δηλώσεις του τίμησε την ομάδα από όλων των γυναικών που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό. Είπε ότι έστειλε το μήνυμά του, δηλαδή για μένα είναι σαφές το μήνυμα που έστειλε ο Ολυμπιακός, είναι ένας και ενιαίος, είπε ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Στο κέντρο του Πειραιά έγινε η εκδήλωση και μαζί με τον Γιάννη το Μόραλη και πολλούς άλλους επισήμους τίμησαν τη γυναική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που πέτυχε κάτι πολύ σημαντικό, το τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της.
0: Είδα τον Καρεμπέ να είναι ανάμεσα σε Πειραιές και Βιεϊρά στη Νέα Υόρκη και τον Βεγγέρ.
2: Δεν άκουσα από τους speaker να λένε τίποτα. Πάνον είναι αόρατος ο Καρεμπέ.
0: Εντάξει, πάντως φαίνεται και φάνηκε στο τηλεοπτικό πλάνο.
2: Καλά, εγώ δεν είδα και ο κόσμος. Ο speaker δεν είπε τίποτα.
0: Το ξέχασε μωρέ το παλικάρι, πώς κάνεις έτσι?
2: Έχει πρόβλημα στα μάτια όπως και εγώ.
0: Ναι.
2: Ο φίλος μου, ναι, ναι, ναι. Ο Αλέξης, είμαστε φίλοι χρόνια, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν επισήμανε και ότι και ο Καρεμπέ, που είναι μια μεγάλη ιστορία για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, δυνατό όνομα, αποδεκτός από όλο τον κόσμο. Εντάξει, τώρα θα μου πεις γιατί δεν τον ανέφερε. Λεπτομέρεια. Μερικές φορές οι λεπτομέρειες μπορεί να δείχνουν και κάτι.
0: Μάλιστα. Τι θέλω να σου πω, για τους μικρούς ρωτάνε οι φίλοι εδώ. για το κύπελο και δεν ξέρω ποιους βλέπεις να χρησιμοποιούν.
2: Ναι, κοίταξε, με την αλλαγή των κανονισμών στο κύπελο Ολυμπιακός τουλάχιστον 4 πιτσιρικάδες θα πρέπει να έχει. Έτσι, γιατί είναι υποχρεωτικό να παίζει 90 λεπτά, να παίζουν 90 λεπτά οι δύο. Δηλαδή δεν μπορεί να πραγματιστεί και να μπει κάποιος άλλος που δεν είναι κάτω από 22 χρονών. Οπότε θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 παίκτες. Ακούγεται ότι μέχρι και σίγουρα θα είναι ο Λιατσικούρας.
0: Ο Λιατσικούρας και ο Μουζακίτης είναι μέχρι τώρα νομίζω.
2: Ναι, θα είναι και κανένα δύο άλλοι από την ομάδα νέων. Και πιθανότατα μπορεί να είναι και ο Πλευονίδης, ο οποίος ναι μεν έχει δοθεί με τη μορφή δανεισμού ΣΑΕΚ στον Ατρόμητο μέχρι και το καλοκαίρι του 27, δηλαδή και την επόμενη χρονιά, αλλά είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να έχει μια έξτρα λύση με τη Λίμπαρ στα παιχνίδια του κυπέλλου.
0: Μάλιστα, θα δούμε βέβαια και τι λύσεις θα βρει πάνω σε αυτό ο Ολυμπιακός, γιατί αναγκαστικά...
2: Έχουμε να λέμε, Σάκη.
0: Έτσι, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, φίλε.
2: Ναι, φίλε, δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Οτιδήποτε άλλο, εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε να τα πούμε. Χαιρετισμού στη Ζέτα να δώσεις.
2: Να σε καλά, αγόρι μου.
0: Γεια σου, φίλε. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, για ό,τι πει ο Μαφαίο, φίλες και φίλοι, που έχει φτάσει ήδη στο Ελευθέριος Βενιζέλος για τον Ολυμπιακό, στην πορεία της εκπομπής θα το πούμε και στις επόμενες εκπομπές βέβαια. Εμείς προς το παρόν ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη με όλο το ρεπορτάζ, πλούσιο όπως πάντα, το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Intervetten Sports.
0: 9.43 Intervetten Sports. Είμαστε 24 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Βέβαια μας έχει μείνει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μετά τις 7.30 θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Τσαμπά να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.

από αρκετούς φίλους, χρόνια πολλά στο καλό μας φίλο, τον Θέμη Παλιούρα. 3 με 5 τον απολαμβάνετε, συμμεταδώς τον απολαμβάνετε. Τι καλησπέρα μου να στείλω.

Στο φίλο μου το Σπύρο για την Τίνα να πω καλό απόγευμα στο Λουτράκι. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Δημήτρη, στην Λάρισα και στη Μαριλίζα. Επίσης στο φίλο μου τον Μιχάλη, καλό απόγευμα και περαστικά να το ευχηθώ. Στο φίλο τον Τεό, στην Μαριλία, στον συνονόματο τον Θανάση. Καλό απόγευμα και στον Βασίλη και στη φίλη την Κατερίνα. Στο φίλο τον Παναγιώτη στο Περιστέρι. Μεγαλώνει η ομάδα από τη

Σας είπα για τις τιμωρίες νωρίτερα. Μία Ολυμπιακός, μία Παναθηναϊκός. 50.000 για τον Ναν, 100.000 για τον Τζόουνς. Στον Παναθηναϊκό έχει άλλες 3 από τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Γίνονται 4. Τώρα η ΔΕΑΒ, από τη ΔΕΑΒ ήταν οι τελευταίες που σας είπα, μία-μία και τα χιλιάρικα. Η ΔΕΑΒ λοιπόν καλεί σε ακρόαση την Πράσινη ΚΑΕ αλλά και τους Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ για την ένταση που έγινε και στα ποτητήρια του ΣΕΦ με τις δυνάμεις της αστυνομίας. Την επόμενη Δευτέρα, 22 του μήνα, έχουν να δώσουν εξηγήσεις για το τι έγινε και κινδυνεύουν βέβαια με τιμωρία. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό με Γιώργο Τσαμπά.

0: 943 Intervention Sports.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Pelagien SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Pelagien SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός για ένα φανταστικό

0: ύπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 7.30.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, στην τελική ευθεία αν θέλετε. Εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Sports on air live μέχρι και τις 8. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Σάγης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος, αχρεωστήτως που λέει και ο φίλος ο Γιώργος Γελάκης. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Εδώ υπάρχει απλή χρεώση μηνύματος. Σάγη καλησπέρα, ο Ζωτς να έρθει. Όταν δεν υπάρχει ισονομία, μια από τα ίδια του χρόνου, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Εννοείται φίλε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισονομία. Και εννοείται προς όλες τις ομάδες, έτσι. Ο φίλος ο Σωτήρης από τον Πειραιά, εννοείται λέει λατρεύουμε πάρκα, δέντρα, φύση, ομορφιές. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ Σωτήρη μου νωρίτερα. Απλά αναγκάζομαι να κάνω υπεξηγήσεις γιατί καμιά φορά λες κάτι και άλλα καταλαβαίνουν μερικοί. Καλησπέρα στην καλή μας φίλη, την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον ομό Ηλίας. Καλησπέρα και στο Μιχάλη. Καλησπέρα στον Αποστόλη. Καλησπέρα στο φίλο τον Παύλο. Έχουμε τις ενδεκάδες, γιατί σε πόση ώρα, 28 λεπτά. Έχουμε σέντρα στο Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και στις 11 θυμίζω Αγγλία, Κροατία για το Μουντιάλ. Πριν πάω στις δεκάδες, να σας πω και τα τελικά, έτσι τα τελευταία μάτς που έγιναν. Ιράκ, Νορβηγία 1-4, Αργεντινή, Αλγερία 3-0 και Αυστρία, Ιορδανία 0. Συγγνώμη, Αυστρία, Ιορδανία 3-1. Διορθώνω. Όλοι οι φίλοι λοιπόν της Πορτογαλίας περίμεναν αυτό το μάτς να ξεκινήσει και η δική τους χώρα. Στις 8 λοιπόν η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ρίχνεται και αυτή στη μάχη του Μουντιάλ 2026. Αντιμετωπίζει το Κονγκό για την πρώτη αγωνιστική του 11ου ομίλου. Όλα τα βλέμματα που είναι παιδιά στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος βρίσκεται στο βασικό σχήμα της ομάδας και θα ηγηθεί από τη φαίνεται της προσπάθειας της δικής ομάδας για να ξεκινήσει με το δεξί στη διοργάνωση. Έχουμε και χρώμα από Super League, έτσι, ελληνικό χρώμα σε αυτό το match. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην ομάδα του Κονγκό θα αγωνιστεί ο Μουτουσαμί, του Ατρομήτου, ο οποίος ξεκινάει βασικός. Ενώ να θυμίσω ότι και Μαζουακού και Μπακαμπού έχουν περάσει από την ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε σε δεκάδες. Για την Πορτογαλία, Διόγκο Κώστα, Αραούχο, Βιέγκα, Καντσέλο, Νούνο Μέντες, Μπερνάντο Σίλβα, Μπρούνο Φερνάντες, Ζωάο Νέβες, Βιτίνια, Πέδρο Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή είναι η 11 για τους Πορτογάλους. Ενώ στον πάκο θα είναι Σα, Ρουί, Σίλβα, Σεμέδο, Ρούμπεν Δίας, Νταλότ, Ινάσιο, Τιάκο Κώστα, Ματέος Νούνιες, Ρούμπεν Νέβες, Γκονσάλο Ράμος, Ζωέο Φέλιξ, Τριγκάο, Ραφαέλ Λεάο, Γκέντσον, Γκέδες και Κονσεϊσάο. Τώρα, για το Κονγκό θα ξεκινήσουν Εμπασί, Γουάν Μπισάκα, Καπουάντι, Τουαντζέμπε, Εμπεμπά, Μαζουακού, Μουκάου, Μουτουσαμί, Καγέμπε, Βισά και Μπακαμπού. Μιλάμε βέβαια για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, το παγκόσμιο, το Μουντιάλ. Είναι αρχή ακόμη για το Μουντιάλ 2026, παιδιά. Να δούμε όλες τις χώρες και σιγά σιγά να δούμε ποια θα είναι. Γιατί σίγουρα πιστεύω θα υπάρξει μια έκπληξη, έτσι, να δούμε κάποια ομάδα που δεν την περιμένουμε να πάει καλά. Και να δούμε βέβαια ποια ομάδα θα την θα κατακτήσει το τρόπαιο, έτσι. Έχουμε όμως ψωμί μέχρι τότε.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Γιώργο Τσαμπά. Ο φίλος ο Γιώργος και σήμερα είναι μαζί μας να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα με εργομετρικά βέβαια, αλλά στην ουσία ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό απόγευμα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Εσύ ξεκίνησες προετοιμασία ή όχι?
2: Εμείς είμαστε προετοιμασία διαρκείας.
0: Προετοιμασία διαρκείας.
2: Έσω έτοιμοι.
0: Έσω έτοιμοι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Φαντάζομαι, γιατί το είπα νωρίτερα εδώ για το φίλο που με ρωτάει, το έχω αναφέρει νωρίτερα, καλέ μου φίλε, για την τιμωρία από τη ΔΕΑΒ, η οποία κάλεσε και Λεσόρ και Γκραντ για τη Δευτέρα για την ένταση με τα μάτια αποδυτήρια. Το θυμίζω και πάλι, μια αγωνιστική σε Ολυμπιακό, μεγάλο πρόστιμο στον Τζόουνς που είναι 100.000 για 50.000 για μέσα στο γήπεδο, 50.000 για έξω. Μια αγωνιστική στον Παναθηναϊκό και για τον Ναντ πρόστιμο 50.000 ευρώ. Και να θυμίσω ότι ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ είχε επιβάλει προημερών τρεις αγωνιστικές ακόμα στους πράσινους για να παίξουν χωρίς κόσμο.
2: Ναι, δεν ξέρω. Μου φαίνονται λίγο περίεργα εμένα όλα αυτά.
0: Εγώ πρέπει να τα αναφέρω, φίλε, να σου πω την αλήθεια.
2: Δηλαδή, δεν ξέρω. Εγώ είδα ένα δηλαδή, ο Ναν ήταν με σπασμένο πλευρό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σε φάσεις αντιαθλητικές συμβάσεις που δεν του δόθηκε καν φάουλ ούτε βολές. Μετά είδαμε να τον βουτάνε από το λαιμό και να αποβάλλεται και αυτός. Μετά είδαμε να το επιτίθενται με το πιο άσχημο, από τους πιο άσχημους τρόπους που έχουμε δει ποτέ στα γήπεδα, και αυτός αμυνόμενος φυσικά να ανταποδίδει. Τώρα πώς εξισώνονται αυτές οι ποινές ή βρίσκεται ο Παναθηναϊκός πιο πολυτιμωρημένος, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά δεν έχει σημασία, εντάξει, μιλάμε για τοξικότητα στο φουλ και για εικόνες που δεν πρέπει να επαναληφθούν.
0: Ακριβώς, και κάποια στιγμή όλο αυτό, φίλε, πρέπει να τελειώσει, έτσι. Μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για μπάσκετ, δεν μιλάμε για πόλεμο. Τώρα μπορεί να γίνομαι γραφικός εγώ, αλλά πραγματικά είναι εικόνες που δεν πρέπει να βλέπουμε στα γήπεδα, έτσι.
2: Όπως αντιλαμβάνομαι, ανέφερες ότι κλήθηκε ο Λεσόρ και ο Γκραντ. Ναι. Μιλάμε για τις σκηνές ντροπής με τους
0: με τα μάτια εκεί, αυτό.
2: Να σπρώχνονται με τα μάτια, δηλαδή θα τιμωρηθούν κιόλας.
0: Εντάξει, εγώ τι να πω, φίλε. Ας τα βρείτε και δηλαδή πραγματικά είναι απορώ.
2: Αυτές ήταν εικόνες ντροπής. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν είναι, αυτό δεν είναι αθλητισμός. Ας μείνουμε σε αυτό. Ακριβώς. Και ας προχωρήσουμε. Ελπίζω να μην έχουμε άλλες εικόνες τέτοιες στο μέλλον σε κανένα ελληνικό γήπεδο.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, φίλε? Να ξεκινήσουμε από την πρώτη πρώτη του Παναθηναϊκού σήμερα. Το λέω αυτό γιατί είχαμε εργομετρικά. Από τις 10 το πρωί έως τις 3 ήταν το πρώτο μέρος των εργομετρικών εξετάσεων της ομάδας. Στις 6 έγινε η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή. Αύριο στις 10 είναι προγραμματισμένος ο δεύτερος κύκλος των εργομετρικών εξετάσεων, γιατί πάνε κατά ομάδες, αν μπορώ να το πω έτσι.
2: Ναι, σε γκρουπ γίνεται.
0: Σε γκρουπ, μπράβο. Ναι. Την Κυριακή αναμένεται να ενσωματωθούν, γιατί έχουν πάρει άδεια λόγω της εθνικής Ανδρέας Τετέη, Σωτήρης Κοντούρης, Γιώργος Κυριακόπουλος, Άνταμ Τσέριν και ο Γιάγκουσιτς. Τη Δευτέρα το πρωί η ομάδα θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, που εκεί. Εντός εκείνης ημέρας θα πάει και ο Πέτρο Τσιριβέλια, συγγνώμη, ο οποίος είχε πάρει ειδική άδεια λόγω του ότι παντρεύτηκε, φίλε. Να το ευχηθούμε βίων ανθρώσπαρτων και φυσικά υγεία πάνω από όλα.
2: Βέβαια. Και καλώς ήρθες στο κλαμπ.
0: Σωστό.
2: Εντάξει, είχαμε... Κοίτα, ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη ομάδα που ξεκινάει, Σάκη, γιατί τα έχουμε πει, έχει τρεις προκριματικούς γύρους μπροστά του. Και μάλιστα σήμερα είμαστε και τον πρώτο του αντίπαλο.
0: Ναι, θα μιλήσουμε και για τον αντίπαλο, έτσι. Δεν ξέρω ποια είναι η Πάξη, η Ούγγρη, έτσι.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, να πω κάτι, γιατί θέλω, δεν μπορώ να μην το πω. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ο Παναθηναϊκός εδώ την τελευταία 15ετία. Έχει ένα απίθανο ποσοστό του 99,9% που σε οποιαδήποτε κλήρωση και αν συμμετέχει, και οποιαδήποτε δυναμικότητα κι αν είναι ο αντίπαλος ο πιο ισχυρός που υπάρχει στην κλήρωση, με αυτό ο Παναθηναϊκός κληρώνεται.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, δηλαδή ακόμα και σήμερα που μιλάμε, η ουγγρική ομάδα είναι η τρίτη στο πρωτάθλημα της. Δηλαδή για μένα δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Έτσι.
0: Όχι, τα έλεγα το μεσημέρι και στη Ζέτα ότι θέλει τεράστια προσοχή.
2: Εννοείται. Έτσι. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει ένα ποντάρι και θα πρέπει να περάσει με δύο νίκες, λέω εγώ, για να ξέρουμε τι λέμε, για να μην παρεξηγηθούμε από τον κόσμο. Απλά ήταν από τις υπόλοιπες ομάδες με πολύ μεγάλη διαφορά ο πιο δυνατός αντίπαλος αυτή τη στιγμή και σε αυτή την κλήρωση που θα μπορούσε να πέσει στον Παναθηναϊκό, και αυτός έπεσε με ένα μαγικό και πάλι τρόπο. Αυτό λέω.
0: Καλά. Παλιότερα σκληρός, φίλε, θυμίζω Άγιαξ, Λανς, Μαρσέγη, τι να πω τώρα. Ό,τι πιο δυνατό υπήρχε, αυτό έπρεπε να είναι.
2: Αθλέτικο Μπιλμπάο.
0: Μπράβο. Να θυμίσω ότι το πρώτο παιχνίδι, Γιώργο, θα γίνει στις 23 του Ιούλη στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 30 του ίδιου μήνα στο ΟΑΚΑ. Τώρα, αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, που αυτό ευχόμαστε όλοι στον τρίτο προγραμματικό, θα παίξει με αντίπολο που θα γίνει γνωστός στην κλήρωση που θα γίνει στις 30 του Ιούλη. Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ένα μήνα να προετοιμαστεί για να περάσει την ουγγρική πάξη, να πάει στην επόμενη φάση και να μην έχουμε εκπλήξεις, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, και θα πρέπει να έχουμε και αφέξεις, Άκη, γιατί βλέπουμε ότι σε πολύ σωστό δρόμο βρίσκονται οι αποχωρήσεις από την ομάδα, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί αυτό και με τις κατάλληλες αφέξεις. Που εκεί, εντάξει, καταλαβαίνω, είναι Ιούνιος, είναι δύσκολος μήνας για να κλείνεις μεταγραφές, γιατί υπάρχει ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά και μάνατζερ, ποδοσφαιριστές, ομάδες, παίζει ο καθένας στο δικό του παιχνίδι. Αλλά οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού τρέχουν και πρέπει να παρουσιάσει και την αντίστοιχη ετοιμότητα που απαιτείται.
0: Ακριβώς. Να πούμε πως από ό,τι λένε οι Γάλλοι, ο Ετιέν Καμαρά ήδη συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι. Είναι μια πολύ καλή για μένα και κομβική μεταγραφή σε μια θέση που έχει πρόβλημα και είχε ο Παναθηναϊκός. Αποκτάει ύψος, αποκτάει δύναμη. Από ό,τι λένε οι Γάλλοι, αύριο Πέμπτη θα είναι στην Αθήνα ή την Παρασκευή, αλλά για την Πέμπτη λένε, για να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, να υπογράψει, να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Έγιναν πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλά πάνω κάτω δηλαδή με την υπόθεση αυτή. Τελικά από ό,τι φαίνεται, τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει,
0: εγώ θα πω μάλλον μέχρι το Σάββατο, πιστεύω,
2: να δούμε αυτά που μαθαίνω να είναι εδώ
0: ακριβώς.
2: Και... Εντάξει, ποδοσφαιριστής εθνικής ελπίδων Γαλλίας. Είναι νέος, πετάχει δυναμικός, με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι υπήρχαν στο κέντρο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ήταν μια υπόθεση, Γιώργο, που την κυνήγησε από το Γενάρη ο Παναθηναϊκός. Δεν έγινε κάτι τότε. Υπήρχε αισιόδοξο κλίμα τότε, δεν κατάφερε, απεσιόδοξο αργότερα.
2: Ναι, δεν ήταν και θετική
0: ακριβώς,
2: η γράφα Μπενίτες τότε.
0: Το θυμάσαι. Επίσης, από το μάνατζερ του προτεινόταν και σε άλλες ομάδες. Οπότε ο Παναθηναϊκός μετά είχε να αντιμετωπίσει και αυτό. Άλλαξαν όλα τις τελευταίες ώρες, από ό,τι λένε και οι Γάλλοι. Και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής παρουσιάστηκε πιο ζεστός και με διάθεση, θα έλεγα, για να έρθει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, με το project που του παρουσίασε βέβαια ο Κοτσόλης και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και από ό,τι ξέρω, μίλησε και ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού με τον ίδιο. Στρασβούργο, Μπριζ, Γκλάντμπαχ ήταν οι ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για αυτόν. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε και το ποσό. Από ό,τι λένε οι Γάλλοι, ίσως φτάσει κοντά στα 4 με 5 εκατομμύρια το ποσό που θα δαπανίσει ο Παναθηναϊκός. Μια σημαντική μεταγραφή αν γίνει στο 6. Αν έχει έσει ο τέλος, Γιώργο, και ο Τσάπρας, που από ό,τι φαίνεται θα ολοκληρωθεί, είτε ναι είτε όχι, ενώ θα ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει. Ναι, μεν έχει τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα κλείσει, πιστεύω, αυτό το θέμα.
2: Γιατί και εκεί έχει μπει και γερά και η ομάδα του και ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να κλείσει τουλάχιστον δύο από τις μεταγραφές που θέλει. Το θέμα του Φαν Ντρόκελεν φαίνεται ότι προς το παρόν πάει καλά για τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζουν και γίνονται με πιο εντατικούς ρυθμούς οι επαφές τις τελευταίες ώρες για να αντιθεί και αυτό στα πράσινα. Θα δούμε βέβαια αν.
2: Ο Γιένσεν δεν έχει πάει λίγο πιο πίσω από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν άκουσα, δεν σ' άκουσα.
2: Του Γιένσεν από την Μπρέτφορντ νομίζω έχει πάει,
0: ναι,
2: πιο πίσω.
0: Όντως έχει παγώσει, αν μπορώ να το πω έτσι.
2: Ναι, ίσως εκεί υπάρχουν.
0: Ναι, γιατί τελευταία στιγμή ο ίδιος ο παίκτης έτσι το πάτησε λίγο φρένο από ό,τι λένε στο εξωτερικό. Και ο Παναθηναϊκός, από ό,τι γράφει σήμερα η Live Sports, γιατί εμείς πάντα λέμε τις πηγές, εάν δεν γίνει με τον Γιένσεν, έχει στα υπόψη του τον χαφ Ιβάν Μαρτίν της Τζιρόνα, η οποία υποβιβάζεται φέτος. Ακούστηκε και για την ΑΕΚ αυτός ο παίκτης, αλλά και για τον Ολυμπιακό. Και μιλάμε για αντιγένσεν, όπως είπα νωρίτερα. Το 2028 λύγει το συμβόλαιο που έχει με την Ισπανική ομάδα. Θέλει να φύγει λόγω του ότι η Τζιρόνα υποβιβάστηκε. 37 συμμετοχές, μια assist φέτος. Το 1999, το Φλεβάρι, στις 14 την ημέρα των ερωτευμένων, γεννήθηκε στον Μπιλμπάο. Ξεκίνησε από τις υποδομές της Βιγιαρεάλ, πήγε σε Μιραντές, Ντεπορτίβο Αλαβές και πήγε το 2022 δανεικό στη Τζιρόνα και πλήρωσε την επόμενη χρονιά 2 εκατομμύρια ευρώ να τον κάνει δικό της, με συνολικά 162 συμμετοχές, 9 γκολ, 11 assist και 7 συμμετοχές στο Champions League. Αυτός είναι ο Άντι Γιένσεν.
2: Τώρα που λέμε για Χαφ, έτσι μου έρχεται, δεν μπορώ να μην πω για τον Ουνάι που τον είδα και στο Μουντιάλ με την Τινησία.
0: Εντάξει, άλλο.
2: Με το Μαρόκο.
0: Ναι, άλλη ποιότητα παίχτη, φίλε.
2: Εντάξει, μιλάμε, δεν μπορούσε να το κρατήσει. Βέβαια, γιατί ήταν διάθεση του παίχτη να αγωνιστεί στην Ισπανία σε μεγάλο πρωτάθλημα και δικαιολογημένα γιατί η κλάση του είναι για εκεί. Αλλά εγώ μπορώ να πω σαν έτσι, γιατί είναι ό,τι καλύτερο σε Χαφ εγώ τα τελευταία χρόνια κατηδίαν και κοντά από το. Έτσι live στο γήπεδο ζωντανά, εξαιρετική η ποιότητα.
0: Φίλε, αν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει πέρυσι, δηλαδή, κοίτα, ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι το πήγε μέχρι τελευταία στιγμή γιατί ξέρω πολύ καλά, τα είχε βρει και με τη Μαρσέη και με τον παίκτη μέχρι και σπίτι ψάχνανε για κάποιους που λένε το αντίθετο, γιατί είχε πει το OK και ξαφνικά το πήρε αλλιώς με το μάνατζερ το δικό του να πάει κάπου αλλού και στην ουσία πούλησε τον Παναθηναϊκό. Αλλά για μένα, από όλα αυτά που μάθαμε πέρυσι, ο Παναθηναϊκός. Ένα τρόπο υπήρχε να τον πάρει με το που τέλειωσε. Εάν πήγαινε και έδινε τα λεφτά επί τόπου πριν πάρουν τα μυαλά του αέρα, τα 11 εκατομμύρια. Εντάξει, μόνο έτσι δεν μπορούσε να τον κρατήσει.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό η θέλησή του είναι να παίζει έξω, να παίζει η Ισπανία εκεί που είναι και νομίζω θα βρει και πάρα πολύ καλή πρόταση. Σάκη, γιατί παρότι έπεσε η Τσιρόνα, αυτό ήταν, έκανε καλή χρονιά. Παίζει και στο Μουντιάλ τώρα και ήταν και πολύ καλό και στο παιχνίδι με την Βραζιλία. Οπότε νομίζω υπάρχει ενδιαφέρον από εκεί. Καταρχήν νομίζω ότι τον ζητάει τη Γιαρεάλ. Οπότε που είναι, εντάξει, είναι εξαιρετική περίπτωση.
0: Εντάξει, αυτό το μυαλό του ήταν να πάει στη Manchester City, γιατί είναι κοινή ιδιοκτησία με την ομάδα που είναι φέτος. Εντάξει, το παιδί λογικό είναι να θέλει κάτι καλύτερο από το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως χάθηκε μια ευκαιρία να μπορούσε ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει, γιατί ήταν, αν θυμάσαι, ειδικά με την ΑΕΚ, ήταν πέρυσι μια ομάδα μόνο του.
2: Δεν το συζητάω. Και με τον Πάου. Και με τον Πάου. Παιχνίδι με playoff που κέρδισε ο Παναθηναϊκός 3-1. Δεν έβλεπε κανένα στάκι, δηλαδή πραγματικά ήταν εκείνη η μέρα εξαιρετικός, φαίνεται η διαφορά με όποιος ήταν στο γήπεδο, είχε μια κλάση πάνω από όλους.
0: Μόλις μου έρχεται στο κινητό, φίλε, ένα μήνυμα που λέει ότι έχει συμφωνήσει οριστικά ο Παναθηναϊκός με την Βίτζεφ Λότζ για τον Βιτζέρσκι, οπότε θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω περισσότερα, οπότε εδώ στην πορεία.
2: Ο Τίμιος Πολωνός. Γυρίζει στην πατρίδα του, ναι, οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κινηθεί και για συντερφόρα μέσα. Και πολύ καλή λύση θα πρέπει να είναι, έτσι δεν πρέπει να είναι, δηλαδή...
0: Μιλάμε για πρωτοκλασσά το παίκτη.
2: Ναι, για ενδεκάδα το ποδοσφαιριστή θα πρέπει να κινηθεί.
0: Ακριβώς. Μια πληροφορία επίσης που είχα είναι ότι κάποια ελληνική ομάδα έχει ρωτήσει για τον Τάσο Μπακασέτα, αυτή τη στιγμή όμως είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.
2: Ναι. Εγώ τώρα που λέμε για χαφ, Σάκη, δεν ξέρω, ήταν από το εμφανιζόμενο με την Αργεντινή που έβαλε 3 γκολ.
0: Α, το, πώς το λένε, τον Άκρη.
2: Το Μέση.
0: Α, το Μέση, όχι τον Άκρη, ναι, συγγνώμη. Ένα πιτσιρικά, λες.
2: Ένα πιτσιρικά, 39 ετών.
0: 39 ετών.
2: Ναι, απίστευτος έτσι. Απίστευτος. Να πούμε και λίγο για Μουδιάλ, γιατί είναι και το θέμα των ημερών. Εγώ δεν το παρακολουθώ βέβαια πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, με τις ώρες που είναι, φίλε, και εγώ έχω πάρα πολλές δουλειές, λίγα
2: και
0: πράγματα.
2: Πέρα από αυτό, έτσι νομίζω, δηλαδή χτες νομίζω ότι ουσιαστικά ξεκίνησε η διοργάνωση, γιατί είδαμε το χατρίκ του Μέση, είδαμε τα δύο γκολ του Εμπαπέ, είδαμε τα δύο γκολ του Χάλαντ με Νορβηγία, οπότε είδαμε τα αστέρια να κάνουν τη διαφορά, ας πούμε, και κάποια έτσι λίγο πιο ποιοτικά παιχνίδια.
0: Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει για τους συνεργάτες του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Μισό λεπτά γιατί του Νίστρουπ, εννοείται δεν του θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν, Κάρλος Ζέκα θα είναι ο τρίτος assistant coach του Παναθηναϊκού, δίπλα στον Νίστρουπ. Στέφαν Μάντσεν, Μόρτεν Μόλκιερ, Κάσπερ Άγκεργεν, Άντερς Στόρκοβ και Νίκλας Πέντερσεν. Αυτή είναι η εκλεκτή του Νίστρουπ για να τους έχει δίπλα του. Ως βοηθή τέλος πάντων, μάλλον ως επιτελείο στην ομάδα.
2: Τα ονόματα ούτε θα τα θυμάται κανείς από εμάς.
0: Ακριβώς, και εγώ, αν μου ξαναπείς τώρα, τα είπα μια φορά και τα διάβασα.
2: Η δουλειά που θα παρουσιάσουν στον αγωνιστικό χώρο να είναι αυτή που πρέπει και αυτή που αντάξει όσων περιμένουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο για το γήπεδο. Από ό,τι φαίνεται, μετράμε αντίστροφα, Γιώργο. για να ολοκληρωθούν σιγά σιγά οι εργασίες για το στέγαστρο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα έκανε ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας. Μπράβο.
2: Ναι.
0: Γιατί ταξίδεψε στο Τρεβίζο, όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας που έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου.
2: Του Φκεμπάστο.
0: Ναι, εκεί πραγματοποίησε αυτοψία, ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και μετέφερε ο ίδιος από το λογαριασμό του αποκλειστικές εικόνες μέσα από βίντεο που ανάρτησε, όπως είπα, στο δικό του λογαριασμό, στα social media. Και γράφει συγκεκριμένα. Spoiler alert από το Τρεβίζο της Ιταλίας για το στέγαστρο στο Βοτανικό. Στάδιτα του εργοστασίου που κατασκευάζονται το στέγαστρο και η μεταλλική πεζογέφυρα του νέου γηπέδου Παναθηναϊκού. Οι μηχανές δουλεύουν αδιάκοπα, οι πρώτες ύλες είναι έτοιμες και η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει. Λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μάλιστα.
2: Εντάξει, το γήπεδο παίρνει μορφή. Όποιος περνάει από εκεί και δεν
0: ναι, είχαν σταματήσει, φίλε.
2: Ναι.
0: Λόγω ενός τραυματισμού, και εύχομαι να είναι καλά ο άνθρωπος, για κάποιες μέρες να δουν τα μέτρα ασφαλείας, είχαν σταματήσει οι εργασίες για 3-4 μέρες. Και εύχομαι να είναι εύχομαι τα καλύτερα για τον άνθρωπο που τραυματίστηκε.
2: Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και για τον εργατό.
0: Να πω και κάτι άλλο. Να πω και κάτι άλλο για τον Τσάβες, φίλε. Σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Αρχεντίνο Τζούνιορς για την επέκταση του δανεισμού του παίκτη, διατηρώντας παράλληλα και ρήτρα αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, ο Παναθηναϊκός θα έχει.
2: Ναι, ήταν κοινή διάθεση. Έτσι. Και της πλευράς του ποδοσφαιριστή και του Παναθηναϊκού. Και εντάξει, νομίζω ότι θα την κερδίσει την ευκαιρία του Τσάβες και θα αποτελέσει στελέχος της ομάδας. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα είναι βασικός θεματοφύλακας, θα φανεί. Αλλά νομίζω θα έχει αυτό ένα εργό ρόλο.
0: Ακριβώς.
2: Και να το δούμε και σε κάποιο φιλικό. Φαντάζομαι ότι θα του δοθεί χρόνο από το πρώτο φιλικό για να.
0: Τώρα θα το δούμε, φίλε, στα φιλικά. Δεν το
2: ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο εσύ. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε.
2: Όχι, είμαστε σε αναμονή και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Για περιμένουμε τον καινούργιο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ποιος θα είναι. Και κάθε μέρα που περνάει περιμένουμε για υπογραφές και ειδήσεις.
0: Ακριβώς. Και να πω και κάτι. Και θα δούμε τι θα γίνει και με τον Μπράντοβιτς στο μπάσκετ, έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Να το πούμε ότι έχει βοήξει ο κόσμος. Αλλά ξέρεις, όλα αυτά δεν πάρουν σάρκα και οστά. Είναι ευθύνες και ο καθένας για ένα like και βλέπεις και μια ανάρτηση. Το θέμα είναι, εντάξει, σαν ευχής έργων για τον Παναθηναϊκό και τον οργανισμό να επιστρέψει ο μεγάλος Τζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα αυτό θα φανεί στην πορεία και πολύ σύντομα κιόλας, έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι με προπονητή και να κάνει και το μεταγραφικό του σχεδιασμό και εκεί.
0: Να πω κλείνοντας, φίλε, ότι από ό,τι λένε πληροφορίες για το πρωτάθλημα του μπάσκετ θα εκδηλώσει ενδιαφέρον νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου για να αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα ή ο Sky. Και περιμένουμε εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια το πρωτάθλημα το βλέπαμε από την ΕΡΤ και είχε συνδεθεί. Ίσως αλλάξουν τα δεδομένα, ίσως ο Sky ή η πλατφόρμα το λαμβάνουν.
2: Να είναι στο Sky, να είναι σε ελεύθερο κανάλι, να μπορεί ο κόσμος. Γιατί Σάκη θα πρέπει να πούμε ότι κοίταξε να δει.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, φίλε. Ναι.
2: Βέβαια, γιατί ο αθλητισμός βλέπουμε από λαϊκό άθλημα και λαϊκό προνόμιο, να το πούμε έτσι. Βλέπουμε ότι μεταμορφώνεται σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια σε ελιτίστικο προϊόν, ανάκριβο, το οποίο για να συμμετέχει στους αγωνιστικούς χώρους στα εισιτήρια έχουν ξεφύγει, για το μέσο Έλληνα τουλάχιστον, και φυσικά πρέπει να πληρώνεις και πλατφόρμες και συνδρομητικά κανάλια για να παρακολουθείς.
0: Κάτι που δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, γρήγορα να πω ότι φαίνεται ότι έχει κλείσει η συμφωνία του Σβιντέρσκι του Παναθηναϊκού με την Βίτζεβ Λότζ για την παραχώρησή του. Εκεί θα βρει τον Ντραγκόφσκι. Το deal είναι περίπου στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι μαθαίνω μόλις τώρα. Ήταν το πρωί στην πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού, μάζεψε τα πράγματά του, όμως πήγε στην Πολωνία να περάσει ιατρικές εξετάσεις και αφήνει τον Παναθηναϊκό με 62 μάτς και 13 γκολ. Φίλε, θα τα πούμε αύριο γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σου
2: έχουμε. Έγινε. Καλό απόγευμα σε όλους. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σου Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Intervet Sports.
0: Και πάμε τρέχοντας να σας χαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος. Sports on Air Live από τις 6 μέχρι και τώρα, με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργο Ρουμελιώτη, Μιχάλη Σοηλέ και την πρώτη ώρα την Ανδριάνα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μου αυτό το δίωρο. Θα σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6, ενώ εδώ στο 943 Intervete Sports. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης να σας πάει μέχρι και τις 10, 10 με 12, Γιώργος Ρουμελιώτης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Καλό βράδυ Τετάρτης να έχουμε όλοι μας. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς. Στο μικρόφωνο, ο Μιχάλης Οηλές. Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Παύλο Μαφέο με τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση μεταγραφής του στον Ολυμπιακό να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Πέφτει στη Βίτζεφ Λότς, πρέπει να θεωρείται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πώληση του 30χρονου επιθετικού στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ, μετά μπορούν στα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία τους στο Τριφύλι. Η Πάξ από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλος των Πρασίνων στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Πρώτος αγώνας στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί η ρεβάνς του ΟΑΚΑ. Ξεκίνησε η προετοιμασία του Τριφυλλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθάρισουν περιπτώσεις των Τζάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις Κάλιαρη και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Με μια ακόμα αγωνιστική και κλεισμένη των θυρών, τιμώρηθηκε από τη ΔΕΑΒ, η Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Νάν και του Ταϊρίκ Τζόνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμώρηθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Τον 32χρονο στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Άριτζ Ελουστόντο, έχει θέσει τα υπόψη ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβ, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των Ασπρόμαυρων φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς και αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό.

Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο Σέρβο Χαφ Πέταρ Στάνιτς έχει καταθέσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στην απόκτηση 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης Άντρια Πεντρόσα, ζήτησε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Σπάρτα Πράγα, Στούρμγκρατς, Χάρτς και Ναϊμέγγεν είναι υποψήφιοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας το δήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιο. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα 2 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του προπονητή στο Παναθηναϊκό. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η ΠΑΕ ΑΕΛΕΚ έδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της θύρας 1 μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη της Αχιλλέα Νταβέλη, κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση, ανέφερε μεταξύ άλλων η πλευρά του πρώην ιδιοκτήτη της Βυσσινή ομάδας. Ο Κολοσσός Ρόδο ανακοίνωσε την απόκτηση 25χρονου Αμερικανού γκάρντ Έζρα Μανιόν. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, αυτή την ώρα Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 γκάρντ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στον 943 Interveten Sports. Μέχρι τις 10 θα είναι μαζί σας η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το δώρο. Το δώρο που δίνει ο 943 Interwetten Sports. Ένα δώρο για ένα ταξίδι στην Σύφνο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια. Με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό. Στη Σύφνο, παρακαλώ. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νανινό Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Λοιπόν, για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943, ονοματεπώνυμο και η λέξη Σύφνος. 6939-943-943. Το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας και η λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Δεν σταματάμε όμως εδώ, έχουμε και άλλο δώρο, δεύτερο δώρο παρακαλώ. Την ίδια μέρα, στις 25 Ιουνίου, την 5η όπως είπα, 9 με 10 το πρωί, θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο, ό,τι θέλετε, για 4 άτομα στο Κοράλι, στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber. Στην Ηλία, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο, 98,6.

στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά Ελαφώνησος 104,6. Έτωλο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο, γενικότερα 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, αλλά και Κέρκυρα, Κεφαλονιά, 98,6. Δωδεκάνησα στη Ρόδο, Prime, 103,7. Κύπρος, Super Sport 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη, Ευρώπη, Ελλάσσατ. Ξαναλέω το Viber, τον αριθμό στο Viber, 6939-943-943. Στείλτε για δώρα, στείλτε και για καλησπέρες, στείλτε για ό,τι θέλετε. Να το συζητήσουμε, παρέτσα.

site του σταθμού sports943.gr, μπαίνοντας εκεί, βλέποντας τα νέα, μπορείτε εκεί στο πλαίσιο που λέει live να πατήσετε και να ακούσετε αυτομάτως την αγαπημένη σας εκπομπή. oner@papaki943.gr είναι το email. Μας βλέπετε βεβαίως και στα social, Instagram 943 κάτω παύλα τελεία sports, όχι τελεία, λάθος τελεία, 943 κάτω παύλα sport. Πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών, καθώς και πλημμύρες. Η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπεια την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Στη χώρα μας, στην Ελλάδα, το 1/3 των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης.

Η εξεργασία είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και σε όλο και περισσότερο στις αναπτυγμένες χώρες. Στην πραγματικότητα, οι προβλέψεις εκτιμούν ότι μέχρι το 2050 οι εξεργασίες μπορούν να επηρεάσουν πάνω από τα 3 τέταρτα του παγκόσμιου πληθυσμού. Και να θυμίσω ότι χωρίς νερό δεν μπορούμε να ζήσουμε.

Για να δούμε κάποια γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 17 του Ιούνιου. Στις 17 του Ιούνιου λοιπόν του 1885 το άγαλμα της Ελευθερίας φθάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Το ξέρατε αυτό, ότι οι Γάλλοι δώρισαν το άγαλμα της Ελευθερίας στους Αμερικάνους? Δεν το ξέρατε, είμαι σίγουρος, όπως δεν το ξέρα και εγώ. Εδώ όμως θα μάθετε 5 πράγματα παραπάνω πέρα από τα αθλητικά. Και εγώ μαζί σας φυσικά. Σαν σήμερα το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, Μον Παρνές, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή.

Λοιπόν, και ένα γεγονός που λίγο πολύ το έχετε ακούσει όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων που ασχολείστε και είστε φίλαθλοι είτε του Παναθηναϊκού είτε του Ολυμπιακού. Σαν σήμερα λοιπόν το 1964, 17 Ιουνίου, διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης, λίγο πριν το τέλος, πριν πάνε στα πέναλτι ομάδες, ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδος. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1, ο Δωμάζος και ο Νεοφώτιστος τα γκολ, ο Δωμάζος για τον Παναθηναϊκό, ο Νεοφώτιστος για τον Ολυμπιακό. Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδος αναδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ αγώνος. Η Πορτογαλία πραγματικά σφύρο κοπά τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, 1-0 στο 18.

Σαν σήμερα το 2012 είχαμε και βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Τότε Νέα Δημοκρατία 29,66% πρώτο κόμμα. Πολύ κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ με 26,89%. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ 12,28%.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 2019, ο Στέλιος Βαμβακάρης έφυγε από τη ζωή, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Είχε γεννηθεί το 1947.

Γι' αυτό που λέγαμε λοιπόν πριν, ήταν Τετάρτη 17 Ιουνίου 1964. Ένα τυπικό έτσι καλοκαιριάτικο από μεσήμερο στην Αθήνα, με τρομερή ζέστη όπως λένε οι τότε εφημερίδες, όταν οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι τέθηκαν αντιμέτωποι στον ένα ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Στο κατάμεστο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός έπαιζε με στόχο τον ντάμπλ, καθώς προερχόταν από την κατάκτηση ενός αίτητου πρωταθλήματος, μοναδικό ρεκόρ τότε στην πρώτη εθνική. Ο Ολυμπιακός επιζητούσε την νίκη για να σώσει τη χρονιά με την διεκδίκηση του κυπέλου. Ο νικητής της συνάντησης θα αντιμετώπιζε στον μεγάλο τελικό την ΑΕΚ, η οποία νωρίτερα είχε αποκλείσει τον Πιερικό με σκορ 3-1. Όλα κυλούσαν ομαλά στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Έληξε ισόπαλος 1-1, όπως σας είπα και πριν. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί στο 16ο λεπτό με τον Νεοφώτιστο και ο Παναθηναϊκός στο 36 είχε ισοφαρίσει με τον Μίμη Δωμάζο. Το παιχνίδι ήταν δυνατό, ήταν συναρπαστικό, όπως έτσι ήθιστε σε ένα ντέρμπι. Οι δύο αιώνιοι οδηγήθηκαν σε ημίωρη παράταση. Η ζέστη όμως είχε επηρεάσει αρνητικά και τους 22 ποδοσφαιριστές που παρέπεαν πραγματικά μες στο γήπεδο. Οι ευκαιρίες που χάθηκαν από τους Δωμάζο και Παπάζογλου ήταν πεδαριώδες. Ήταν αυτό που λέμε «δε χάνονται». Έτσι οι φιλάθλοι και των δύο ομάδων δεν θέλανε και πολύ να θεωρήσουν σικέ τον αγώνα, στημένο, για να επαναληφθεί προς όφελος των ταμείων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Να ξαναμαζευτεί κόσμος, να αγοράσουν πάλι στήρια οι φιλάθλοι και να γεμίσουν τα ταμεία της ΕΠΟ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, και άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί «πουλημένοι, πουλημένοι, θα μπούμε μέσα». Και κάτι άλλο φώναζαν: «θα γίνει Περού». Λίγες μέρες πριν, κατά τη διάρκεια του αγώνα Περού-Αργεντινής, ξέσπασαν επεισόδια όταν ο διαιτητής ακύρωσε γκολ των γηπεδούχων με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 318 φύλαθλοι τότε. Γι' αυτό και φώναζαν οι φύλαθλοι τότε «θα γίνει του Περού». Το σύνθημα θα μπούμε μέσα» ξανακούστηκε 5 λεπτά πριν από τη λήξη της παράτασης και πραγματικά μπήκαν μέσα. Το πλήθος λοιπόν όρμησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τα έκανε γης μαδιάμ. Κατέστρεφε και πυρπολούσε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Πινακίδες διαφημιστικές, γκολπόστ, δίχτυα, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, θέση των επισήμων, το ιατρείο του γηπέδου και τα ποδητήρια. Εννοείται ότι οι παίχτες, διαιτητές και οι παράγοντες το βάλαν στα πόδια, εξαφανίστηκαν που λέμε. Και εννοείται ότι ο αγώνας διακόπηκε. Η αστυνομία ευτυχώς είχε τηρήσει ψηφία.

ήχρεμη έως παθητική στάση. Κάποιος, υποθέτω έξυπνος, έτσι, αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, είχε αυτή την ιδέα να μην πειράξουν τον κόσμο. Βεβαίως, έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι μεταξύ των...

Λοιπόν, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επελήφθη τις υποθέσεις, μηδένισε και τους δύο αντιπάλους και όπως είπα και πριν, δεν όρισε επαναληπτικό ημιτελικό. Η ΕΠΟ λοιπόν αναγνώρισε την ΑΕΚ ως κυπελούχο Ελλάδος για το 1964, η οποία είχε φτάσει στο τελικό. Ο τελικός δεν έγινε ποτέ. Για την ιστορία, έτσι για να κλείσουμε αυτή την όμορφη δεν είναι, αλλά είναι μια ιστορία από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός τότε έπαιζε με Βουτσαρά, Καμάρα, Παπουλίδη, Σούρπη, Ανδρέου, Πίτη, Χούτη, Δωμάζο, Λουκανίδη, Κομιανίδη, Πανάκη και Παπα Εμμανουήλ. Ο Ολυμπιακός με Αυγητίδη, Πλέσα, Στεφανάκο, Παυλίδη, Σιμαντήρα, Πολυχρονίου, Γκαϊτατζή, Βασιλείου, Σιδέρη, Παπάζογλου και Νεοφώτιστο.

να έχουμε cooling break στον αγώνα Πορτογαλίας Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο στο 26-1-0. Για πάμε στο πρώτο cooling break και εμείς, διαφημιστικό break εννοείται.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
10: Η ώρα είναι 8:30.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Ο φίλος μας ο Ευάγγελος μου λέει καλησπέρα. Το ξέρουμε περισσότερο ότι το άγαλμα το έκαναν δώρο οι Γάλλοι. Το άγαλμα της ελευθερίας εννοεί. Αυτό που έλεγα πριν. Και το έφτιαξε ο Άιφελ. Ναι. Οι περισσότεροι δεν νομίζω να το ήξεραν. Το γεγονός, Ευάγγελε, ότι το γνωρίζεις εσύ δεν σημαίνει ότι το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Έτσι. Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Οι λιγότεροι το γνώριζαν και μπράβο σου που εσύ το γνώριζες, όπως και ότι το Άιφελ το φιλοτέχνησε, επίσης δεν το ήξερα. Μπράβο σου, Ευάγγελε, για αυτές τις πραγματικά ωραίες πληροφορίες που γνωρίζεις.

Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτήν την εκπομπή μαθαίνουμε και πράγματα εκτός αθλητισμού και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πολύ, ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Στο 32 η Πορτογαλία εξακολουθεί και προηγείται 1-0 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Η Πορτογαλία, η οποία είναι πολύ πολύ καλύτερη από την ομάδα από την Αφρική, από την εθνική ομάδα του.

Στην έναρξη του αγώνα Πορτογαλία-Κονγκό τιμήθηκε η μνήμη του Διόγκο Ζώτα. Ήταν πραγματικά πολύ πολύ συγκινητικές οι στιγμές στο γήπεδο στο Χιούστον που γίνεται η συγκεκριμένη αναμέτρηση.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε όμως ένα άλλο θέμα, να αφήσουμε τα ποδοσφαιρικά στην άκρη. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Αλεξόπουλο, τον Ευθύμιο, όπως έχω και τον Ηρακλή, τον Αθανασόπουλο, τον τακτικό συνεργάτη μας. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Ευθύμιο.
2: Καλησπέρα Ευρωάτες.
0: Λοιπόν, αφορμή το τηλέφωνο και την παρουσία τηλεφωνική του κ. Αλεξόπουλου είναι ένα δρομικό νέο Ηρακλή, εσύ το ξέρεις πολύ καλά και θα ήθελα έτσι να το παρουσιάσουμε και να το αναδείξουμε. Άρα Ηρακλή, σε σένα ο λόγος.
1: Ένα δρομικό γεγονός.
0: Δρομικό γεγονός, φυσικά.
1: Ανδάνιος. Και πάμε να κάνουμε, πάμε να μας δώσει ο Θήμιος έναν απολογισμό. Είναι μια διαδρομή που συνδέει δύο ιστορικούς τόπους εκεί της Μεσσηνίας, συνδέει την αρχαία Μεσσηνή, εκκίνηση κάτω από την επιβλητική αρκαδική πύλη, ένα μακρύ 6,5 χιλιόμετρων κατέβασμα, αλλά εύκολο, από τα 350-360 υψόμετρο της εκείνης της συνδρομής κατέβηκαν στα 220-25 εκεί κοντά στο Νεοχώρι και μετά ευθεία πάνω στο βόρειο τμήμα του κάμπου της Μεσσηνίας πάμε, κατευθύνθηκαν προς, πέρασαν μέσα από το Ζευγολατιό, το κεντρικό και τερμάτισαν στο Διαβολίτσι το χωριό, την γενέτειρα της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου. Θήμιο, τα είπα καλά?
2: Πολύ ωραία.
1: Η σειρά σου λοιπόν.
2: Η σειρά μου είναι να δώσω το ακριβές στίγμα του αγώνα, πώς ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε και ποιος είναι ο συμβολισμός του, γιατί είναι καθαρά ένας συμβολικός αγώνας.
1: Τέλεια.
2: Στην αρχαιότητα, πολλά χρόνια πριν και πριν το τέλος των Μεσσηνιακών πολέμων, στην Άνω Μεσσηνιακή Πεδιάδα υπήρχαν πάρα πολλές πόλεις και μεταγενέστερα, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές πόλεις με κυρίαρχη την Ανδανία. Η Ανδανία υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα των Μεσσηνίων και ήταν πολιτισμικό κέντρο με αγώνες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και κυρίως μυστήρια. Μυστήρια ανάλογα με τις Ελευσίνας, από όπου ξεκίνησαν και ήρθαν στην Ανδανία. Πέρασαν τα χρόνια, έγιναν οι Μεσσηνιακοί πόλεμοι γιατί οι Σπαρτιάτες ήθελαν τον κάμπο, τον έφορο κάμπο της Άνω Μεσσηνιακής Πεδιάδας. Τελικά κατάφεραν να νικήσουν τους Μεσσήνιους πάνω στο λόφο της Σύρας και εκεί ο Αριστομένης ήταν ο τελευταίος ήρωας των Μεσσηνίων, αν και δεν ήταν βασιλιάς, ήταν ο κορυφαίος των Μεσσηνίων με τις αντιπαραθέσεις, τις πολεμικές διενέξεις με τη Σπίρτη. Εκεί ο Αριστομένης, βλέποντας ότι η Ανδανία χάνεται, κυριαρχείται από τις Σπαρτιάτες, επειδή μάλλον ήταν και αυτός μύστης των μυστηρίων, πήρε τα μυστήρια, τα κατέγραψε πάνω σε ένα φύλαπο γασίτερο, όπως μας λέει ο Βαυσανίας, και τα έβαλε μέσα σε μια ιδρία, την οποία πήγε και την έκρυψε κάπου εκεί στις υπόγειες της Ιθόμης. 300 χρόνια αργότερα, ο βασιλιάς, ο Παμπυλώντας, ο Ιδραίος, όταν κατέκτησε σχεδόν όλη την Ελλάδα, είδε ότι για να περιορίσει τους Σπαρτιάτες έπρεπε να κάνει δύο προγεφυρώματα, δύο πόλεις που να τους επιτηρούν. Και επέλεξε να κάνει τη Μεγαλόπολη και την Αρχαία Μεσσήνη. Για την Αρχαία Μεσσήνη χρησιμοποίησε, με την έννοια της κάλεσε, όλους τους Μεσσήνιους να έρθουν να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της πόλης. Φυσικά οι Μεσσήνιοι προσέτρεξαν, βοήθησαν και πριν γίνει αυτό, για να ερητυλίξει με το μύθο αυτή του την ενέργεια, Έστειλε το έναν στρατηγό του και πήγε στις πόλεις και στα, στην Ιδόμη, στο όρος Ιδόμη που στην κορυφή υπήρχε το ναός του Διός, και έψαξε και βρήκε την, αυτή την ιδρία, και σε εκείνο το σημείο ξεκίνησε να χτίζεται η αρχαία Μεσίνη.
1: Πολύ ωραία. Θύμιο, πάρα πολύ ωραία. Πες μας λοιπόν και για το σήμερα, πριν από 16 χρόνια, τι έγινε, 20 χρόνια, την ιδέα σας.
2: Να το συνδέσω λιγάκι.
1: Ναι, ναι.
2: Μεταγενέστερα, μετά το 369 που χτίστηκε η Μεσίνη, αναβίωσαν πάλι τα μυστήρια της αρχαίας Αρδανίας με αγώνες, τελετές και ούτω καθεξής. Και μέσα σε όλες αυτές τις τελετές υπήρχε και μια πορεία από την αρχαία Μεσίνη προς τον ιερό χώρο των ερυπείων της Αρδανίας. Αυτή ήταν μια πορεία η οποία έβαζε όλους στην ανάμνηση της παλιότερης εποχής. Αυτή την πορεία συμβολίζουμε με τον αγώνα. Συνδέουμε την αρχαία Μεσίνη με, με το διαβολίτσι που υπήρξε έδρα του Δήμου Αρδανίας.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πραγματικά. Όταν λέμε... εσείς ποιοι είστε εσείς, υπάρχει κάποιος πολιτιστικός παύλα αθλητικός σύλλογος, θέλετε να μας τον...
2: πολιτιστικών συλλόγων.
0: Ωραία.
2: Εκπροσωπούμε τους πολιτιστικούς συλλόγους, το Σύλλογο Γυναικών, τους συλλόγους των γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου και του Δημοτικού, την Ποδοσφαιρική Ομάδα, το Σύλλογο Δρομέων Υγείας, μία κοινσέτ που την έχουμε ιδρύσει, μια εθελοντική ομάδα, και μία ΑΜΚΕ, μια αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση, που ασχολιόμαστε στο να αναδείξουμε τα παλιά μονοπάτια, να συμβράβουμε σε οποιοδήποτε πολιτιστικό γεγονός, και όλοι μαζί αυτοί οι σύλλογοι και εμείς διοργανώνουμε κάθε χρόνο τον Ανδράνιο με την υποστήριξη του Δήμου και της τοπικής κοινότητας.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Άρα υπάρχει μια σύμπνοια και μια σύμπραξη από πολλούς φορείς, και γι' αυτό έχει ο Ανδάνιος αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Φέτος, από ό,τι έχω μάθει, οι συμμετοχές ήταν περισσότερες από κάθε άλλη φορά, ή κάνω λάθος?
2: Όχι, δεν ήταν περισσότερες από κάθε άλλη φορά, γιατί κάναμε μια αλλαγή. Τον αλλάξαμε από τον Αύγουστο που γινόταν κάθε χρόνο,
0: ναι,
2: και τον φέραμε τώρα
0: τον Ιούνιο,
2: μέσα Ιουνίου,
0: ναι.
2: Γιατί αντιμετωπίζαμε πολλές εκδηλώσεις τον Αύγουστο,
0: ναι,
2: που είναι και η εκκλησία εκεί σε εκείνο το σημείο που περνάνε οι αθλητές, και με την κυκλοφορία, με τα, όλα αυτά δημιουργούσαν ένα πρόβλημα. Και φυσικά η ζέστη του Αυγούστου ήταν πιο αφόρητη από τη ζέστη του Ιουνίου.
0: Άρα θα καθιερωθεί τον Ιούνιο να γίνεται ο Ανδάνιος.
2: Ναι.
1: Ελπίζουμε, ελπίζουμε. Για να είμαστε, Δημήτρη, παρόντες του χρόνου.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: Αυτή τη φορά συμπάθαμε, Δημιό. Αυτό το Σάββατο προσπέρασα και πήγα στο Χατζή, στον άλλο αγώνα. Έπρεπε να κάτσω εκεί, Ανδάνιο. Έτσι.
2: Θέλω να δώσω και μια άλλη διάσταση. Όπως είπαμε προηγουμένως, η Άνω Μεσσηνιακή Πεδιάδα ήταν το λίκνο της αρχαιότητας που πραγματικά αναπτύχθηκε πολιτισμός για πολλά χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια, και θα σας πω συγκεκριμένα. Είχαμε την ευτυχία και την τύχη τα τελευταία 5 χρόνια να πραγματοποιηθεί μια αρχαιολογική επιφανειακή έρευνα σε όλη την Άνω Μεσσηνία, εκεί κάπου βοήθησε και ο Ανδάνιος, γιατί σκοπός του Ανδάνιου ήταν, όταν ξεκίνησε, να προσεγγίσουμε την επιστημονική κοινότητα να ασχοληθεί με την ιστορία, με την αρχαία Ανδάνια. Ξεκίνησε η έρευνα πριν 5 χρόνια, έχει ολοκληρωθεί, και τη δεύτερη μέρα, γιατί φέτος στον Ανδάνιο το κάναμε διήμερο, τη δεύτερη μέρα την Κυριακή, στην πηγή του χωριού, μαζί με κάποιες πεζοπορίες που κάναμε, Είχαμε την ευκαιρία από την ομάδα που συμμετείχε στην έρευνα, τους θητητές που απάρτιζαν την ομάδα της κυρίας Ζημή, που ήταν η επικεφαλής του όλου εγχειρήματος φανιακής έρευνας, μαζί με την εφορία αρχαιοτήτων, να μας παρουσιάσουν στοιχεία της έρευνας.
0: Ναι.
2: Το εκπληκτικό είναι ότι το πιο σημαντικό από όλα...
1: Εδώ είναι η είδηση, Θημιοβγάζης.
0: Ναι.
1: Πάμε.
2: Είναι ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι όλη η περιοχή της Άνω Μεσσηνίας έχει δείγματα ύπαρξης ανθρώπινης δραστηριότητας από την φανιακή έρευνα και μόνο εδώ και 10.000 χρόνια.
0: Mm-hmm.
2: Συνεχώς.
1: Να τη είδηση.
2: Οπότε είναι μακρύς ο δρόμος της έρευνας και αν καταφερθεί να μας αναδείξει κάποια στιγμή την αρχαία Ανδανία, θα αλλάξει ορούς της ιστορίας της περιοχής.
0: Μάλιστα. Είδας λοιπόν, Ηρακλή, ότι ο αγώνας δρόμου, ο αθλητισμός βοηθά και την επιστήμη. Γιατί
1: εδώ ήθελα να πω ότι αν αυτά που είπε τόση ώρα πολύ ωραία ο Θήμιος, θα κάνουμε μια ωραία αναπαραγωγή, γιατί ήδη ηχογραφούνται αυτά. Νομίζω ότι του χρόνου είναι πάρα πολύ χρήσιμα και θα φέρουμε τουρίστες. Εντάξει, υπερβολικός είμαι. Θήμιο, πες μου κάτι. Στήριξε τον αγώνα η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου φέτος.
2: Δεν έχουμε άμεση στήριξη για τον αγώνα, γιατί δεν απευθυνθήκαμε. Ήταν αρκετές αυτές οι χορηγίες που είχαμε. Παλιότερα που είχαμε απευθυνθεί, τον είχε στηρίξει. Προσδοκούμε όμως, μέσα από τις κοινοφελείς επιχειρήσεις που έχουμε κάνει, να κάνουμε πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, που είναι σίγουρο ότι θα έχουμε τη βοήθειά τους.
0: Για να καταλάβουμε και εμείς, Ηρακλή και κύριε Αλεξόπουλε, τι εστί Κωνσταντακόπουλος, γιατί τα ακούμε ένα όνομα αλλά δεν καταλαβαίνουμε.
2: Κώστα Λαβαρίνο, καταγωγή πατρός,
0: okay.
2: Καπετάν Βασίλη από το Διαβολίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη εφοπλιστική οικογένεια. Θήμιο, να πάμε τώρα σε κάποια νούμερα. Πέρα από το πρέπει της ανάδειξης αυτού του τόπου, όπως ακριβώς είπες, ωραία. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, για να πάμε σε κάποια, κάποια όνειρα, να το πω έτσι. Πόσους δρομείς θα θέλατε του χρόνου, 300, 400, για πες μου, Θήμιο.
2: Όσο περισσότερο μπορούμε, 500, δεν υπάρχει...
1: Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν εγώ και ο Δημήτρης από σήμερα να βοηθάμε, έτσι.
0: Καλά, εννοείται. Βοηθάμε κάθε δρομικό γεγονός, αλλά πόσο μάλλον όταν αναδεικνύουν και αρχαιολογικά έτσι ευρήματα και βοηθάνε την αρχαιολογική επιστήμη.
1: Ήταν μια ξενάγηση αυτή του Θήμιου, έτσι, ήταν ένα σεμινάριο, έτσι.
0: Σωστά. Δεν ξέρω, κύριε Αλεξόπουλε, η ενασχόλησή σας είναι το επάγγελμά σας η αρχαιολογία. Έχετε καμία σχέση?
2: Όχι, η αγάπη είναι.
0: Αγάπη είναι, έτσι. Ακόμα καλύτερο αυτό.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Ας μου επιτρέψεις τώρα με την ευκαιρία, επειδή άρχισα να παίζω με τα νούμερα, για να μην ξεχάσουμε και ένα αγώνα του κοντινού παρελθόντος, να μας πει και δύο λόγια γρήγορα ο Θήμιος για αυτόν τον πραγματικά είναι μοναδικός, είναι υπέροχος αγώνας. Κάθε Πάσχα, τη διακαινήσιμο, συγκεντρώνονται περισσότεροι από 1.000 δρομεί στην πλατεία, την κεντρική εκεί της Καλαμάτας, επί της Αριστομένους, της οδούς Αριστομένους, περισσότεροι από 1.000, ένα ποτάμι δρομέων. Μετράμε ατελείωτα λεπτά μέχρι να ξεκινήσουν όλοι. Να μας πει δύο κουβέντες.

0: προθήκες και για αυτόν τον αγώνα. Εντάξει.
1: Θα πω και θα σε διαψεύσω, Ηρακλή. Δεν ήταν χίλιοι, ήταν 1013.
0: Ωραίο.
1: Πάμε. Μαζί με τα παιδιά. Ο αγώνας δρόμου της Καλαμάτας, ξεκινώντας πριν από 20 τόσα χρόνια που ήταν 100-150 δρομής, έφτασε να ανταγωνίζεται με πιο μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα και πιο
0: στο δρόμο. Ο μοναδικός τόσο μαζικός στην Πελοπόννησο.
1: Είναι και βοηθάει η διαδρομή. Αυτό το παραλιακό μέτωπο.
0: Τα 10 χιλιόμετρα, 5 πήγαινε, 5 έλα.
1: 5 και 5. Προς πίσω. Αναδεικνύει αυτή την ομορφιά της Καλαμάτας που, με μοναδικό τρόπο, γιατί είναι οι δρομείς που χαίρονται, χαμογελάνε, είναι οι εθελοντές που χαμογελούν και αυτοί και χαίρονται και χειροκροτάνε. Είναι ο κόσμος μέχρι την πλατεία.
0: Έχει τρελή θέαση. Πολλοί θεατές. Σημαντικό.
1: Βέβαια. Και εκεί αυτό είναι το μεγαλείο. Και αυτό είναι μια διαφήμιση για την πόλη που αυτές οι διαφημίσεις δεν πληρώνονται.
0: Τώρα Θήμιο, πάμε πίσω μπρος το χρόνο και συμπάθαμε και εσύ, Δημήτρη, γιατί παίρνω το λόγο. Τελευταία ερώτηση.
2: Τελευταία, γιατί δεν έχουμε χρόνο, όχι τίποτα άλλο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας, αλλά δυστυχώς.
0: Να μας πει ο Θήμιος, 8 Αυγούστου πηγαίνουμε στον αγώνα των Τάκηδων στην Κορομιλιά.
1: Βέβαια, ο Τάκης είναι ιστορία κι αυτός.
0: Ο 10ος γύρος Κοντοβουνίων.
1: 10ος γύρος του Κοντοβουνίων, σε ένα πανέμορφο χωριό, με τον Τάκη το Κρόμπα να πρωτοστατεί τον δημιούργησε και πρωτοστατεί σε όλη την διοργάνωση, και είναι ένας αγώνας μέσα στο καλοκαίρι που δίνει μια ζωή στο χωριό.
0: Ναι, κάτω από τη σκιά της αρχαίας Μεσσίνης, τα λέω καλά, κάπως έτσι δεν είναι?
1: Η Κορομιλιά περνάμε την αρχαία Μεσσίνη, είναι πιο βορειοδυτικά της αρχαίας Μεσσίνης.
0: Ωραία. Για να δώσουμε το στίγμα. Από Λάμπαινα, από κάπου εκεί πάμε.
2: Πότε είναι ο συγκεκριμένος?
1: Προς το τρίκορφο. Περνάμε το τρίκορφο και συνεχίζουμε και φτάνουμε στην Κορομιλιά.
2: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Πραγματικά και ωραία πράγματα από τον κύριο Αλεξόπουλο. Μας έκανε και έτσι ένα σεμινάριο, όπως πολύ σωστά είπε η Ηρακλή. Τα οποία όλα αυτά τα χρειαζόμαστε.
0: Να με τις ευχαριστίες μας. Εννοείται. Για καλό καλοκαίρι. Εννοείται. Με καλό δρομικό καλοκαίρι. Υγιεινό καλοκαίρι.
2: Υγιεινό καλοκαίρι και πάνω απ' όλα υγεία.
1: Εγώ να ευχαριστήσω για την ευκαιρία να πούμε αυτά που θέλουμε κάθε φορά να λέμε, για να ακουστούμε, για να μαθευτεί η ιστορία του τόπου μας.
2: Έτσι, είναι πολύ βασικό αυτό και μπράβο σας, συγχαρητήρια πραγματικά από μένα που έχετε τη διάθεση. Εμείς από τη μεριά μας θα είμαστε αρρωγοί σε ό,τι έχει να κάνει σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, Ηρακλή, δεν θα σε αποδεσμεύσω και εσένα προς το παρόν, αλλά θα σε βγάλω και μετά τις 9 για να πούμε και άλλα πράγματα για τον Στίβο.
0: Ωραία. Έτσι. Ναι, λοιπόν, χαιρετισμού σε όλη τη Μεσσηνία, να είσαι καλά, Θήμιο, τα ξαναλέμε.
2: Κύριε Αλεξόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Τα λέμε, Δημήτρη, τα λέμε.
2: Λοιπόν, 1-1 ισοφαρίζει η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στα χασομέρια. Πέρα από τα χασομέρια, ακόμα έχει, κανονικά έπρεπε να έχει λήξει. Τέλος πάντων, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ισοφαρίζει την ομάδα της Πορτογαλίας. 1-1. Και πήγαν ημίχρονο.

Μπεσίκτας Φενέρμπαχτσε 40-43 ημίχρονο, είναι ο τρίτος αγώνας στη σειρά των αγώνων. Μέχρι τώρα η σειρά είναι 1-1.

Είναι η σειρά των τελικών στην Super League στην Τουρκία στις 9.30. Ο αγώνας Παρί Μονακό για το γαλλικό πρωτάθλημα. Η Παρί προηγείται στη σειρά 1-0, επίσης η τελική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Στις 9.30 υπάρχει Τζάμπορκ στον αγώνα Άλμπα Βερολίνου Μπάγερν, τελική γερμανικού πρωταθλήματος. Η σειρά και εδώ είναι στο 1-1. Να δώσω τα πολλά χαιρετίσματά μου, τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Χάτζημαν που έχει στείλει το μηνυματάκι του.

0: Ο Ρονάλντο έγραψε ιστορία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο γυραιότερος παίχτης, ο μεγαλύτερος παίχτης που ξεκινά σε Μουντιάλ, παρακαλώ. Είναι σε μια ηλικία των 41 ετών και 132 ημερών. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, φοβερός και τρομερός Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως φοβερός και τρομερός και ο Λεονέλ Μέση με το χατρίκ το χθεσινό. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και μη φύγει κανείς.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Goal! Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
4: αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι,
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Παύλο Μαφέο με τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής των Ολυμπιακών να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Παίχτης της Βίτζεφ Φλότζ πρέπει να θεωρείται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πώληση του 30χρονου επιθετικού στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους, τα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία του στο τριφύλι. Η Πάξη από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλος των Πρασίνων στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί η Ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του τριφυλιού ενώπιση της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες μέρες σε καθαρές περιπτώσεις τον Τσάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάβρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις Καλλιέρκες Σασόλο να τον έχουν στα ραντάρ του, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα.

Με μια ακόμη αγωνιστική και κλεισμένη των θυρών, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑ Βικάη Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Νάν και του Ταϊρίκ Τζόνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντους. Το 32χρονο στόπερ της Real Sociedad, Άρη Τζελουστόντο, έχει θέσει στα υπόψη του ΟΠΑΟΚ, όπως αναφέρει δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νίκητης του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου, Universitatea Cluj, θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μηνός στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των Ασπρόμαυρων φερνάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Sturmgratz, Hartz και Nijmegen είναι υποψήφια αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο διήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβης και Πίλιο.

0: Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Liddell για τα επόμενα 2 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του προπονητή του στον Παναθηναϊκό. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού guard Έζρα Μανιόν. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα στο ημίχρονο Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Στις 11 Αγγλία-Κροατία. Στις 2 Γκάνα-Παναμάς. Και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο Ιβάν Προβεντέλ για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μένετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, επανήλθαμε. 9 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Σήμερα θα πάμε παραίτησα μέχρι τις 10. 1-1 Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Κονγκό ισοφάρισε δευτερόλεπτα πριν ο διαιτητής στείλει τις ομάδες στα αποδυτήρια.

0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Υποθέτω ότι υπάρχουν νέα από τον στιβικό χώρο, ούτως ώστε έτσι να κάνουμε τον κύκλο μας και να μην μείνει καμία εκκρεμότητα. Ηρακλή.
1: Ναι, καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα και πάλι, λοιπόν.
1: Να μείνουμε λίγο στην Καλαμάτα, ενέκα μαύρης Θύελλας.
0: Να μείνουμε, βέβαια.
1: Έχει αναφερθεί ως αθμός εσύ, κάποιος άλλος συνάδελφος, στο ότι έχουν ξεκινήσει τα έργα αναβάθμισης της παραλίας, του γηπέδου, του σταδίου. Έχει γίνει γνωστό αυτό, Δημήτρη?
0: Κοίταξε, έχει γίνει γνωστό, αλλά αν έχεις περισσότερες λεπτομέρειες, είμαστε...
1: Ναι, ναι, έχουν ξεκινήσει τα έργα.
0: Ναι. Οι πληροφορίες σου, να πούμε ότι είναι από πρώτο χέρι, έτσι, αυτό.
1: Ο προϋπολογισμός, τον οποίο βεβαίως χρεώνεται η περιφέρεια Πελοποννήσου, έχει ανέλθει στο 1.733.000 ευρώ. Mm-hmm. Και από ό,τι μαθαίνω, ύστερα από δηλώσεις του αρμόδιου αντιδήμαρχου Καλαμάτας, κύριου Λαζαρίδη, αν θυμάμαι καλά, πραγματικά θα είναι εκτεταμένες αυτές οι εργασίες. Για παράδειγμα, θα τοποθετηθούν νέα φώτα με τύπου LED, νέα καθίσματα, θα βελτιωθούν οι όροι ασφάλειας και στις δύο απέναντι εξέδρες, θα τοποθετηθεί νέος χλωοτάπητας. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό που συνέβη στο Ζερίνιο της Κηφισιάς, να μην έχουμε έκπτωση όσον αφορά την περίμετρο του στίβου.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα χρήσιμο, πολύ χρήσιμο, θα έλεγα, στοιχείο για τα δύο σωματεία, τουλάχιστον τα δύο σωματεία, τον Ακρίτα και τον Μεσσηνιακό, που έχουν τμήματα στίβου. Με τα παπαφλέσια να κυριαρχούν εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, επανερχόμαστε. Η Μαύρη Θύελλα θα έχει.
0: Οι πληροφορίες τι λένε, ότι θα υπάρξει πρόβλημα εκεί με το στιβικό χώρο?
1: Δεν νομίζω. Mm. Γιατί θα είχε κυκλοφορήσει και θα υπήρξαν
0: αντιδράσεις,
1: διαμαρτυρίες κλπ. Έχω την εντύπωση ότι το γήπεδο εσωτερικά, ο στίβος του γήπεδου, να το πούμε έτσι, το ποδοσφαιρικό γήπεδο, πλήττει τους όρους όσον αφορά τη διαγράμμισή του. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Άρα από εκεί πέρα όλες οι αναβαθμίσεις έχουν να κάνουν με όλο τον υπόλοιπο χώρο, δεν έχουν να κάνουν με μια απορρίθμιση του στίβου. Έτσι.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, είναι βασικό γι' αυτό, φυσικά.
1: Και θα υποχρεωθεί η Μαύρη Θύελλα να αγωνιστεί τις πρώτες αγωνιστικές, λένε, στην Τρίπολη ή στην Αθήνα. Ωραία.
0: Ναι, αυτή είναι η πρώτη. Το θέμα είναι το χρονικό διάστημα το οποίο θα ξενιτευτεί εντός εισαγωγικών, ναι, η Καλαμάτα.
1: Μαθαίνω ότι συζητάει με την ΑΕΚ για παραχώρηση του γηπέδου, οπότε θα το γεμίσουμε. Έτσι.
0: Την ΑΕΚ με το...
1: Την Όλγουιν Αρένα.
0: Την Όλγουιν Αρένα.
1: Συζητάει με την ΑΕΚ την αρένα.
0: Μάλιστα.
1: Ως έδρα η Καλαμάτα.
0: Το κρατάμε.
1: Δεν έχει θέμα.
0: Το κρατάμε.
1: Δεν έχει θέμα. Η ΑΕΚ, ο Ηλιόπουλος θα τη δώσει. Έτσι πιστεύω.
0: Αρκεί να υπάρξει έτσι κλειδάριθμος.
1: Προσπάθησα και έδωσα αποκλειστικό, έτσι.
0: Βέβαια. Πραγματικά. Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Μια σημαντική πληροφορία.
1: Να μείνουμε, Δημήτρη, στα δρομικά, γιατί νομίζω είναι τα πιο σημαντικά. Για να μην μιλάμε συνέχεια για πρωταθλητές, ξανά για πρωταθλητές, πάλι για πρωταθλητές. Γιατί το καλοκαίρι μας βγάζει όλους έξω.
0: Βεβαίως. Εκεί θα επικεντρωθούμε, στον αεραστεχνικό αθλητισμό, ναι.
1: Κάνουμε ένα διάλειμμα από το μπανάκι μας και βάζουμε το σορτσάκι μας και τρέχουμε 5-10 χιλιόμετρα.
0: Ναι, έτσι για πλάκα.
1: Όσους προλαβαίνουν σήμερα μέχρι τις 10 η ώρα, να ψάξουν να βρουν, εύκολο είναι, να βρουν την πλατφόρμα δήλωση συμμετοχής στον 25ο αγώνα στα Χνάρια του Αποστόλου Παύλου. Είναι ένας επαιτειακός αγώνας, συμβαίνει εδώ και 25 χρόνια και συνδέει τις Κεχραίες, το αρχαίο λιμάνι των Κεχραίων Κορινθίας, από το Σαρωνικό, και καταλήγει, τερματίζει, και εδώ έχουμε σύμπτωση, είδες, ιστορικά σημεία, και τερματίζει μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου, 11.400 μέτρα. Περνάει από τα Εξαμήλια αυτό το χωριό, και είναι ένας σημαντικός αγώνας, γιατί πραγματικά τιμάται η μνήμη και το έργο του Απόστολου Παύλου. Το έργο του Απόστολου Παύλου σε αυτή την πόλη, την Κόρινθο, έτσι, η οποία έχει ως πολιούχο τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Ανδρέας είναι πολιούχος της Πάτρας και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τις 10 η ώρα, δηλαδή έχουμε 50 λεπτά ακόμα, όσοι προλαβαίνετε.
0: Όσοι προλαβαίνετε, σπεύσατε βέβαια. Ναι.
1: Ναι. Είναι, ναι. Είναι δωρεάν η συμμετοχή, δωρεάν η συμμετοχή, ναι. Και είναι εύκολη η διαδρομή, δεν θα χαρεί μόνο έναν αγώνα 11 χιλιόμετρων ο δρομέας, θα χαρεί και την όλη φιλοξενία εκεί του Δήμου Κορινθίων. Έτσι, Δημήτριε.
0: Εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, ναι. Να μείνουμε λίγο ακόμα στα δρομικά, από τα καλά να πάμε λίγο στα στενόχωρα.
0: Πάμε, ωραία. Πάμε, ναι, τι υπάρχει στενόχωρο πάμε, τώρα
1: λοιπόν,
0: εκεί.
1: Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, αυτό το Σάββατο, έχουμε το 8 η ώρα το βράδυ με κίνηση το Ολυμπιακό ακίνητο, το κλειστό γήπεδο εκεί του Γαλατσίου, έχουμε το Night Run. Γαλάτσι Night Run, το οποίο θα κινηθεί εκεί από το ακίνητο, δηλαδή από το άλσος του ΒΕΙΚΟΥ. Mm-hmm.
0: Πότε είπες ξεκινάει, πότε
1: το
0: είναι
1: Σάββατο, το Σάββατο, 8 η ώρα το βράδυ.
0: 8 η ώρα, μάλιστα.
1: Θα κατευθυνθεί πέρα-πέρα, θα τρέξουν όλοι εκεί τη ΒΕΙΚΟΥ και θα αναστρέψουν στη Γαλατσίου, να γυρίσουν πίσω, να τερματίσουν πάλι εντός μέσα του...
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό, Ηρακλή?
1: Είναι 5 χιλιόμετρα συνολικά. Λοιπόν, yes. Εδώ θέλω να πω. Δεν μου αρέσει. Γιατί ναι. Δεν μπορεί μια τέτοια ζεστή ημέρα, σε μια καλοκαιρινή ημέρα, ναι. Να κλείνει με το έτσι θέλω, επειδή ο Δήμαρχος θέλει να τρέξουν χίλιοι δρομείς, να κλείνει μια ουσιώδης, μια κομβική θα έλεγα αρτηρία που συνδέει το κέντρο της Αθήνας και ανάποδα. Ναι. Δηλαδή το έχω τύχει σε προηγούμενες αγώνες, όταν συμβαίνει αυτός ο αγώνας υπάρχει ένα τρομερό μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινάει πάνω από το Μαρούσι. Ωραία, λοιπόν, γιατί λοιπόν ο Δήμος Γαλατσίου μας στερεί αυτή τη δυνατότητα αυτό το Σάββατο, αυτή την Κυριακή, ναι. Αυτή την Κυριακή να κινηθούμε ελεύθερα και ωραία και γρήγορα προς το κέντρο για διασκέδαση, για το ένα το άλλο, για βόλτα κλπ. Υπάρχει άλλη διαδρομή, υπάρχει η παράλληλη διαδρομή. Οι οδοί Καραϊσκάκη Παπαφλέσσα, όμοιες σε μήκος, εκεί μπορούν να τρέξουν άνετα και ωραία, να πάνε και να έρθουν με χώρο μπροστά από τις παλιές εγκαταστάσεις.
0: Ηρακλής, είσαι σίγουρος την Κυριακή το απόγευμα κάνει?
1: Κυριακή απόγευμα. Άρα χτυπάω το καμπανάκι να προσέχουν πάρα πολύ όσοι κινηθούν στο Γαλάτσι τις ώρες εκείνες.
0: Ωραία.
1: Και εδώ θέτω ένα θέμα. Το οποίο τυχαία εντελώς, τυχαία, το λέμε, το ξαναλέμε, δεν είναι κάτι καινούριο, το τυχαίο δεν σημαίνει καινούριο. Ναι. Το αναδεικνύει ένας αρθρογράφος, δεν θυμάμαι το όνομά του, να είναι καλά ο άνθρωπος, της Καθημερινής, ως πότε αυτή η πόλη, και μιλάμε συνολικά για την Αθήνα, θα είναι εχμαλωτισμένη, θα είναι εχμάλωτη από αγώνες δρόμου που δεν έχουν σημασία ή μπορούν να φιλοξενηθούν σε ένα πάρκο, σε ένα κλειστό χώρο και από διαδηλώσεις. Mm. Ωραία, γιατί τώρα εδώ ο Δημήτρης συμπληρώνω το χειρότερο έχετε την Τρίτη. Την Τρίτη λοιπόν έχουμε τον Όστος Ραν, Τρίτη απόγευμα, το οποίο ξεκινάει από το Παραθαϊκό στάδιο και τερματίζει στο πολιτιστικό κέντρο Νιάρχος, κάτω στο Φάλιρο. Mm. Εκεί να δείτε την ποντιλιάρισμα και την ταλαιπωρία.
0: Αυτό είναι την Τρίτη το απόγευμα.
1: Τρίτη απόγευμα.
0: Νόστος Ραν.
1: Λοιπόν,
0: ποιος το διοργανώνει τώρα αυτό τρίτη απόγευμα?
1: Άλλο δρόμο να έρθεις, Δημήτρη, δεν θα μπορέσει.
0: Καλά, ναι, βέβαια. Εγώ δεν το ήξερα, τέλος πάντων. Άρα την Τρίτη είναι κλειστό το κέντρο.
1: Δηλαδή,
0: το βραδάκι.
1: Γιατί παιδεύουν τόσο πολύ στην πόλη? Δεν συμβαίνει το καταγγέλλω και το φωνάζω. Δεν συμβαίνει σε καμία άλλη μεγάλη πρωτεύουσα αυτό. Για παράδειγμα, το Λονδίνο επιτρέπει μόνο 3 αγώνες στους δρόμους της πόλης ετήσια, όλοι οι άλλοι αγώνες γεμάτα τα Σαββατοκύριακα φιλοξενούνται σε πάρκα. Σε πάρκα. Ναι. Έχουμε πάρκα. Όποιος νομίζει ότι δεν έχουμε πάρκα, να πάρει μια αεροφωτογραφία της Αθήνας και θα τα βρει τα πάρκα. Έχουμε πάρκα και βουνά.
0: Καλά, τώρα και εγώ το θεωρώ παράλογο τώρα. Αυτό τρίτη απόγευμα να δημιουργούνται αγώνες και 8 η ώρα από Παναθηναϊκό στάδιο μέχρι κάτω στην Καλλιθέα, κλείνει όλο το κέντρο.
1: Ναι. Θυμίζω, Δημήτρη,
0: ο άλλος κάνει την Κυριακή το βράδυ, δηλαδή όποτε θέλει ο καθένας γίνονται, έτσι.
1: Και να προσθέσουμε και τις διαδηλώσεις. Για παράδειγμα, προχθές θυμηθήκαν για άλλη μια φορά, να πούμε, οι παράνομοι κάτοικοι των προσφυγικών της Λεωφόρου, ας πούμε, να ξανακατεύουν στην Αθήνα για να ζητήσουν τι, να μένουν παρανόμως εκεί και να αποτρέπουν, ας πούμε, την ανάπλαση και την παράδοση, ας πούμε, στο λαό, να πούμε, αυτού του μνημείου. Με όποιο τρόπο, έτσι. Mm. Λοιπόν, ο καθένας λοιπόν κατεβαίνει και κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την πόλη και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ας πούμε, δίνει άδεια συνέχεια, ενώ στην Ευρώπη και στην Αμερική ερωτάται η αστυνομία για να δοθεί η άδεια σε τέτοιους αγώνες.
0: Ποιος διοργανώνει τον αγώνα αυτό την Τρίτη το βράδυ? Εντάξει, του Γαλατσίου, είναι ο Δήμος Γαλατσίου. Πώς το είπες, Νόστος Ραν, ποιος το διοργανώνει αυτό?
1: Όσον αφορά την εκκίνηση από το χώρο του Παρθαϊκού Σταδίου, εμπλέκεται οπωσδήποτε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, και από τη στιγμή που θα βγουν στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου, είναι υπεύθυνος ο Δήμος Αθηναίων. Αυτός δίνει άδεια. Ο Δήμος Αθηναίων.
0: Ναι, όχι, ποιος το διοργανώνει, λέω. Ποιος είναι ο διοργανωτής της?
1: Ο διοργανωτής είναι το ίδρυμα. Το ίδρυμα.
0: Α, το ίδρυμα Νιάρχος.
1: Θυμίζω ότι μετά την πανδημία είχε συμβεί πραγματικά μια πολύ πολύ μεγάλη αναστάτωση σε εκείνο τον αγώνα, και για 2-3 χρόνια πέρασε απέσυρε τη διεξαγωγή πάνω στους δρόμους της Αθήνας το Ίδρυμα Νιάρχου, και τον μετέφερε μέσα στο πάρκο. Το πάρκο χωράει τέτοιες εκδηλώσεις. Παράδειγμα. Και όμως ξαναγύρισαμε στο Παρθενιακό Στάδιο. Την Τρίτη θα υπάρχει φοβερή ταλαιπωρία. Δεν μπορεί να ακυρώνεται η τουριστική οικονομική κίνηση αυτής της πόλης. Και ας αφήσουμε την τουριστική οικονομική κίνηση, Δημήτρη, αφορά τους πάντες. Όποιος νομίζει ότι, να πούμε, η σωστή λειτουργία ενός καταστήματος αφορά μόνο αυτόν που ψωνίζει, λαθεύει πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, βέβαια.
1: Τι να πω, δεν μπορεί αυτή η πόλη να εχμαλωτίζεται. Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε και με δύο άλλα.
0: Να κλείσουμε.
1: Τα δύσκολα. Πάμε διεθνώς, Δημήτρη μου.
0: Πάμε και να κλείσουμε με δύο κυρίες.
1: Η μία πάλεψε και γλίτωσε, η άλλη ευχόμαστε να γλιτώσει. Πάμε σε δύο μορφές διεθνής δρομής. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην Κιάρα Μαγκίν, την Ιρλανδή. Γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία, αγωνίζεται για την Ιρλανδία. Η Κιάρα διαγνώστηκε 34 ετών, αυτή η κυρία, πολυπραγματευμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με επιδοσάρα στα 1500, 355, εθνικό ρεκόρ Ιρλανδίας. Διαγνώστηκε με καλπάζοντα καρκίνο. Και πραγματικά το έχει πάρει πολύ πολύ, πολύ δυναμικά το θέμα. Της έδωσαν, λέει, 2-3 χρόνια ζωής και δηλώνει αποφασισμένη να υπερπροσπαθήσει για να σπάσει τα ποσοστά, έτσι ώστε να ζήσει λίγο παραπάνω. Τι στο ευχόμαστε? Πάνω απ' όλα σεβασμός στη ζωή και στον αγώνα για τη ζωή. Να είναι καλά η Κιάρα. Έτσι, Δημήτρια?
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, είναι καλά η Τζένι Σίμπσον. Η Τζένι Σίμπσον, η Αμερικάνα, σε ηλικία 39 ετών, δοκίμασε προχθές ως λαγουδίνα, pacer, δηλαδή είναι το ρυθμό, σε έναν αγώνα μιλίου, σε έναν αγώνα έτσι λαϊκό, σαν αυτόν που περιγράφουμε, Δημήτρια. Λοιπόν, σαν που δίνουμε ως είδηση, που μιλάγαμε λίγο πριν, έρνε λοιπόν τον ρυθμό και ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της, κατέρευσε, όπως λέμε, έπεσε στο έδαφος και για αρκετά δευτερόλεπτα, ίσως λεπτό και παραπάνω, δεν είχε στιγμό η κυρία Τζένι Σίμπσον. Ευτυχώς σώθηκε, γιατί πολύ πολύ γρήγορα οι προστρέξαντες διασώστες της υπέβαλαν την παθούσα σε κάρπα, χρησιμοποιώντας απεινιδωτή, και έτσι η εναρχή αποκαταστάθηκε ο σφυγμός. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη δομή υγείας, στο νοσοκομείο, και από εκεί ένας από τους οργανωτές, ο Pat Price, μας ενημέρωσε όλο τον κόσμο μέσω δικτύωσης και λοιπά, ότι η Τζένι είναι πάρα πάρα πολύ καλά και βεβαίως σώθηκε. Η Τζένι είναι αξιολογότατη, είναι η πρώτη Αμερικάνα η οποία κέρδισε μετάλλιο, βρέθηκε στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων Ρίο 2016 στα 1500. Είναι η πρώτη κυρία η οποία κατέκτησε για την Team USA, κατέκτησε μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες στις μεσαίες.
0: Μάλιστα, ήταν τυχερή στην ατυχία της λοιπόν η κοπελιά.
1: Ακριβώς, σημαντικό πρόσωπο, πρωταθλήτρια κόσμου το 2011 στην Ταεγκού. Και έχει κατακτήσει άλλα δύο μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα.
0: Μάλιστα, να είναι καλά, να είναι καλά η κοπέλα. Δεν ήταν το ίδιο. Δεν ήταν το ίδιο τυχερός ο προπονητής, το διαβάζω τώρα μόλις βγήκε. ο προπονητής της Μπρέστ, της γαλλικής Μπρέστ, ο κύριος ο άγνωστος πλέον Ερικ Ρουά, έφυγε σε ηλικία 58 ετών. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς υπάρχουν και αυτά.
1: Να είστε καλά όσοι, γιατί, όλοι γιατί με ακούσατε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσένα γιατί παραμένετε.
0: Γεια σου, Ηρακλή μου. Να είσαι καλά, φίλε Ηρακλή.
1: Είμαστε συνέχεια online, τα ξαναλέμε.
0: Εννοείται, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά.
0: Ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, λοιπόν, ήταν ο οποίος μας μετέφερε κάποια νέα από το Στίβο και δρομικά νέα. Μας είπε ότι την ερχόμενη Τρίτη, χρηστικό αυτό, διοργανώνεται Nostro Dran, λέγεται ο αγώνας, από το Παναθηναϊκό στάδιο μέχρι το Ίδρυμα Νιάρχος. Όπως καταλαβαίνετε, μην κυκλοφορείς κανένας την Τρίτη στο κέντρο της Αθήνας μετά τις 8, διότι θα υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα, πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο φίλος μου ο Χάτζημαν λέει ότι είχε την προτελευταία πρόβα σήμερα εν ώψη της παράστασης στο Ανοιχτό Θέατρο Χαϊδαρίου στις 28 έκτου στις 7. Σημειώστε το, 28 Ιουνίου στις 7. Ο φίλος μου ο Θανάσης λέει θα σταματήσουμε να σας ακούμε όσο έχετε κάποιο κύριο, λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς λέει. Θανάση μου, τέλος πάντων, ότι αν δεν σου αρέσει κάτι, γυρνάς και ξαναγυρνάς όταν φεύγει ο κάποιος κύριος, δεν ξέρω ποιον εννοείς. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να λέμε όλη μέρα σε αυτό το σταθμό για ποδόσφαιρο και μπάσκετ εσύ, επειδή Θανάση μου το θέλεις εσύ, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακούνε και διαφορετικά πράγματα και εν πάση περιπτώσει λίγο να αποτοξινωνόμαστε κιόλας. Και εγώ είμαι φαν του ποδοσφαίρου ιδιαίτερα και του μπάσκετ και των πιο δημοφιλών αθλημάτων, αλλά κάπου πρέπει να ακούμε και κάποια άλλα πράγματα. Θα σε παρακαλέσω λοιπόν πολύ καταρχάς να μην ξαναχρησιμοποιήσεις χαρακτηρισμούς για κανένα συνεργάτη μας. Για κανέναν όμως. Πόσο μάλλον όταν δεν τους ξέρεις, έτσι. Η αλήθεια είναι σε θες να ασχολούμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ για το μπάσκετ. Αυτό έχω καταλάβει, φίλε Θανάση. Όχι εδώ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

Λοιπόν, στο 68, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 1-1. Εξακολουθεί, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει βάλει πολύ δύσκολα στην ομάδα της Πορτογαλίας. Καλό βράδυ και από μένα, φίλε Γιάννη, από το Σούλαρι, Σουλάρι Αρκαδίας, δεν ξέρω αν το λέω σωστό, με 18 βαθμούς, φίλε, σε ζηλεύουμε.

0: Λοιπόν, είναι μέσα στο στούντιο και ο Μιχάλης ο Σοηλές. Γεια σου, Μιχαλιό.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες και ακροάτριες.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με το Μουντιάλ, τι βλέπεις, τι θέμα, καταρχάς τι γίνεται σήμερα, cooling break.
1: Έχει τώρα ένα cooling break, στεναρή αντίδραση στο Κονγκό.
0: Πολύ καλή ομάδα είναι το
1: Κονγκό. Πολύ καλή ομάδα.
0: Δηλαδή όσο έχω δει είναι θαυμάσια ομάδα. Μάλιστα, αυτά
1: έχει
0: είναι.
1: Και το Μουτουσάμι, τον οποίο τον είχα δει από τον Ατρόμητο. Πάρα πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ καλός. Παίζει και ο Μαζουάκου.
1: Παίζει και ο Μαζουάκου του Ολυμπιακού.
0: Πες αυτός έκανε την assist στο σκόρ.
1: Ναι, στο Γουίσα. Και παίζει και ο Σεντρίκ Μπακαμπού, τον θυμάσαι.
0: Το Μπακαμπού, βέβαια. Ναι. Μπακαμπού μεγάλος, τρίλος. Ο οποίος φέτος έπαιξε στην Μπέτις. Πού έπαιξε,
1: Στην
0: Μπέτις, μάλιστα. Μπακαμπού. Καλή ομάδα. Πολύ καλή.
1: Πολύ καλή ομάδα.
0: Την έχει ζωρίσει στην Πορτογαλία. Ναι. Τα έχει βρει σκούρα. Ο Ρονάλντο, πώς τον βλέπεις.
1: Ο Ρονάλντο, εντάξει. Παλεύει κι αυτός, αλλά σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Του αρέσει να σπάει ρεκόρ.
0: Ο Κριστιάνο, καλά, πολλά ρεκόρ. Χθες σπάσανε από τον Μέση, σπάσανε από τον. Από τον Εμπαπέ. Γενικώς νομίζω ότι εχθές άρχισε το Μουντιάλ. Έτσι, αυτή πρώτη μέρα του Μουντιάλ ήταν χθες.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για παίχτη εκτός τερματοφύλακα στη διοργάνωση.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω από τον Πορτογάλο Superstar βρίσκεται ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας Εσάμ Ελ Χανταρί.
0: Ελσάμε Χανταρί, από πού ορμόμενος ο κύριος.
1: Από την Αίγυπτο, είχε αγωνιστεί στο Μουντιάλ του 2018. Τότε είχε ηλικία 45 ετών και 161 ημέρες.
0: Μάλιστα, ωραίτατος ο κύριος Ελχανταρί.
1: Βέβαια το πιο έτσι ωραίο.
0: Θα το σπάσει ο Ρονάλντο, θα παίξει και στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Σε κάθαρα. Βέβαια το πιο έτσι ωραίο σκηνικό σε αυτό το παιχνίδι ήταν την ώρα που γινόταν η ανάκρωση του εθνικού ύμνου της Πορτογαλίας.
0: Ναι.
1: Στα μάτρεξ του γηπέδου έπαιξε ένα πλάνο του αντιχαμένου Διόγκο Ζώτα λέγοντας Πορτογαλία Κονγκό 26-1 στον εθνικό ύμνο. Πάντα παρόν ο Διόγκο Ζώτα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο, συγκινητικό πραγματικά. Και μπράβο στους, δεν ξέρω τώρα, στους ανθρώπους Πορτογαλίας. Το σκέφτηκαν μέσα σε συνεννόηση με την Διεθνή Ομοσπονδία. Δεν ξέρω, ναι. Πραγματικά πολύ.
1: Και γενικώς τον θυμό δεν τον έχω ξεχάσει οι συμπαίχτες του, καθώς τις προπονήσεις φοράνε ειδικά βραχιολάκια που έχουν πάνω τα ονόματα όλων της ομάδας και το Διόγκο Ζώτα μαζί. Όπως και ο Ρομπέρτο Μαρτίνης, ο προπονητής της Πορτογαλίας, τον έχει συμπεριλάβει τιμή Σένεκεν.
0: Μπράβο. Πολλά μπράβο. Ο Μαρτίνος, ο οποίος από ό,τι.
1: Μετά το Μουντιάλ σταματάει.
0: Θα σταματήσει. Θα φύγει από την Πορτογαλία ή θα σταματήσει την προπονητική.
1: Θα φύγει από την Πορτογαλία. Δεν ξέρω αν θα σταματήσει την προπονητική.
0: Ναι, αποσύρεται, γιατί έτσι όπως είπες, νόμιζα ότι αποσύρεται γενικώς από την προπονητική.
1: Όχι. Μάλιστα. Επίσης, ένα άλλο ρεκόρ που έσπασε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το γκολ του Κονγκό ήταν το πρώτο σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά από αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες. Καθώς μέχρι τώρα είχε απολογισμό τερμάτων.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τι θα ακούσετε όλοι. 0-14.
0: 0-14 σε τρεις συμμετοχές μέχρι τώρα, σε Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Σε τρεις συμμετοχές. 0-14.
1: Ναι, ναι. Τώρα έβαλε το πρώτο του γκολ σήμερα.
0: Εντάξει. 1-2-3. Τέταρτη ήταν η φαρμακερή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
1: Τι άλλο, έχουμε ο Λιονέλ Μέση που είπαμε πριν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας, πετυχαίνοντας το πρώτο χατρίκ της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Εδώ το τέλος της αναμέτρησης όμως ο αρχηγός της Αλμπισελέστε περνά δύσκολες στιγμές και αυτές αφορούν την προσωπική του ζωή. Και ευχάριστο τους παίχτες του για τη στήριξη που του προσφέρουν, χωρίς να δώσει πολλές λεπτομέρειες στην αρχή. Αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχει λόγος για αυτή τη συναισθηματική φόρτιση. Και αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση της υγείας του πατέρα του, ο οποίος φαίνεται να έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες μήνες.
0: Ναι.
1: Παρά τις δυσκολίες όμως, ο Μέση γράφει ιστορία, φτάνοντας στα 16 γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και δηλώνοντας πως εξακολουθεί να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και να δίνει τον καλύτερο του εαυτό.
0: Τι έχει ο μπαμπάς του, ξέρουμε. Έχει βγει στην επιφάνεια.
1: Δεν έχει βγει κάτι, αλλά φαίνεται ότι είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και κάποτε διάβασα, δεν είναι απλά.
0: Ομολογώ, δεν είχε βγει στην επιφάνεια αυτό. Δεν το είχα διαβάσει κάπου, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει.
1: Τώρα, στα site που κυκλοφορούν γύρω-γύρω, τώρα.
0: Ναι.
1: Και επίσης, από ό,τι κατάλαβα, ο πατέρας δεν ήταν απλά ο πατέρας του Μέση.
0: Καλά, ναι. Ήταν και ο μάνατζερ κάποια στιγμή, ήταν πολλά και διάφορα. Πορτογαλία σφυροκοπά από ό,τι έχω δει τώρα, προσπαθεί να μπει μπροστά στο σκορ.
1: Προσπαθεί και ο Ρονάλντο, βλέπω εδώ.
0: Προσπαθεί και ο Ρονάλντο, τα γνωστά εκεί του Ρονάλντο, τάχ και ουχ. Ρονάλντο, πραγματικά αγέραστος, πραγματικά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Τι άλλο έχουμε. Έγινε και χθες και το πρώτο παιχνίδι της Νορβηγίας σε τελική φάση Μουντιάλ.
0: Σωστά.
1: Η νίκη με 4-1 απέναντι στο Ιράκ.
0: Δύο γκολ
1: Έρλινγκ Χάλαντ. Τα οποία γκολ, λέει, προκάλεσαν σεισμικές δονήσεις στην Νορβηγία.
0: Τόσο πολύ πια.
1: Ναι.
0: Τι σεισμικές δονήσεις, δηλαδή.
1: Σύμφωνα με Νορβηγικό Ινστιτούτο Σεισμολογίας, οι πανηγυρισμοί των φιλάθρων μετά τα δύο τέρματα του Χάλαντ ήταν τόσο έντονοι που καταγράφηκαν από σεισμογράφους στο Μπέργκεν. Και όπως εξήγησε το Ινστιτούτο, οι μαζικές και ταυτόχρονες αντιδράσεις χιλιάδων ανθρώπων που μπορούν να δημιουργήσουν μικρές δονήσεις στο έδαφος ήταν ένα φαινόμενο που έχει παραδεχθεί και σε μεγάλες συναυλίες. Εντάξει, ζουν μεγάλες στιγμές, δεν μπορούμε να.
0: Καλά, ναι, αλλά τώρα αυτά με τα σεισμικές δονήσεις από τους φιλάθλους της Νορβηγίας, δηλαδή τι να πούνε, ας πούμε, οι φίλοι του. Οι πιο μεσόγειοι λαοί, οι οποίοι πανηγυρίζουν έντανα και είναι πιο έτσι εκδηλωτικοί. Αυτά τα καινούργια, τα σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν από το Σεισμολογικό Ινστιτούτο, δηλαδή το θεωρώ γελοιότητες, ας πούμε. Καλό είναι. Είναι για τα likes, νομίζω.
1: Για τα likes, ναι.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, okay, δείχνουν όμως το μέγεθος της. Του ενθουσιασμού που έχουν οι φίλοι της Νορβηγίας. Έχουν πολύ καλή ομάδα πάντως.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν το είδες καθόλου το μάτς.
1: Τώρα λίγο.
0: Μέχρι τώρα τι σου είχε κάνει εντύπωση, για πες μου.
1: Μέχρι τώρα μου είχε κάνει εντύπωση γενικώς ότι εγώ βλέπω ακόμα την Αργεντινή ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά και μπορεί και σε κατάκτηση.
0: Γιατί όχι, back to back, ε.
1: Ναι, ναι, back to back. Πολύ καλή ομάδα έχω δει μέχρι στιγμής. Τη Νέα Ζηλανδία έχω δει καλή.
0: Τη Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και γενικώς φαίνεται ότι έχει θέαμα το Μουντιάλ.
0: Εντάξει, υπάρχουν γκολ. Ειδικά στα παιχνίδια τα χθεσινά υπήρχαν πολλά γκολ. Υπήρχε ακόμα και το πρωινό των 7 ήρθε 3-1.
1: Και όπως άκουσα και από το Θέμη το μεσημέρι, λέει είναι ένα Μουντιάλ το οποίο δεν ασχολείσαι πάρα πολύ με τη διαιτησία. Έχει πάρα πολύ καλή διαιτησία το Μουντιάλ.
0: Ναι, προς το παρόν τουλάχιστον, ναι. Αλλά δεν πάβει να είναι ακόμα οι πρώτοι αγώνες. Έχουμε να δούμε. Μακάρι, μακάρι η διαιτησία να μην κρίνει κάποιο μάτς. Γιατί τα προηγούμενα Μουντιάλ έχουμε δει εγκλήματα.
1: Ναι.
0: Έχουμε δει ομορφιές τρομερές από κάτι σομαλούς διαιτητές, από κάτι Μαυριτανούς, από δεν ξέρω και εγώ τι. Τέλος πάντων. Άλλο.
1: Αυτά, δεν έχω βρει κάτι άλλο.
0: Δεν έχεις βρει κάτι άλλο από Μουντιάλ. Από τα φαβορί, τι σου είχε κάνει εντύπωση, εν πάση περιπτώσει. Είπαμε, η Αργεντινή τη θεωρείς και δικαίως ότι μπορεί να κάνει τον back-to-back. Η Βραζιλία, που τη θεωρώ εγώ ότι μπορεί να κάνει λόγω του Κάρλο Αντσελότη, του σοβαρού, θεωρώ και
1: πετυχημένου. Σοβαρού προπονητή. Ναι. Πιστεύω και αυτή θα βρει λίγο το δρόμο της. Γιατί εντάξει, αν και προβλημάτισε πάρα πολύ στην πρεμιέρα από ό,τι άκουσα.
0: Προβλημάτισε, ναι. Δεν ήταν καλή.
1: Δεν ήταν καλή.
0: Αλλά και πότε είναι καλή στα πρώτα μάτς η Βραζιλία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι πρώτα μάτς. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι από το πρώτο παιχνίδι να βγάλουμε έτσι οριστικά συμπεράσματα. Πολλές ομάδες έχουν περάσει και με το μίνιμουμ των βαθμών, αυτών που ήθελαν, εν πάση περιπτώσει, το λιγότερο να περάσουν, και μετά στα νοκάουτ έγιναν πρωταγωνιστές. Κάτι τέτοιο ελπίζω να γίνει και με τη Βραζιλία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν με χαλάει και η Αργεντίνη να το πάρει. Έχω δώσει ότι το Κονγκό έχασε ευκαιρία.
1: Ναι, ναι, έχασε το Κονγκό. Από τον Μπακαμπού.
0: Μπακαμπού. Ο τρομερός και φοβερός, έχει βάψει και το μαλλί. Ναι, έχει γίνει μοντέρνος πολύ.
1: Μοντέρνος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο από νέα όσον αφορά τα του εξωτερικού, τον διεθνή χώρο, από το διεθνή χώρο.
1: Η Τινησία ανακοίνωσε τον Εβρέ Ρενάρ,
0: ναι,
1: για τον προπονητή. Ναι. Είναι ο προπονητής που ήταν στη Σαουδική Αραβία στο προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Συγγνώμη, Τινησία δεν είναι στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι.
1: Απέλυσε τον προπονητή που είχε.
0: Ναι, τώρα εν μέσω Μουντιάλ.
1: Εν μέσω Μουντιάλ.
0: Και ανέλαβε ο πρώην προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος, δηλαδή ο Ρενάρ, θα πάει στο Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι, ναι. Τώρα θα παίξει το δεύτερο του παιχνίδι.
0: Τι ομορφιές είναι αυτές. Τώρα, μιας και είπες για τη Σαουδική Αραβία, ο Δόνης τσίπησε το Βαθμουλάκο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά η Σαουδική Αραβία. Νομίζω θα τον, αν πάει καλά, θα τον. Πώς να το πω τώρα, θα τον κάνουν άγαλμα κάτω.
1: Ο οποίος έχει πλούσια, ο Εβρέ Ρενάρ που λέγαμε πριν, έχει πλούσια συμμετοχή σε εθνικές ομάδες, καθώς είχε οδηγήσει στο Μαρόκο στη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018. Το 2022 πανηγύρισε με τη Σαουδική Αραβία τη σπουδαία νίκη της μετέπειτα πρωταθλήτριας Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Και έχει κατακτήσει και δύο φορές το κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τη Ζάμπια το 2012 και την Ακτή Ελεφαντοστού το 2015.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει για γούρι του αυτό το άσπρο πουκάμισο που φοράει συνέχεια. Αυτό είναι το γούρι του, έχει
0: πει. Πάντα άσπρο φοράει, πάντα.
1: Πάντα άσπρο πουκάμισο.
0: Είναι ο νέος αλέφαντος που φοράει και το κοντομάνικο,
1: αέριστος. Έτσι, έτσι.
0: Μάλιστα, ωραίος ο κύριος Ρενάρ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήθελε να φύγει από τη Σαουδική Αραβία ή βαρέθηκε, ποιος ξέρει τώρα τι.
1: Από ό,τι είχα καταλάβει, δεν πήγαινε πολύ καλά με τη Σαουδική Αραβία και γι' αυτό έκαναν την αλλαγή οι Σαουδάραβες και φέρανε το δόνι.
0: Ναι.
1: Και τώρα την Τινησία που έφυγε ο Λαμουσί ήταν μετά πλήρωσε τη βαριά ήττα της πρεμιέρας κόντρα στη Σουηδία με
0: ναι.
1: 5-1.
0: Ναι, μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν την Τινησία τι θα κάνει τώρα με τον καινούργιο προπονητή, τον κύριο, πώς τον είπαμε, Ρενάρ.
1: Ευρέ Ρενάρ.
0: Ευρέ Ρενάρ. Με το άσπρο πουκάμισο. Πάντα άσπρο φοράει.
1: Άσπρο πουκάμισο, ναι.
0: Μήπως τώρα φορέσει κανένα κόκκινο εκεί γιατί ήταν χρώματα στην Τινησία, μήπως θα αλλάξει γούρι. Μάλιστα.
1: Η οποία Τινησία παίζει 21 Ιουνίου, 7 η ώρα το πρωί, με την Ιαπωνία.
0: Δύσκολο μάτς για την Τινησία. Οι Ιάπωνες φάνηκαν διαβολάκια, έτσι.
1: Πολύ.
0: Όπου με την Ολλανδία ήταν. Δεν μας άγανε. Τώρα είναι μπροστά η Πορτογάλια από δεξιά. Για να δούμε γίνει. Όπα, φάουλ έξω την περιοχή. Όχι,
1: offside.
0: Ως μη γεννόμενη φάση. Μάλιστα. Πιέζει η Πορτογαλία, έχουμε φτάσει στο 80 λεπτό. Προς το παρόν όμως δεν έχει καταφέρει να βρει το δεύτερο γκολ για να περάσει μπροστά. Μιχάλης Ιωαννίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, μιας και μιλάγαμε για τα ευρωπαϊκά τα δρόμενα, χρηματικό πρόστιμο 10 εκατομμύρια ευρώ και μονοετής αποκλεισμός από την Ευρώπη με τριετή αναστολή όμως επιβλήθηκε από την UEFA στη Μαρσέη. Η Μαρσέη απέφυγε τον άμεσο αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όμως η UEFA της επέβαλε αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις του Financial Fair Play.

Από την άλλη, η UEFA έλαβε υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γαλλικοί σύλλογοι λόγω της σημαντικής πτώσης των τηλεοπτικών εσόδων στην Ligue 1. Για το λόγο αυτό δεν προχώρησε σε άμεσο αποκλεισμό της Marseille από το Europa League, αλλά της έδωσε μια τελευταία ευκαιρία να διορθώσει την οικονομική της κατάσταση. Έτσι την τιμώρησε μεν, αλλά με τριετή αναστολή.

1-1 στο 85, Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Λοιπόν, στο μπάσκετ, Παρί Μονακό, 15-23, πρώτη περίοδος, ένα λεπτό πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Θυμίζω ότι η Παρί προηγείται με 1-0 στη σειρά, είναι ο δεύτερος αγώνας. Στην τέταρτη περίοδος, 69-75, Μπεσίκτας Φενέρμπαχτσέ. 1-1 η σειρά των τελικών εδώ. Στην πρώτη περίοδο, λίγο πριν από το τέλος πρώτης περίοδου, Άλμπα Βερολίνου Μπάγερν 24-24. 1-1 η σειρά και εδώ.

Λοιπόν, λίγο πριν να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, να θυμίσουμε τους αντιπάλους των... τις ευρωπαϊκές αντιπάλους των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Conference League. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Πάξη από την Ουγγαρία, όπως πραγματοποιήθηκε η κλήρωση στην Ιόν σήμερα. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 30 Ιουλίου. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί τρεις προκρίσεις προκειμένου να μπει στην link phase του conference link, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ισχυρός και μέχρι τα playoffs, εφόσον βεβαίως φτάσει μέχρι εκεί.

Υπάρχει λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 1952 και έχει ως έδρα το Φερεγβάρι Ούτι Στάντιον στο ΠΑΞ, χωρητικότητας 6.150 θεατών. Όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για κάποιο μεγαθύριο έτσι του γκρικού ποδοσφαίρου, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει συνεχή άνοδο. Έχει τερματίσει στην ιστορία της δύο φορές από ό,τι βλέπω στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος το 2011 και το 2024, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το κύπελο το 2023-2024 και το 2024-2025. Τη σεζόν που το ολοκληρώθηκε τερμάτισε στην τρίτη θέση πίσω από την Γκιόρ και την Φερεντσβάρος. Υπάρχει, δεν διαθέτει καμιά μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, καθώς η φετινή θα είναι η τέταρτη παρουσία της στην Ευρώπη. Η πιο μακρινή της πορεία ήταν το 24-25, όταν και έφτασε ένα βήμα πριν από το link phase του Conference League, αλλά αποκλείστηκε στα playoffs από την Mladá Boleslav, την Τσέχικη. Προπονητής της είναι ο 64 ετών Ούγγρος Γιώργη Μπόκναρ, ο οποίος ανέλαβε το 23. Το αξιοσημείωτο είναι ότι το ρόστερ της αποτελείται μόνο από Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Ο παίχτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία είναι ο 22 ετών κεντρικός αμυντικός Γκάμπορ Βάς. 700.000 ευρώ φαίνεται να είναι η αξία του. Και αξίζει να σημειώσουμε πως ο Μπαρνάμπας Βάργα της ΑΕΚ έκανε σπουδαίες εμφανίσεις με την ΠΑΚΣ πριν από την μεταγραφή του στην Φερεντσβάρος.

Και ο ΠΑΟΚ έμαθε σήμερα το πρώτο ευρωπαϊκό εμπόδιο για τη νέα σεζόν, καθώς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ή την Ουκρανική ή την Ρουμανική ομάδα λοιπόν θα αντιμετωπίσει. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου, ενώ ο ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα μια εβδομάδα αργότερα στις 30 Ιουλίου, ίδιες ημερομηνίες μετά του Παναθηναϊκού. Και ο Δικέφαλος θα χρειαστεί τρεις προκρίσεις προκειμένου να μπει σε link face, ενώ σε όλες τις σκληρώσεις θα είναι ισχυρός. Αν αποκλειστεί, έχει το μαξιλαράκι να πάει στη link face του Conference League. Για την Δυναμό Κιέβου, βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας γίγαντας του Ουκρανικού ποδοσφαίρου μαζί με τη Σαχτάρ. Δύσκολη αντίπαλος πραγματικά για τον ΠΑΟΚ. Είναι βεβαίως σε μια πτώση λόγω για του πολέμου. Ενώ από τη λένε η ρουμάνικη ομάδα είναι η δευτεραρθρήτρια Ρουμανίας. Τερμάτισε λοιπόν στη δεύτερη θέση του ρουμανικού πρωταθλήματος η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ για δεύτερη φορά στην ιστορία τους, ενώ στο κύπελλο ιτήθηκε στα πέναλτι από την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και έτσι η Κραϊόβα κατέκτησε τον double. Η πέμπτη φορά που θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση θα είναι αυτή για την Κλουζ. Ενώ η συνολική της χρηματιστηρική της αξία είναι στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Επαναλαμβάνω, ή Δυναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Τον ηττημένο από, από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ 23 και 30 Ιουλίου. Να διορθώσω, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ Δυναμό Κιέβου και Ουνιβερσιτέ Κλουζ, ο ΠΑΟΚ. Όχι τον ηττημένο, τον νικητή.

0: Ενώ θέλουμε περίπου 1,5 λεπτό για να τελειώσει ο απόψινος αγώνας του Μουντιάλ, αυτός που άρχισε στις 8, στις 11, θυμίζω, Αγγλία-Κροατία. Μεγάλο παιχνίδι. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 1-1. Έχει κερδίσει κόρνερ αυτή τη στιγμή η εθνική της Πορτογαλίας. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ραντεβού αύριο στις 10. Αύριο μαζί μας στο στούντιο θα είναι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Mini Football, ο Σπύρος Τσιγαρίδας. Θα έχουμε μια έτσι πολύ ωραία κουβεντούλα εδώ στο στούντιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί ο Γιώργος Σιμελιώτης με την εκπομπή Sports Night. Θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 12. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Παύλο Μαφέο με τις διαδικασίες για την ολόκληρη μεταγραφή στον Ολυμπιακό να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Παίχτης της Βίτζεφ Λότζ πρέπει να θεωρείται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πώληση του 30χρονου επιθετικού. Στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους, τα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία του στο τριφύλι. Η Πάξ από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλος των Πρασίνων στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

0: Πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί η ρεβάνς στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Απεργοματικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες μέρες σε καθάριση περιπτώσεις των Τζάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις Κάλιαρι και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Με μια ακόμα αγωνιστική και κλεισμένη των θυρών, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ η Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Νάν και του Ταϊρικ Τζόνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Τον 32χρονο στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Άρι Τζελουστόντο, έχει θέσει στα υπόψη του ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβ Ουνιβερσιτατέ Κρούζ θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μηνός στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Η αντιδράση του κόσμου των Ασπρόμαυρων φέρνει ένα όρο την περίπτωση του Μαρίνο Πούσης για την καταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγα, Στούρμγκρατς, Χάρτς, Ναϊμέγεν είναι υποψηφία αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο δήμερο 4-5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις Γιώβης και Πίλιου. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Liddell για τα επόμενα δύο χρόνια. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 το αξιμέρωμα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Σαντ Μπρέστ, Έρικ Ρουά, βυθίζοντας τη θλίψη όλη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο, Ιβάν Προβεντέλ, για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρωμαλιώτη.
1: .943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Είναι η εκπομπή Sports Night. Είμαι ο Γιώργος Ρουμελιώτης, στη ρύθμιση των ήχων ο Χάρης Ζαφυράκης, δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλης Οηλές και Δημήτρης Στρατάκης. Μουντιάλ, με συγχωρείτε, χωρίς εκπλήξεις δεν γίνεται και το φετινό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Μία από τις μεγαλύτερες είναι χωρίς αμφιβολία η ισοπαλία πριν από λίγο της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο κόλλησε στο 1-1 με τους Κονγκολέζους και έκανε τη ζωή της δύσκολη με το καλημέρα. Πρώτο γκολ μετά από 52 χρόνια και 3 ημέρες για το Κονγκό που πήρε μια σπουδαία ισοπαλία.

Τα γκολ της αναμέτρησης, ο Ζωάο Νέβες στο 6ο λεπτό για τους Πορτογάλους, ο Ουισά στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο επιθετικός της Μπρέντφορντ απέδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Σε περίπου 50 λεπτά η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία. Πάνοπλες μοιάζουν οι δύο ομάδες για την δικιά τους πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Τόμας Τούχελ ανακοίνωσε ενδεκάδα με Πίκφορντ κάτω από τα δοκάρια και γραμμή άμυνας αποτελούμενη από τους James O'Reilly στα φτερά και Stones Κόνσα ως δίδυμο στα στόπερ. Στη μεσαία γραμμή δεσπόζουν τα ονόματα των Άντερσον και Declan Rice, ενώ λίγο πιο μπροστά τους θα κινείται ο Jude Bellingham. Στα άκρα επιλέχθηκαν οι Γκόρντον και Μαντουέκε πίσω από το βαρύ πυροβολικό που λέγεται Harry Kane.

0: Αφλογησία για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μιχάλη Σοηλέ, καλησπέρα στο στούντιο.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές. Όντως, αφλογιστία.
0: 10ο παιχνίδι χωρίς να σκοράρει σε μεγάλο τουρνουά με την Πορτογαλία για τον Πορτογάλο Superstar. Να θυμίσουμε τα υπόλοιπα, τα προηγούμενα 9, με την Ουρουγουάη στο Μουντιάλ το προηγούμενο, με την Νότια Κορέα, με την Ελβετία και με το Μαρόκο. Αυτά ήταν τα παιχνίδια του προηγούμενου Μουντιάλ. Στο Euro του 24 με την Τσεχία, με την Τουρκία.
1: Άσφαιρος.
0: Άσφαιρος, ναι. Γεωργία, Σλοβακία, Σλοβενία με συγχωρείτε, κύριε Σλοβενία, και με την Γαλλία και τώρα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το λέω, έχουν πάρει πρέφα.
1: Έτσι ακριβώς. Παρόλα αυτά, το ρεκόρ δεν σταματάει να τα σπάει.
0: Σωστά. Κοίτα, μην προτρέχουμε, γιατί και ο Μέση με ήττα ξεκίνησε στο προηγούμενο Μουντιάλ και τελικά έφυγε με το τρόπαιο.
1: Έτσι ακριβώς. Και ο μόνος προπονητής ο οποίος τον νίκησε το Λιονέλ Μέση στο τελευταίο Μουντιάλ είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής Τινησίας.
0: Θύμησα μου ποιος είναι.
1: Ευρέ Ρενάρ.
0: Ευρέ Ρενάρ. Α, ναι, ο Γάλλος, ο Ξανθομάλης.
1: Ξανθομάλης, ναι, ναι, ναι, ναι. Λευκό πουκάμισο που είναι το γούρι του. Είναι.
0: Ο πρώην της Αλγερίας ήταν αυτός.
1: Σαουδικής Αραβίας.
0: Της Σαουδικής Αραβίας, αλλά ήταν, νομίζω στο Μουντιάλ του 2014 ήταν στην Αλγερία.
1: Όχι, δεν ήταν στην
0: Αλγερία. Δεν ήταν στην Αλγερία.
1: Όχι, όχι. Ήταν στο Μουντιάλ του 18 με το Μαρόκο. Αν
0: ναι,
1: σου λέει κάτι.
0: Μπράβο, σωστό. Πόσα ξέρει αυτό το παιδί, ρε Μάγκες. Πόσα ξέρει, ρε Μάγκες.
1: Το τρίτο του Μουντιάλ είναι που κουτσάρει ο Ευρέ Ρενάρ. 18 με το Μαρόκο, 22 με τη Σαουδική Αραβία και τώρα.
0: Ζηλεύω την κόμη του.
1: Την κόμη του.
0: Φίλε, είναι ένα ζέμπρε. Είναι ο ζέμπρε μια του Μουντιάλ. Ναι, ξέρει ποιον μου θυμίζει. Το Ρικάρντο Γκαρέκα. Τον θυμάσαι του Περού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον Αργεντινό του Περού. Πόπο, ναι, φίλε. Τι...
1: αυτό ήταν λίγο πιο γκριζαρισμένο.
0: Πιο γκριζαρισμένο. Τέτοιες φυσιογνωμίες. Ο οποίος, εντάξει, φαίνεται ότι είναι. Συγγνώμη. Φαίνεται ότι είναι Ινδιάνος. Φαίνεται από την όψη. Αυτές οι προσωπικότητες μου αρέσουν, φίλε.
1: Ναι.
0: Αυτές οι προσωπικότητες. Πόπο, εζέν πρεμιέ. Πραγματικά ο Ρενάρ. Λες να δούμε και άλλη γκέλα γιατί, απόψε για την ομάδα του Τούχελ. Θέλω, ρε φίλε, να τους κάνει μια ζημιά η Κροατία. Ειλικρινά σου μιλά, ρε φίλε.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Όπως τους έκανε το 18, ρε φίλε.
1: Το 18, όντως.
0: Και εσύ είσαι και μικρός, ρε φίλε. Θυμάσαι τα προκριματικά του Euro του 2008 που ο Πέρισιτς το κόλλησε μέσα στο Wembley. Αγγλία, Κροατία 2-3. Και με αυτήν την ήττα. Η παρέα του Τζέραρ και του Λάμπαρντ έμεινε εκτός του Euro. Εκτός Euro 2008, φίλε.
1: Πρώτη Αγγλία χωρίς μου Euro δεν το είχα.
0: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Πέρασε η Κροατία, φίλε. Φιλάκια. Προηγήθηκε 2-0 στο Wembley η Κροατία. Ισοφάρισε σε 2-2 η Αγγλία. Και ο Πέρισιτς τραβάει μια βολίδα, μια σουτάρα. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ο Γκίβεν ήταν. Ο τερματοφύλακας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν τερματοφύλακας τότε στην Εθνική Αγγλίας. Ναι. Και νίκησε 3-2 στο Wembley μέσα.

0: Στο μεταξύ να κάνουμε ένα διάλειμμα για το Μουντιάλ, το οποίο καλός ή κακός, όπως και να έχει, θα μας μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Η Μαρσέη απέφυγε τον άμεσο αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όμως η UEFA της επέβαλε αυστηρές κυρώσεις για παραβιάσεις. Τι άλλο μπορείς να μαντέψεις?
1: Financial fair play.
0: Σωστά. Για παραβιάσεις του financial fair play, ο γαλλικός σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ βρίσκεται πλέον υποκαθεστώς επιτήρησης. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου Συλλόγων της UEFA έκρινε ότι η Μαρσέη δεν τήρησε την συμφωνία διακανονισμού που είχε υπογράψει το 2022 με στόχο την επιστροφή της σε οικονομική ισορροπία, παρότι ο σύλλογος είχε δεσμευτεί να περιορίσει τις ζημιές του σύμφωνα με τους κανονισμούς του Financial Fair Play, δεν κατάφερε να πετύχει τους προβλεπόμενους στόχους. Ωστόσο, η UEFA έλαβε υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γαλλικοί σύλλογοι λόγω της σημαντικής πτώσης των τηλεοπτικών εσόδων στη League 1 ή στη League On, όπως λένε. Γι' αυτόν τον λόγο δεν προχώρησε σε άμεσο αποκλεισμό τη Μαρσέη από το Europa League, αλλά της έδωσε μια τελευταία ευκαιρία να διορθώσει την οικονομική της κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν πετύχει τους στόχους της για τη σεζόν 26-27, η Μαρσέη θα αποκλειστεί από την επόμενη ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία διαπίστωσε ότι ο σύλλογος ξεπέρασε και το επιτρεπόμενο όριο κόστους μισθοδοσίας, με τις δαπάνες για το ρόστερ να ξεπερνούν το 70% των εσόδων. Για αυτήν την παράβαση επιβλήθηκε επιπλέον πρόστιμο 4 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της ποινής στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η Μαρσέη γλίτσε το χειρότερο σενάριο, όμως πλέον καλείται να εφαρμόσει αυστηρή οικονομική πολιτική, προκειμένου να αποφύγει ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Οπότε η επόμενη σεζόν θα είναι δύσκολη, πιστεύω, για μας αλλούς.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο σκέφτονται την Ευρώπη. Και πώς θα κινηθούν στα μεταγραφικά τους.

0: Τι να πούμε για αυτόν τον μάγο που λέγεται Λιονέλ Μέση, ρε εσύ, Μιχάλη. Πραγματικά ο απόλυτος πρωταγωνιστής για ακόμη μια φορά.
1: Ο απόλυτος πρωταγωνιστής και δείχνει ξεκάθαρα ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Γιατί 38 ετών και 357 ημερών.
0: Για να το κάνουμε για να στον κόσμο, μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 39. Έτσι,
1: μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 39 ακριβώς. Συνεχίζει και τρελαίνει κόσμο.
0: Πραγματικά.
1: Χατρίκ κόντρα στην Αλγερία, το πρώτο του στην καριέρα του σε τελική φάση Μουντιάλ. Και παρά τις όποιες δυσκολίες περνάει, καταφέρνει και
0: και ανταποκρίνεται στις συνθήκες. Και τώρα που είμαστε δυσκολίες, παρατήρησες ότι ξέσπασε σε δάκρυα μετά το πρώτο γκολ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και προβλημάτισε με αυτό. Έπειτα από το σφύριγμα της λήξης, ο μάγος από το Ροζάριο παραδέχτηκε πως έχει περάσει δύσκολα το τελευταίο διάστημα για λόγους που δεν σχετίζονται με το ποδόσφαιρο. Ανέφερε, έκλαψα μετά το πρώτο γκολ. Ναι, αλλά ήταν κάτι εντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Πέρασα μερικές δύσκολες στιγμές, αλλά είμαι ευγνώμων σε όλη την αποστολή και τους συμπαίκτες μου, γιατί ήταν πάντα δίπλα μου, δίνοντάς μου πολύ δύναμη, τόνισε. Τα λόγια του Μέση αναμενόμενα σήμαναν συναγερμό στην Αργεντινή, αλλά και σε ολόκληρο το ποδοσφαιρικό πλανήτη, με ένα συμπατριώτη που τελικά να αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο. Ο πατέρας του αναφέρει, ο Εντουάρντο Φέινμαν, δεν είναι σε καλή κατάσταση στην υγεία του. Εδώ και αρκετό καιρό, για πολλούς μήνες από πέρυσι ακόμη, και αυτή την εβδομάδα υπήρξαν κάποιες καταστάσεις που επιδείνωσαν ελαφρώς την υγεία του και ο Μέση περνάει αυτή την εσωτερική πάλι. Δηλαδή, όπως κάθε άνθρωπος ανέφερε, η Σαν από την πλευρά της, η Βρετανική εφημερίδα, συμπληρώνει πως ο πατέρας του, ο Χόρχε Μέση, υπέστη ένα ιατρικό επεισόδιο στο σπίτι του τον Ιανουάριο, το οποίο οδήγησε στην νοσηλεία του στο νοσοκομείο. Παρότι υποβλήθηκε σε σειρά καρδιολογικών και νευρολογικών εξετάσεων, η οικογένεια επέλεξε να μην ανακοινώσει επίσημη διάγνωση, κρατώντας τη μάχη του με την υγεία του αυστηρά ιδιωτική. Κατανοητό. Αλλά καταλαβαίνεις, όσο και δυνατός να φαίνεσαι,
1: ναι,
0: ότι κάποια στιγμή σπάς, ξεσπάς.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Πραγματικά έχει ένα Μουντιάλ μπροστά του ώστε να ξεπεράσει τον Κλόζε. Θέλει ένα γκολ για να το καταφέρει.
1: Ένα γκολ.
0: 16 γκολ έχει ο Κλόζε σε 24 παιχνίδια. Το πέτυχε σε 27 ο Μέση. 16 γκολ, δεν έχει καμία σημασία. 15 έχει ο Ρονάλντο σε 19 συμμετοχές. Ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Σε 19 συμμετοχές έχει 15 γκολ, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και 14 ο Εμπαπέ. Αναμένουμε πραγματάκια, φίλε, σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Εντάξει,
0: κατά πάσα πιθανότητα θα τον περάσει το επόμενο, στο μεθεπόμενο δεν ξέρω. Δεν... Έχουμε και τους 3, τη φάση των 32. Κάποια στιγμή θα κερδίσει ένα πέναλτι η Αργεντινή. Ποιος θα το εκτελέσει?
1: Ο Μέση.
0: Ναι.

0: Όσο για τον Ρονάλντο, τον είδες απόψε. Εντάξει, πάλευε, έτρεχε ρε φίλε. Ναι, πάλεψε, έτσι, αλλά εντάξει. Αν πιστεύεις ότι θα τραβήξει η Πορτογαλία, από άλλους το περιμένεις αυτό. Ναι. Από τον Ζωάο Νέβες, από τον Κανσέλο, από τον
1: Φερνάντες.
0: Φερνάντες, σωστά, Μπρούνο Φερνάντες. Στο Λουγκάρδι τον είδες με την εθνική Ουρουγουάης. Εντάξει, είχε ένα δοκάρι εκεί πέρα. Πήγε να το βάλει τον γκολ. Εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε στα εδώ, στα αποψινά. Αυτό μου έδωσε τίποτα. Ενώ ο Μέση είναι πρωταγωνιστής ακόμα με την Αργεντινή. Ο Ρονάλντο σήμερα δεν μου δείξε ότι ήταν ο στυλοβάτης. Άλλοι παίκτες. Εντάξει. Βαδίζει και το 41ο έτος ηλικίας του, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Είναι γι' αυτό.

Στο μεταξύ, στον Παναθηναϊκό σήμερα πραγματοποίησε ο Γιάκομ Νίστρουπ την πρώτη του προπόνηση ως τεχνικός των Πρασίνων. Ο Δανός ξεκίνησε να χτίζει το δικό του τριφύλι με πολλές απουσίες. Φυσικά απουσίαζαν οι διεθνείς, ο Τσιριβέγια λόγω του γάμου του, ενώ όπως αναφέραμε και νωρίτερα, Μπακασέτας, Γκετ Βάις, Σοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα είναι εκτός πλάνων και δεν θα βρεθούν ούτε στην προετοιμασία. Ο Σφιντέρσκι έκλεισε προς την Λότζ, στην πατρίδα του, στην Πολωνία. Υπάρχει και ο Φακούντο Βελίστρι, ο οποίος είναι μουντιαλικός.

0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έμαθε τον αντίπαλό του για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, έτσι είναι, υπάρξει από την Ουγγαρία. Στις 23 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την ομάδα των Μαγιάρων, εκεί και στις 30 του μήνα η Ρεβάν στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Να σου πω τώρα, να φύγουμε λίγο από τα εν Ελλάδη, να σε πάω πάλι στο Μουντιάλ. Θα σου πω μια ωραία ιστορία που βρήκα τώρα.
0: Ωραία. Γεμάτος ωραίες ιστορίες είναι, παιδιά, ο Μιχάλης. Για πες, ρε Μιχάλη.
1: Λοιπόν, η Νορβηγία επέστρεψε στο Μουντιάλ, όπως γνωρίζουμε, και έδωσε το πρώτο.
0: Τι, μη με σκάς.
1: Ναι. Και έδωσε το πρώτο.
0: Μη μου πεις ότι έβαλε και δύο γκολ ο Χάλαντ.
1: Έβαλε και δύο γκολ ο Χάλαντ, αλλά δεν είναι αυτό.
0: Ο οποίος είναι Χόλαντ, έτσι. Double A είναι Χό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άντε.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Έβαλε δύο γκολ ο Χάλαντ. Χόλαντ, όπως θέλετε, πείτε το. Και στη νίκη της Νορβηγίας κοντρα στο Ιράκ. Και το πιο σημαντικό ήταν ότι υπήρχε η συμμετοχή τριών παιχτών: Έρλινγκ Χάλαντ, Αλεξάνδερ Σέρλοθ και Κρίστιαν Θόρστβεντ, οι οποίοι εκπροσώπησαν την εθνική τους ομάδα ακολουθώντας τα βήματα των πατεράδων τους. Το 1994, Άλφι Χάλαντ, Γκόραν Σέρλοθ, Έρικ Θόρσβεντ αγωνιζόντουσαν με την Νορβηγία στο Μουντιάλ, το οποίο είχε διεξαχθεί στη ΣΥΠΑ τότε.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλή ώρα.
1: Το πιο ωραίο από όλα αυτά είναι ότι 22 χρόνια μετά ξανά είναι στο Μουντιάλ. Αλλά η γη τους, όχι οι πατεράδες.
0: 22 χρόνια μετά το... Όχι 22.
1: Το 1994. Ήταν αυτή και τώρα είμαστε...
0: Το 94-2026 δεν είναι 22 χρόνια. 20. Μάλιστα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 10.30.

0: Τη στιγμή που το μεταγραφικό παζάρι στις ελληνικές ομάδες συνεχίζεται, ο Μαφέο ήρθε στον Ολυμπιακό. Ένας μπακ ο οποίος θα βοηθήσει, πιστεύω, στον Ολυμπιακό, γιατί είναι πυραυλοκίνητος.
1: Έτσι, πες λίγες πληροφορίες για τον αυτό, γιατί ο περισσότερος κόσμος μπορεί να μην το ξέρει.
0: Λοιπόν, ο Παύλο Μαφέο ήρθε, είναι δεξιός μπακ και τόνισε πως η απόφασή του να έρθει στην Αθήνα για τις Πυραιώτες ήταν αρκετά εύκολο και ότι έρχεται με όρεξη να πετύχει πράγματα.
1: Εντάξει, μετά τη φυγή, δηλαδή, μετά τη φυγή του Κωστίνια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έπρεπε ο Ολυμπιακός να καλύψει αυτό το κενό.
0: Και συνεχίζεται κιόλας, θέλει να πάρει και το Γκαντιού και το Ρόκα και το Χάφτο Σμάιν. Σμάλιτς, πώς τον είπαμε, θυμάσαι.
1: Σμάλιτς, μου διαφεύγει αυτή την ώρα.
0: Στάνιτς. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός. Θέλει γενικώς να ενισχύσει το δημιουργικό κομμάτι και το κέντρο Μπεντιλίμπαρ. Και αυτό προσπαθεί να επιτύχει τώρα σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι.

0: Μετά από αυτό έχω να πω για τον ΠΑΟΚ τώρα, ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Δεύτερος προκριματικός γύρος για το Europa League, πρώτος αγώνας έχει οριστεί 23 Ιουλίου εκτός έδρας.
1: Θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ, για να διόρθωσε με άμα κάνω λάθος, για να το πούμε και στον κόσμο, ο ΠΑΟΚ θέλει τουλάχιστον νικηφόρο ένα προκριματικό γύρο για να είναι Ευρώπη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε ένα προκριματικό γύρο. Ο Παναθηναϊκός θέλει τρεις νίκες για να πάει conference. Ωραία, συνεχίζουμε.
0: Και ο επαναληπτικός θα γίνει στην Τούμπα την 5η 30 Ιουλίου. Λοιπόν, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να έρθει λίγο στον δρόμο των επιτυχιών πάλι, γιατί τώρα φεύγει ο Λουτσέσκου. Και έχει ήδη ξεκινήσει και το πρόγραμμα των φιλικών του αγώνων στην Ολλανδία, το οποίο θα γίνει από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου και συγκεκριμένα στο Zaltbommel. Εκεί θα παίξει 4 φιλικά παιχνίδια και έχει οριστικοποιηθεί φιλικό με τη Βέστερλο 4 Ιουλίου, ΑΕΚ Λάρνακας 7 Ιουλίου, και αυτά τα μάτς θα διεξαχθούν στο προπονητικό κέντρο που θα κάνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του. Μετά έγινε γνωστό ένα ακόμα φιλικό, και αυτό κόντρα στην Μπέβερεν 1 Ιουλίου στο Zaltbommel. Και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ περιμένει να οριστικοποιηθεί και ένα φιλικό με τη Τβέντε 11 Ιουλίου, το οποίο δεν έχει κλειστεί ακόμη, γιατί η Τβέντε ήταν πιθανή αντίπαλο στην Ευρώπη.

0: τη στιγμή που ο Λουτσέσκο, όπως φαίνεται, αποχωρεί από το δικέφαλο του Βορρά. Ένας προπονητής ο οποίος τα είχε δώσει όλα στον ΠΑΟΚ.
1: Πώς το λέω, πιο επιτυχημένος.
0: Πιο επιτυχημένος, ακριβώς. Και στο προσκήνιο είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος φαίνεται να επιβραδύνεται λόγω της...
1: Η περίπτωσή του
0: λόγω της, της αντίδρασης των οπαδών του ΠΑΟΚ.
1: Ξέρουμε για ποιο λόγο αντιδράνε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω γιατί ο Λουτσέσκου είναι ο πιο πετυχημένος.
1: Ήταν ο αγαπημένος της εξέδρας, μάλιστα.
0: Ναι.

0: Στο μεταξύ, ο Μάρκο Μαρκόφσκι πριν από 8 μέρες, τον θυμάσαι, αποχώρησε από τον Πανετολικό, αλλά δεν θα μείνει καιρό εκτός ποδοσφαίρου. Ο Σέρβος αφήνει το Αγρίνιο και όλα συνηγορούν πως θα μετακομίσει στην Αθήνα. Πάει το μυαλό σου σε ποια ομάδα?
1: Κηφισιά.
0: Όχι. Είναι Super League 2. Πάει προς το Γρηγόρης Λαμπράκης.
1: Γρηγόρης Λαμπράκης, Άθενς Καλυθέα.
0: Άθενς Καλυθέα, ναι. Το κλαμπ της Αττικής έχει βλέψει πρωταθλητισμού την ερχόμενη σεζόν μετά από μια παταγώδη αποτυχία την φετινή, ώστε να επιστρέψει στην Super League και σε αυτό το πλαίσιο θέλει να αναβαθμιστεί σε όλους τους τομείς. Κάπως έτσι οι διοικούντες του Συλλόγου της Καλυθέας εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Μαρκόφσκι, ο οποίος με την παρουσία του στην ομάδα θα συμβάλει. Εντάξει, όπως για να το κάνουμε τόσο με την προσωπικότητά του στα αποδυτήρια, όσο και με τις ικανότητές του στο οργανωτικό κομμάτι, αλλά και του αγωνιστικού σχεδιασμού.

0: μεταξύ, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο αποθέωσε τον Λιονέλ Μέση και παραδέχτηκε πως έφτασε η στιγμή που ο κόσμος πρέπει να υποκληθεί μπροστά στον Αργεντινό, ανέφερε.
1: Πολύ σωστό.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον Ρονάλντο, το φαινόμενο.
0: Ανέφερε χαρακτηριστικά τα ρεκόρ είναι φτιαγμένα για να καταρρύπτονται και το άτομο που τα καταρρύπτει δεν εκπλήσει κανέναν οπαδό του ποδοσφαίρου. Άλλωστε η Αργεντινή είναι η νυν πρωταθλήτρια της διοργάνωσης. Κάθε φορά που ο Μέση μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά. Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Συνεχίζει να αποδίδει κάθε σεζόν και στο παγκόσμιο κύπελο. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για αυτόν. Είναι μια ξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει στην ιστορία για πάντα. Συμφωνώ 100% εγώ.
1: Και εγώ.
0: Καλά, προφανώς περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Για να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να, έτσι, να κάνουμε ένα, εν πάση περιπτώσει, έτσι, μεγάλο τραπέζι. Και να κάνουμε μια κουβεντούλα, ρε παιδιά, για το ποιος είναι ο GOAT, εν πάση περιπτώσει.

Να περάσουμε στο μπάσκετ για λίγο, γιατί πάλι θα μας μονοπολίσει το ενδιαφέρον το παγκόσμιο κύπελο. Στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία, η Φενέρμπαξε απάντησε άμεσα στο break της Μπεσίκτας με την ομάδα του Γιασικεβίτσους να επικρατεί 82-71 στην έδρα της αντιπάλουσης και να κάνει το 2-1 στους τελικούς. Είχε απάντηση η μπλε-κίτρινη ομάδα από το Game 1, παίρνοντας την νίκη μέσα στην έδρα της αντιπάλου της. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Φενέρμπαξε έκανε το 2-1 στους τελικούς της τουρκικής λίγας και πλέον είναι μια νίκη μακριά από τον τίτλο.

Αναμέτρηση για τον 12ο όμιλο. Καλησπέρα Τόλι, καλό σας βράδυ. Νούμερο 1 Μέση, νούμερο 2 Μαραντόνα, νούμερο 3 Ροναλντίνιο. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, να σε καλά Τόλι.

Στις 5 τα ξημερώματα κρατηθείτε. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Σωτήρης από Αγία Παρασκευή. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου ρε Σωτήρη.

Στο μεταξύ, μια ανάσα από το να αλλάξουν χέρια είναι τα τελεοπτικά δικαιώματα της Greek Basket League, καθώς η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, με συγχωρείτε, έχει κάνει πολύ δυναμικό μπάσιμο προκειμένου να τα αποκτήσει. Συγκεκριμένα, έχει καταθέσει μια άκρως δελεαστική πρόταση στη Λίγα του Ελληνικού Πρωταθλήματος και εντός των επόμενων ημερών, και συγκεκριμένα την ερχόμενη Παρασκευή, 19 του μήνα, αναμένεται να βγει λευκός καπνός. Μετά το προγραμματισμένο συμβούλιο, η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η τελευταία που είχε τα δικαιώματα η ΕΡΤ εναντί 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι συζητήσεις για τον επιπλέον χρόνο έκαναν για 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Το Sky, ωστόσο, και η νέα τηλεοπτική πλατφόρμα προσφέρει διαιτές συμβόλου με 6,2 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο, αλλά και 7 εκατομμύρια ευρώ τον δεύτερο. Μια πρόταση που έχει κλειδώσει και την αλλαγή της τηλεοπτικής στέγης της Greek Basket League.

0: Στο μεταξύ, το Dallas Stadium που θα παίξει, που θα αναμετρηθεί η Αγγλία με την Κροατία, είναι το μεγαλύτερο γήπεδο του παγκοσμίου κυπέλου, με χωρητικότητα 94.000 θεατών. Πραγματικά τεράστιο γήπεδο. Διαιτητής αναμέτρησης ο Γάλλος Κλέμεν Τουρπέν. Γνωστός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τα τρία λιοντάρια προέρχονται από απανωτές νίκες στα μεταξύ τους σε Euro και Nations League, όμως ο αποκλεισμός στα ημιτελικά του Μουντιάλ του 18 δύσκολα ξεπερνιέται, η αλήθεια είναι. Έκτοτε βέβαια παραμένουν αίτητα στα τρία μάτς που έχουν ακολουθήσει απέναντι στην Χρβάτσκα, όπως τη λένε. Για την Κροατία, Λιβάκοβιτς κάτω από την εστία, Βούσκοβιτς, Σούταλο, Κβάρντιολ, Πέρισιτς, Στάνισιτς, Σούτσιτς, Μόντριτς, Πάσαλιτς, Μπατουρίνα και Μουσά. Για την Αγγλία, Πίκφορντ κάτω από την εστία, Κόνσα, Ορέιλι, Ράις, Στόουνς, Άντερσον, Μπέλιχαμ, Γκόρντον, Μαντουέ και Τζέιμς και Χάρι Κέιν στην κορυφή της επίθεσης. Η νίκη ούτε με μισή πρόκριση σε αυτό το μάτς, μιας και αμφότερες αποτελούν το μεγάλο φαβορί απέναντι σε Γκάνα και Παναμά που συμπληρώνουν το 12ο όμιλο.
1: Σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωση ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Παύλο Μαφέο με τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση μεταγραφής των Ολυμπιακών να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Παίχτης της Βίτζα Φλότς πρέπει να θεωρείται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πώληση του 30χρονου επιθετικού σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους στα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία του στο Τριφύλι. Υπάρχει από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλος των Πρασίνων στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί η Ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του Τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργοματικές εξετάσεις πέρασαν ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσουν οι περιπτώσεις των Τζάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις Κάλιαρι και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα.

0: 9,1 στοιχεία κλεισμένων των θυρών τιμώρθηκε από τη ΔΕΑΒ, η Παναθηναϊκός, για το επεισόδιο μεταξύ του Kendrick Nunn και του Tariq Jones, εξαρτάται από αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντους. Το 32χρονο στόπερ της Real Sociedad, Άρη Τζελουστόντο, έχει θέσει τα υπόψη του ΟΠΑΚ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δύναμο Κιέβου, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μηνός στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των Ασπρών Μαυρών φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για την κατάσταση του Ρασβά Λουτσέσκου. Εντός ημέρας αναμένεται επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Sturmgratz, Hearts και Nijmegen είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο δίμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις αναμετρήσεις των Αγιώβιτς και Πύλιου. Ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Αθήνα Καλυθέα. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα 2 χρόνια. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομιλών του Μουντιάλ. Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Αυτή την ώρα Αγγλία-Κροατία στο 0-0. Στις 2 το ξημέρωμα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από τη ζωή προπονητής της Stand Brest, Eric Roy, βυθίζοντας τη θλίψη όλη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο, Ιβάν Προβεντέλ, για τα επόμενα 3 χρόνια, που σε αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον κ. Ρωμαλιώτη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

στο Dallas Stadium, χωρητικότητας 94.000 θεατών. Διεξάγεται το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία για τον 12ο όμιλο. Στο 8ο λεπτό αναμέτρηση χωρίς σκορ,

Στο μεταξύ, ο Ρονάλντο αγωνιζόμενος στο παιχνίδι με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έγινε ο γυρεότερος ποδοσφαιριστής μη τερματοφύλακας που αγωνίστηκε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, outfield player που λέμε, ο γυρεότερος ever που έχει αγωνιστεί ποτέ σε Μουντιάλ, είναι ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας Εσάμ Ελ Χανταρί, ο οποίος έπαιξε σε ηλικία 45 ετών και 161 ημερών στο Μουντιάλ του 18 απέναντι στην Σαουδική Αραβία, στην ήττα της ομάδας του Σαλάχ με 2-0 νομίζω ή 3-0. Ο Ρονάλντο έγινε ο γυρεότερος outfield player, μη τερματοφύλακας δηλαδή, από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που παίζουν μέσα που λέμε. Hey!

Ο Χάρι Κέιν με αυτό τον γκολ έφτασε τα 9 συνολικά σε 11 εμφανίσεις. Σε 12, με συγχωρείτε. Πέρασε τον Diego Maradona μεταξύ άλλων και ισοφάρισε τους Christian Vieri, Karl Heinz Rummenigge, David Villa, Eusebio, Βαβά της Βραζιλίας, Roberto Baggio και Ζαρζίνιο. Παόλο Ρώση και Ούβε Σίλερ, το Γερμανό. Μένει ένα γκολ μακριά από τους Γκάρι Λίνεκερ, Γκάμπριελ Μπατιστούτα, Τεόφιλο Σουμπίγιας, Περουβιανό, Χέλμουτ Ραν, Γερμανό, Τόμας Μίλερ, Γκρέγκοτς Λάτο, τον Πολωνό, Σάντορ Κόξιτς, τον Ούγκρ, όχι, αυτό, Γκρέγκοτς Λάτο. Λάτο, Μίλερ, Ραν, Σουμπίγιας, Μπατιστούτα και Λίνεκερ είναι ένα γκολ μακριά από τον Χάρι Κέιν. 9 γκολ ο Άγγλος σέντερ φορ. Με 9 γκολ στην 20η περίπου θέση, έτσι. Θυμίζουμε από χθες ο Λιονέλ Μέση είναι στην κορυφή μαζί με τον Μίροσλαβ Κλόζε.

Η Αγγλία που έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι έχει κλείσει τα καρέ της την ομάδα του Ντάλιτς. Στο 17ο λεπτό Αγγλία-Κροατία 1-0 θυμίζουμε με το γκολ χτύπημα πέναλτι του Χάρι Κέιν με την εύστοχη.

στο μεταξύ, Εμπαπέ, Χάλαντ, Μέση, Κέιν, όλα τα μεγάλα αστέρια και φαβόροι στον πίνακα των σκόρερς ξεκίνησαν με γκολ την πρώτη αγωνιστική, όλοι εκτός από τον Κριστιάνο. Δεν βγάζω χολή προς τον Πορτογάλο, παιδιά, προς Θεού. Απλά έκανε μια κακή πρεμιέρα, έτσι όπως και να το κάνουμε.

μεταξύ, άλλο έχει προκαλέσει στη Γαλλία η είδηση της σύλληψης του Ελίγου Αχή μόλις δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών του με την ακτή ελεφαντος του στο Μουντιάλ. Όπως αποκάλυψε το Αθλέτικο, 23χρονος επιθετικός βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας που σχετίζεται με πιθανή χειραγώγηση αγώνα στο γαλλικό πρωτάθλημα, στη Ligue 1. Ο Ιβοριανός Φόρ συνελήφθη στις 29 Μαΐου, λίγες ημέρες μετά το παιχνίδι της Νις απέναντι στην Σεντετιέν για τα play-offs ανόδου και παραμονής, στο οποίο σημείωσε 2 γκολ και συνέβαλε καθοριστικά στην παραμονή της ομάδας του στην κατηγορία. Η εισαγγελία της Μασαλίας διερευνά υπόθεση οργανωμένης απάτης, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της έρευνας, ο Γουαχή φέρεται να εξετάζεται για την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε στον αγώνα με τη Μέτς στις 17 Μαΐου, με τις αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο η παράβαση να ήταν εσκεμμένη. Σύμφωνα πάντα με το Αθλέτικ και πηγές της εισαγγελίας, ο ποδοσφαιριστής αφέθηκε ελεύθερος μετά την κατάθεσή του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί εις βάρος του κάποια κατηγορία. Οι έρευνες, ωστόσο, είναι εν εξελίξη. Παρά την υπόθεση, ο Γουαχή ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή της ακτής ελεφαντοστού για το Μουντιάλ, έχοντας ήδη συμπεριληφθεί στις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού από τις 15 Μαΐου. Μάλιστα, αγωνίστηκε ως βασικός στην πρεμιέρα της ομάδας του απέναντι στο Εκουαδόρ. Στο μεταξύ έχουμε hydration break στο Dallas Stadium. Αγγλία-Κροατία 1-0 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Harry Kane. Ο Άγγλος center forward, με συγχωρείτε, έφτασε τα 9 γκολ στην διοργάνωση.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

Επιστρέψαμε και η Κροατία φέρει το μάτς στα ίσα με τον Μπατούρινα. Με πάρα πολύ όμορφο γκολ, δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Πίκφορντ. Χαμόγελα στον Ντάλιτς και στους συνεργάτες του.

Πολύ όμορφο γκολ του μέσου της Κόμο. Αγγλία-Κροατία 1-1 στο 38 λεπτό και θυμίζουμε όποια ομάδα νικήσει απόψε θα πάρει και την πρωτιά κατά πάσα πιθανότητα στον Όμιλο.

Τρομερό γκολ. Πολύ όμορφο γκολ από τον πρώην της Δυναμό Ζάγκρεπ, συμπαίκτη του Τάσου Δουβίκα στη Γκόμο. Χωρίς ευκαιρία, οι Κροάτες φέρνουν το παιχνίδι στα ίσα.

Στο μεταξύ, θρήνο στη Γαλλία, αφού έφυγε από τη ζωή ο Έρικ Ρουά, ο Γάλλος τεχνικός πρώην μέσος με σημαντική παρουσία στη Μαρσέη από τον 96 ως το 99. Είχε φτάσει μαζί της μέχρι τον τελικό του κυπέλου UEFA. Είχε χάσει το παιχνίδι 3-0 από την Πάρμα. Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε κοντά στο άθλημα, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους στην ΙΣ, την ομάδα της καρδιάς του, όπου έκανε και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ως προπονητής σεζόν 10-11. Μετά από μια περίοδο αποχής από τους πάγκους και ένα επιτυχημένο πέρασμα ως αθλητικός διευθυντής στη Λανς, η Μπρέστ του έδωσε την ευκαιρία τον Ιανουάριο του 23 να επιστρέψει στην προπονητική. Η επιλογή αυτή δικαιώθηκε απόλυτα, καθώς ο Ρόι οδήγησε τον σύλλογο σε μια ιστορική, έτσι, πορεία. Με επιθετικό και ελκυστικό ποδόσφαιρο, η Μπρέστ κατέκτησε την τρίτη θέση στη League 1 το 24, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της στο Champions League, όπου αντιμετώπισε μεταξύ άλλων τη Real Madrid και την Barcelona. Την ίδια χρονιά, ο Ρουά αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στη League 1 από τους ίδιους τους συναδέλφους του. Στην Μπρέστ η είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη, καθώς ο σύλλογος γνώρισε τη δύσκολη κατάσταση του προπονητή του, όπως ανέφερε ο άνθρωπος της ομάδας στην ΕΚΙΠ. Το ποδόσφαιρο ήταν η αδρεναλίνη του και η ζωή του ήταν αφιερωμένη στα αποδυτήρια. Οι φίλοι της Μπρέστ είχαν αναγνωρίσει τη σχέση που είχε δημιουργήσει με τον σύλλογο, αφιερώνοντας του συνθήματα και εντυπωσιακά πάνω στις εξέδρες. Ο άνθρωπος με το χαρακτηριστικό καπέλο του πειρατή και το παρατσούκλι King θα μείνει για πάντα συνδεδεμένος με τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας. Ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει, Ερικ Ρουά. Δύο-1 για την Αγγλία, δεύτερο γκολ του Χάρι Κέιν και 10 συνολικά.

Με αυτή την φοβερή κεφαλιά ο Χάρι Κέιν έφτασε στα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο τον Γκάρι Λίνεκερ, τον Γκάμπριελ Μπατιστούτα, τον Τεόφιλο Κουμπίγιας και τον Χέλμουντ Ραν και τον Τόμας Μίλερ μεταξύ άλλων. Βρίσκεται στη 10η θέση των σκόρερ μαζί με άλλους.

Θυμίζουμε την πρώτη δεκάδα των σκόρερ του Μουντιάλ. Με 10 γκολ είναι ο Χάρι Κέιν, έγινε πριν λίγο μέλος της δεκάδας, ο Γκάρι Λίνεκερ, ο Γκάμπριελ Μπατιστούτα, ο Τεόφιλο Κουμπίγιας, ο Χέλμουτ Ράν ο Γερμανός, ο Τόμας Μίλερ, ο Γκρέγκορ Λάτο ο Πολωνός, έτσι και ένατη θέση Σάντορ Κόσιτς και Γιούργεν Κλίσμαν. Πελέ έβδομος με 12 γκολ, έκτος ο Ζις Φοντέιν με 13, ο οποίος πέτυχε 13 γκολ σε ένα τουρνουά, σε μία edition, το 58. Πέτυχε 13 γκολ, παιδιά. Πέτυχε 13 γκολ σε 6 παιχνίδια. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με 14 γκολ. Ο Γκέρτ Μίλερ και αυτός 14 γκολ. Στην τέταρτη θέση όμως ο Γκέρτ Μίλερ, γιατί το έχει πετύχει σε λιγότερα παιχνίδια. Ο Ρονάλντο στην τρίτη θέση με 15 γκολ σε 19 παιχνίδια. Μίροσλαβ Κλόζε και Λιονέλ Μέση με 16 γκολ στην πρώτη θέση. 45 λεπτό, Αγγλία-Κροατία 2-1.

Πραγματικά στον γκολ ήταν απαράδεκτη η αμυντική συμπεριφορά των Κροατών που τον αφήνουν τον Χάρι Κέιν μέσα στην περιοχή μετά από κόρνερ να πηδάει μόνος για κεφαλιά. Τους πήρε παραμάζωμα, η αλήθεια είναι, ο πιο σέντερφορ από τους σέντερφορ. Πραγματικά

Στο μεταξύ, να και κάτι ευχάριστο. Ευχάριστα τα νέα για την πορεία της υγείας του Σπύρου Μαραγκού. Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού κέρδισε ακόμη μια αντίξωη μάχη και έπειτα από 1,5 μήνα νοσηλείας στο Σισμανόγλιο κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του. Την είδηση έκανε γνωστή η σύζυγός του Ανδριάννα, η οποία με ανάρτησή της ευχαρίστησε για τη στήριξη τον Παναθηναϊκό και προσωπικά τον πρόεδρο της ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζο. Θυμίζουμε πως ο Μαραγκός εδώ και αρκετά χρόνια ταλαιπωρείται από τη σπάνια νόσο ALS ή αλλιώς νόσο κινητικού νευρώνα. Από αυτήν την νόσο έφυγε, έχασε τη μάχη ο Παρασκευά Σάντζας. Η ανάρτηση της Ανδριάννας Μαραγκού, δόξα τω Θεώ, κέρδισε ακόμα ένα δύσκολο αγώνα με η μαχητική ψυχή μου. Σήμερα, μετά από 1,5 μήνα, ήρθαμε σπίτι μας χάρη στους γιατρούς του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Για μια ακόμη φορά δίπλα μας ο Παναθηναϊκός μας, ανέφερε η ανάρτηση.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός δίνει μάχη για την απόκτηση του Ολλανδού στόπερ της Σάμσουσπορ, η οποία προς το παρόν δεν έχει συμφωνήσει, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της. 2-2 ισοφάρισε η Κροατία.

Οριακή φάση, δεν ξέρω αν θα εξεταστεί από τον VAR. Ισοφάρισε η Κροατία με τον Μούσα στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Πραγματικά τι ματσάρα βλέπουμε. Τέλος στο Dallas Stadium, Αγγλία-Κροατία 2-2. Λέγαμε πριν βάλει τον γκολ ο Μούσα για την Κροατία. Ο Ολλανδός Ρικ Φαν Ντρόγκελεν αποτελεί προτεραιότητα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, αλλά προς το παρόν δεν έχει επέλθει οριστική συμφωνία. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε σε δηλώσεις του πρόεδρος της Σάμψουσπορ, Γιουξέλ Γιλντιρίμ. Ο 27χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ με ύψος 1,88 έχει συμβόλαιο στο 2028 και φυσικά οι Τούρκοι θα επιδιώξουν να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν. Hands up.

Μας νωρίτερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσθεσε ακόμα δύο σπουδαία επιτεύγματα στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο αρχηγός των Ιβύρων έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μαζί με τον Λιονέλ Μέση που αγωνίζεται σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, ενώ σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών κατέρριψε το ρεκόρ του γυρεότερου μη goalkeeper που αρχίζει βασικός σε αγώνα Μουντιάλ. Ωστόσο, η ιστορική βραδιά συνοδεύτηκε και από ορισμένα στατιστικά που αποτυπώνουν τη δύσκολη σχέση του με τον γκολ τις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις. Απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είχε μόλις 25 επαφές με την μπάλα, τη χαμηλότερη επίδοσή του σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου, η Euro, στον οποίο αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90 λεπτό. Παράλληλα, ο Πορτογάλος Superstar έφτασε τα 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro χωρίς να σκοράρει. Στο διάστημα αυτό έχει επιχειρήσει 33 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 11 βρήκαν στόχο, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει δίχτυα. Έτσι ο Ρονάλντο εξακολουθεί να σπάει τα ιστορικά ρεκόρ και να διευρύνει την κληρονομιά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όμως η αποτελεσματικότητά του μπροστά από την εστία δεν θυμίζει πλέον τα δεδομένα που ο ίδιος δημιούργησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι εσείς στον 943 Entrevetten Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς, από τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Χάρη Ζαφυράκη που ήταν στην ρύθμιση των ήχων και τον Μιχάλη το Σοηλέ στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Παύλο Μαθαίο με τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση μεταγραφής του στον Ολυμπιακό να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγας, Στουρμγκρατς, Χάρτς και Ναϊμέγεν είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας το διήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Παίχτης της Βίτσα Φλότς πρέπει να θεωρείται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πώληση του 30χρονου επιθετικού στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ τα μπόνους, τα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία του οι πράσινοι. Εκδόθηκε ήδη εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Υπάρχει από την Ουγγαρία είναι ο αντίπαλος των πράσινων στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε η προετοιμασία του τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες μέρες ξεκαθάρισε περιπτώσεις τον Τζάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Με μια ακόμα αγωνιστική κυκλισμένη των θυρών τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒΙΚΑ η Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ Κέντρικ Νάν και Τάιρικ Τζόουνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Το 32χρονο στόπερ της Real Sociedad, Άριτζ Ελουστόντο, έχει θέσει τα υπόψη του ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέ Ακλούς θα είναι ο αντίπαλος του Δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μηνός στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Η αντιδράση του κόσμου των ασπρόμαυρων φρενάρει την περίπτωση του Μαρνιίνο Πούσιτς για τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιο. Ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Έθεση Καλυθέα. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα δύο χρόνια. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης τη λύση συνεργασίας της με τον Αμαντού Σο. Για τους τελευταίους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομιλών του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Αυτή την ώρα στο εμίχρονο, Αγγλία-Κροατία 2-2. Στις 2 το ξημέρωμα, Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Σαντ Μπρέστ, Ερικ Ρουά, βυθίζοντας τη θλίψη όλη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο Ιβάν Προβεντέλ για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέντεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε αύριο το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: 943 Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμος.

9.43 η Derveten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει 5η, ο μήνας έχει 18 Ιουνίου. Και εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, τα τηλέφωνα, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού sports943.gr και social media στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 9,43 Sports και TikTok και YouTube 9,43 Ιντερβέτεν Sports. Λοιπόν, το Μουντιάλ συνεχίζεται. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία 2-2. Ίσως να είναι και το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει μέχρι τώρα στη φάση των ομίλων. Για μένα το καλύτερο μάτς που έχουμε δει, ή τέλος πάντων από τα καλύτερα, με πολλά γκολ, 4 γκολ σε ένα ημίχρονο. Τώρα ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο αργότερα, σε λιγάκι δηλαδή, θα έχουμε τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία 25 λεπτά περιγραφή του μεγάλου προέδρου, του Τζίτζι, ο οποίος είναι στο δρόμο και έρχεται από τη Μούπε. Λοιπόν, χθες είχαμε παιχνιδάκια, το Αυστρία-Ιορδανία 3-1 με 1-0 το ημίχρονο, Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1 με 1-1 το ημίχρονο και είπαμε Αγγλία-Κροατία 2-2, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και το μόνο έτσι στατιστικό που έχουμε, ένα έτσι παράξενο, ότι έχουν μπει σε όλα τα παιχνίδια γκολ, σε όλα τα παιχνίδια, εκτός από το Ισπανία με το πράσινο ακροτήριο που ήρθε στο 0-0. Και πολλά, τα περισσότερα από αυτά έχουν έρθει και γκολ-γκολ. 3-2 για την Αγγλία μόλις τώρα, στο 46 με τον μπήκε ο Μπέλιχαμ, έκανε το 3-2 με την πρώτη φάση του δευτέρου μικρόνου, 3-2. Προβλέπετε να μπουν και άλλα γκολ από ό,τι φαίνεται. 5 γκολ σε 47 λεπτά αγώνα, δεν τα λες και λίγα, σε ένα μάτς το οποίο παίζουν δύο καλές, πολύ καλές ομάδες, η Αγγλία και η Κροατία.

Μονακό, άσο Αγγλία και Γκάνα να πάμε ταμείο. Είμαι σε μεγάλη φόρμα σαν το Τζίτζι, λέει ο Ρομπίνιο. Με το που έστειλε μήνυμα, μάλλον πριν στείλει το έγραφε, έβαλε γκολ η Αγγλία, φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα. Ο Μπιλάρας, καλημέρα Μπίλ, ο κουβάς της Πορτογαλίας, σαν τους κάδους του Δήμου είναι. Ναι, βέβαια, πολλοί κόσμος Πορτογαλία σήμερα. Ξεκίνησε και πολύ καλά. Νωρίς με ένα 0. Τελικά 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Και πολλοί κόσμος στα δελτία πήγαν στον κουβά, εκτός του Τζίτζι που το είχε παίξει γκολ-γκολ. Να ξέρετε, παιδιά.

Το κάνουμε όλη μεγάλη ευκαιρία η Αγγλία από κοντά κεφαλιά έξω από τα δοκάρια μετά από κόρνερ. Μπήκε πολύ δυνατά η Αγγλία στο δεύτερο ημίχρονο. Μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, εμείς θα πούμε τα δωράκια που έχουμε για τους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, τρεις ημέρες, δύο για ιντερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια. Με υπέροχη θέα στο πλατή Γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Σελεμεντέ. Θα έχει φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο, Αγίου Νικολάου 67, Ήλιον, εδώ στη γειτονιά μας, για συμμετοχές στο Viper του σταθμού με όνομα επώνυμο και τη λέξη Σύφνος 6939-943-943. Συγκλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, την άλλη εβδομάδα, 25 Ιουνίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και το δεύτερο δωράκι μας, την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viper και εδώ, όνομα επώνυμο, τη λέξη Κοράλι, γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα. Λοιπόν, στέλνετε μηνυματάκι, επιλέγετε τι θέλετε. Γράψτε ή Σύφνος ή Κοράλι και τα δύο αν θέλετε. Και καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.

Να πούμε και στην ότητα μας ακούτε στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, στο νομό Βιωτίας, Βιωτία Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Μεγαλόπολη και Τρίπολη 104,6, Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, σε Τολακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6 και Δωδεκάνησα στη Ρόδο και γύρω γύρω Prime Radio 103,7 και βέβαια στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρου 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη με το δορυφόρο Ελλάς Σατ. Ναι παιδιά, θα έχουμε Τζίτζι σε λίγο στην παρέα μας, το μεγάλο πρόεδρο, να περιγράψει όσο έχει απομείνει το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία και βέβαια μετά το μεγάλο μάτς της Γκάνας με τον Παναμά. Άλλη μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία, η οποία είπαμε έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, έχει βάλει και το τρίτο γκολ, προηγείται 3-2. Είμαστε στο 52, μπήκαμε, Αγγλία-Κροατία 3-2.

Έχουμε και το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στην, στο Περιστέρι. Βεάκι Κέκνο Σου, ένας πολύ ωραίος χώρος από το πρωί ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για Παρασκευή ή Σάββατο, επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house. Και εδώ το ίδιο, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Αύριο ξημερώματα θα γίνει κληροσούλα. Καλημέρα από στα παιδιά εκεί, στη φίλη μου την Μερούλα, τη Σταυρούλα και τα υπόλοιπα παιδιά. Και τον κύριο Παναγιώτη, τον περιπατητή μας. Μαραθωνοδρόμος έχει γίνει. Έτοιμος για την Ολυμπιάδα. Σε full form ο Παναγιώτης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος περίπτερος στους Αμπελοκήπους. Η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά, καλημέρα, καλή εκπομπή. Η φίλη μας η Ελένη από το Εγάλεο. Περιμένουμε με ανυπομονησία το μεγάλο Τζίτζι για περιγραφή του αγώνα Γκάνα Παναμά. Μεγάλο μάτς αυτό. Και έχει και 5 ώρα δεύτερο μάτς, αυτό δεν θα το προλάβουμε βέβαια και την ώρα θα φεύγουμε. 5 ώρα Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία. Στο Γκάνα Παναμάς από ό,τι βλέπω οι αποδόσεις είναι έτσι λίγο παραπάνω φαβορεί Γκάνα, αλλά όχι σπουδαίο. 2-35, 3-15 και το διπλό της Παναμά στο 3-20. Ουσμπεκιστάν Κολομβία, υπάρχει φαβορεί Κολομβία στο 1-38, το Χ 4-60, το διπλό στο, μάλλον ο Άσος στο 9. Πορτογαλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Χ 5-05 παρακαλώ. Η Αυστρία με την Ιορδανία πέρασε ο Άσος εύκολα 3-1. Και αυτό γκολ γκολ. Εδώ προηγήθηκε η Αυστρία με τον Ρωμάνο στο 20 λεπτό. Ισοφάρισε ο Αλιχάντ, κάπως έτσι, στο 50. Αυτό γκολ με τον Αμπού Αράμπ. 2-1 για τους Αυστριακούς. Στο 102 παρακαλώ, ο Αρναούτοβιτς με πέναλτι έκανε το τελικό 3-1. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό 1-1. Ο Νέβες στο 6ο λεπτό έκανε το 1-0. Ισοφάρισε ο Βίσα στο 50 για το 1-1. Και Αγγλία-Πορτογαλία 3-2. Προηγήθηκε με πέναλτι η Αγγλία Χάρι Κέιν. Στο 36 ισοφάρισε ο Μπατούρινα. Ο Χάρι Κέιν έκανε το 2-1 στο 42. Λίγο πριν το ημίχρονο ο Μούσα έκανε το 2-2. Και στο 47 ο Μπέλιχαμ το 3-2, που είναι αποτέλεσμα που είναι και μέχρι τώρα. Από τα υπόλοιπα να δούμε αν είχαμε τίποτα στοιχηματικά. Έτσι κάποια παιχνίδια είχε από την Φιλανδία, Ελσίκη Ίντερ Τούρκου 3-3. Ήλβες Γιάρο 5-0. Τούρκου Κοόπιο 1-2. Αυτά είναι για τη Φιλανδία. Γκινστάν Λάχτη 1-0. Σε Ιναγιοέν με τη Βάσα 1-2.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στο Καματερό. Γεια σου Νικολάκη και Αϊκόπουλο. Ωραία ήταν χθες η τσιπουρίτσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα μπιλάκια από εμένα. Ο φίλος Σταμάτης από το εξωτικό Χαϊδάρι. Έχει χάσει παιδιά, χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες η Αγγλία. Έχει γύρει το γήπεδο που λέμε, παίζει μονότερμα στην ουσία την Κροατία και πολλές ευκαιρίες. Άλλη μία τώρα, χαμός γίνεται, οι Κροάτες διώχνουν την μπάλα. Έχουν μπει πολύ φουριόζοι οι Άγγλοι στο δεύτερο ημίχρονο.

Να πούμε για τα ελληνικά, έγιναν οι κληρώσεις. Ο ΠΑΟΚ, βλέπω τώρα εδώ, να πούμε και τα υπόλοιπα. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ ή τους Ουκρανούς ή τους Ρουμάνους στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ένα δύσκολο ζευγάρι, δύσκολες ομάδες και οι δύο. Θα είναι και αρχή της χρονιάς. Οι ομάδες θα είναι έτοιμες. Έπεσε σε δύσκολες ομάδες ο ΠΑΟΚ.

για τον Ολυμπιακό τώρα, ο οποίος ρίχνει στη μάχη των προκληματικών του Champions League στις 4 ή 5 Αυγούστου. Οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν την προσπάθειά τους για το τρίτο γύρο και σήμερα έμαθαν οριστικά τους υποψήφιους αντιπάλους τους μετά την κλήρωση που έγινε στο δεύτερο γύρο. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στους χειρούς ούτως ή άλλως. Θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Ουνιών Σεντζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέχεν και την νικήτρια του ζευγάρι Στουρμ Γκρατς με την Χαρτς. Νομίζω ότι μια Ναϊμέχεν δεν είναι και άσχημη. Η μία Στουρμ Γκρατς, η μία Χαρτς. Η Βέλγη ήταν καλή ομάδα, η Ουνιόν Σεντζιλουάζ, το ίδιο και η Τσέχη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με όλες τις ομάδες θα είναι το φαβορί για να περάσει στην επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός είναι στους ισχυρούς μαζί με τη Λιόν, την Πότο Γκλίμπτ, Φενέρμπαχτσε ή Γκόρνικ Σάμπριζε. Θα παίξει, είπαμε, με μία την Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς και Ναϊμέγεν.

Και ο Ολυμπιακός, από ό,τι γράφουν εδώ πέρα, διαβάζω τα site, ότι διαπραγματεύεται για δύο παίκτες, τον Σμαϊλόβιτς και τον Στάνιτς. Και από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός πλησιάζει σε αυτές τις δύο μεταγραφές. Στην Ουντογκόρες πρόσφερε χθες 6 εκατομμύρια ευρώ και στους Νορβηγούς 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και φαίνεται πως υπάρχει διάθεση να τα βρουν οι ομάδες. Για να δούμε.

για την ΑΕΚ τώρα, η οποία για να πάει στους χειρούς στο δεύτερο προκριματικό γύρο του, αρκετά ευνοϊκή μάλλον ήταν για την ΑΕΚ η κλήρωση του β' προκριματικού γύρου του Champions League, και η ΑΕΚ έχει σαφές ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα, αφού χρειάζεται τον αποκλεισμό μία εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεχ Πόζναν και Στόνα Μπρατισλάβας για να πάει στους χειρούς των play-offs. Η Δυναμό Ζάγκρεπ θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ελβετίας και αρκετά δυνατή Τούν, ενώ η Λεχ Πόζναν θα πρέπει να προσπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Δανίας Άρχους. Λιγότερες ελπίδες για αποκλεισμό έχουν οι περιπτώσεις του Ερυθρού Αστέρα και της Σλόβαν Μπρατισλάβας, οι οποίες θα βρεθούν να αντιμετωπίσουν οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με νικητές από μικρότερης δυναμικότητας ζευγάρια. Άρα η ΑΕΚ έχει βάσιμες ελπίδες να αποκλειστεί μία από τις δύο, αν γίνει αυτό δηλαδή. Δυναμό Ζάγκρεπ που παίζει με την Τούν, πρωταθλήτρια Ελβετίας, και τη Λεχ Πόζναν που παίζει με την πρωταθλήτρια Δανίας.

Λοιπόν, αυτά για την πρώτο μισάωρο. Παραμένει το μάτς 3-2. Στο 64 μπήκαμε. Αγγλία-Κροατία 3-2. Πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν. Sports cooling break έχουμε τώρα στην Αμερική. Στο Αγγλία-Κροατία παραμένει το 3-2. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα, και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βόλο. Γεια σου φίλε μου και σε σένα.

Νάτος και ο φίλος μας ο αθλητής, ο μεγάλος αθλητής, ο Παναγιώτης από τον Πιστρό. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Βασίλη μου, συντονισμένος και εγώ σας ακούω. Ο οποίος ακούει τώρα κάνα περτάκι 20 λεπτά και μετά θα πάει για περπάτημα κλασικά. Είπαμε μαραθωνοδρόμους. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα φίλε, καλημέρα. Καλή διασκέδαση για μετά. Καλά να περάσεις. Μη γελάς καθόλου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο φίλο μας τον Γιώργο, καλημέρα Μπιλάρα και σήμερα συντονισμένη. Κράτα άσο την Αγγλία και διπλό την Κολομβία. Μετά με over 1,5 να πάμε ταμιάκι. Πρώτο ταμείο θα είναι φέτος για το Μουντιάλ. Μακάρι φιλαράκο, αλλά θα περιμένεις όμως μέχρι αργά το πρωί. 5 ώρα ξεκινάει το Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Like το έχεις διπλό, βλέπω και over 1,5. Μπήκαμε στο 76, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Παραμένει το 3-2, έχουν κόψει λίγο έτσι φόρα οι Άγγλοι. Είναι πιο έτσι πιεστικοί τώρα οι Κροάτες που ψάχνουν την ισοφάριση. Ακόμα έχουμε 15 λεπτά, σύντσι καριστερής, κανένα 20 λεπτό περίπου. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Παιδιά, Τζίτζι, περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή. Μου είπε 12.30 μια παρά, θα είμαι εκεί για να περιγράψω τον αγώνα της Γκάνας με τον Παναμά. Μεγάλες στιγμές θα ζήσουμε και σήμερα. Ανεπανάληπτες μπορώ να πω με τον κύριο Τζίτζι, τον πρόεδρο, να περιγράφει Γκάνα Παναμάς. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη που έστειλε και αυτός το δικό του μηνυματάκι.

Ναι, από τώρα πρώτο σκόρο είναι ο Λιονέλ Μέση με 3 γκολ. Ακολουθεί ο Χάρι Κέιν με 2 που έβαλε σήμερα. Ο Χάλαντ που έχει βάλει και αυτός άλλα 2 και ο Εμπαπέ. Βασίλειο ρε ο Μάση στο Αγγλία-Κροατία. Βλέπω ποδόσφαιρο χωρίς σκοπιμότητες και την μπάλα να ανεβοκατεβαίνει και στις δύο πλευρές. Λέει ο φίλος μας ο Γιάννης από τον Βολό. Καλημέρα Γιαννάκη μου.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στο Εγάλεο. Καλή εκπομπή Μπιλάρα. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Πέραμα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Σοφία που έστειλε μηνυματάκι από τον Κολωνό.

Μπήκαμε στο 82, άρχισε να πιέζει λίγο παραπάνω η Κροατία. Έχει ακόμα χρόνο 9 λεπτά συν τις καθυστερήσεις για να κάνει το, να φέρει το μάτς στα ίσια 3-3 και βλέπουμε. Τώρα είμαστε στο 82, μπήκαμε, παραμένει το 3-2 Αγγλία με την Κροατία. Τώρα βλέπω έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Αγγλία να κάνει το 4-2 και να καθαρίσει μάλλον το παιχνίδι. Τελικά δεν τα κατάφερε. Ο φίλος ο Μινάς μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Και ο Νεκτάρος ο φίλος μας από την Έγινα.

διαβάζω για το Παναθηναϊκό ότι ο πρόεδρος της Samsung Sport, ο Γιλντιρίμ, υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι το τουρκικό κλαμπ απέρριψε δύο προτάσεις του Παναθηναϊκού για το Ρικ Φαν Ντρόκελεν. Έχει κάνει από ό,τι είπε ο πρόεδρος της τουρκικής Σάμσπορ, ο Παναθηναϊκός, δύο προτάσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν και οι δύο για τον Ρικ Φαν Ντρόκελεν.

0: Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον άστρο.
0: Καλώς τον, ναι. Καλώς τον φίλο μας.
1: Και ο δεμένο από την Αμαλιάδα, ναι. Το ψηλότερο πλατάνι είσαι, ναι. Για πάρτι μου. Ναι. Ακούς.
0: Ακούω, μια χαρά.
1: Ναι. Όταν έρθει ο Τζίζη,
0: ναι.
1: Γιατί ο Τζίζης με στεναχωρεί απόψε, δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Θα έρθει σε λίγο, θα έρθει σε λίγο, ήταν στη δουλειά.
1: Κάνει Βασίλη εκπληκτική μετάδοση.
0: Βέβαια, είναι φοβερός, φοβερός, φοβερός.
1: Αλλά θα του πεις.
0: Να του πω, ναι.
1: Του είπε ότι μέλλον από την Αμαλιάδα,
0: ναι,
1: όταν
0: ξεχάσω.
1: Έρθει και κάνει μετάδοση,
0: ναι.
1: Δεν θα φάει πρώτα, θα φάει στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος, πέντε ώρα.
1: Όταν τρώει στην αρχή, κομπιάζει, κομπιάζει,
0: ναι.
1: Δεν θέλω να ακούω κομπιάσματα.
0: Ωραία, θα το πω εγώ, θα το πω, ναι, θα το πω.
1: Ναι, Βασίλαρα μου,
0: ναι.
1: Άκου να πω και για την Ιγκλάντα μου. Ιγκλαντέρα, Ιγκλαντέρα και τίποτα άλλο και πάσης φύσεως. Θέλω να δω πριν πεθάνω, δεν ξέρω πάνω να πεθάνω αύριο το πρωί.
0: Σταμάτα ρε, να λες.
1: Λέμε, θέλω να δω Αγγλία μετά από 60 χρόνια, Αγγλία, Γερμανία τελικό.
0: Ναι.
1: Και να το πάρει, ας αγαπάω τους Γερμανούς, να το πάρει η Γκλάντα. Γιατί πρέπει μετά από 60 χρόνια πρέπει να κάνει κάτι.
0: Για να δούμε.
1: Ναι. Να δώσω χαιρετίσματα στο Θύμιο μου, στο Θύμιο μου τον Γιδάκο. Στο Γιάννη στην Λεμεσό, στα παιδιά, στα Αρφαρά στην Καλαμάτα και σε όλη την Καλαμάτα και στο Μαξιλάκι με τον Καραπιάλι, να είναι καλά και να με περιμένει το καλοκαίρι. Θα πάω στην Αγιά, στην Αγιά, στην Λάρισα και μετά στο Τύρνα μου να πιούμε καναούζο.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου. Καλημέρα.
1: Να πεις και να πάρει και η Ελένη τηλέφωνο.
0: Θα πάρει, θα πάρει, θα πάρει.
1: Την ξεχνάω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά. Γεια χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε. Νομίζω ότι έχει πετύχει τέταρτο γκολ η Αγγλία. Ναι, νομίζω. Ναι, 4-2. Καθαρίζει το μάτς η Αγγλία και αυτό είναι ωραίο γκολ με ωραία προσποίηση. Και το σουτ και 4-2. Νίκη για την Αγγλία. Νομίζω δεν μπορεί να αλλάξει κάτι στα υπόλοιπα 5-6 λεπτά. 10 με τις καθυστερήσεις που απομένουν. Η Αγγλία παίρνει το μάτς. 4-2. Να πω σε λίγο και τον σκόρερ, ποιος έχει βάλει το γκολ για την Αγγλία, το τέταρτο. Αυτά εδώ πέρα πέρα τα νοτζίτζι τώρα, να μεταδώσει 6 γκολ τώρα. Λοιπόν, ο Ράσφορντ δεν βάλει το τέταρτο γκολ στο 85. Πρώτο μας λοιπόν για τους Άγγλους, μεγάλη νίκη 4-2 και πολύ καλή εμφάνιση. Οι Άγγλοι, οι οποίοι δείχνουν φέτος ότι είναι πολύ πολύ δυνατοί. Πάντως Μπίλ, αν και από τις έξτρα ομάδες του, τις έξτρα ομάδες που έβαλαν, μόνο 3 πήραν από Ευρώπη, μπάλα μόνο από Ευρώπη βλέπουμε.

Πάντως η Αγγλία νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο μάτς που έχουμε δει μέχρι τώρα. Και η Αγγλία έδειξε ότι είναι έτσι σε πολύ καλή κατάσταση. Γιατί ήταν και ένα μάτς το οποίο ήταν και με δύσκολο αντίπαλο. Εντάξει, okay, και η Αργεντινή έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο στο δεύτερο μήχρονο με το Μέση να κάνει όρια, αλλά είχε απέναντι μια ομάδα η Αλγερία. Ενώ τώρα εδώ βλέπουμε δύο ομάδες, η Αγγλία και η Κροατία. Ήταν γερό μάτς, πολύ δυνατό ζευγάρι. Ούτως ή άλλως στην Αγγλία την έχουν οι Μπουκ φέτος ένα από τα φαβορί για να πάρει το φετινό Μουντιάλ, μετά πίσω από την Ισπανία και από την Γαλλία. Η Ισπανία, η οποία δεν κατάφερε να κερδίσει το πρώτο μάτς, αντίθετα οι Γάλλοι στο δεύτερο μήχρονο έπαιξαν και αυτοί ωραίο ποδόσφαιρο. Μπράβο Μπιλάρα μου, εσύ μου έκανες την Αγγλία, άντε να μου κάνει και ο Τζίτζι την Γκάνα. Να πάω ταμείο, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο, ο οποίος Τζίτζι έχει καθυστερήσει σήμερα αρκετά. Δεν ξέρω που έχει μπλέξει πάλι με καμιά σουμπλατζού.

Είμαστε 8 λεπτά πριν, πριν τη μία. Να πούμε άλλη μια φορά τα δωράκια που έχει ο σταθμός για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούτε. Βέβαια μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε όλες τις εκπομπές του σταθμού 24 ώρες 24 ώρο. Λοιπόν, έχουμε πρώτα τη Σύφνο μας, 3 ημέρες, 2 διαϊντερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίδικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό, είπαμε, στην Σύφνο. Στο νησί του Σελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μια χαρά, και μεσημεριανό και βραδινό. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού 69 39 943 943, με τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου το πρωί 9 με 10 με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα Αττικής. Και εδώ συμμετοχή στο Viper του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Κοράλι ή τη λέξη Σύφνος, ό,τι προτιμάτε. Η κληρώση, είπαμε, την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί. Οι νικητές ή οι νικήτριες θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του σταθμού. Κάπου περπατάει μόνος, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, για το Τζίτζι. Σίγουρα δεν είμαι μαζί για περπάτημα. Ο πρόεδρος μαζί μου, ναι, εσύ περπατάς αλλού, Περιστέρη μεριά. Αυτός περπατάει προς Εγάλαιο μεριά. Κύριε Παναγιώτη, τι κάνει το κορίτσι Σταυρούλα, καλά είναι? Να τη δώσει πολλούς χαιρετισμούς. Γελάς καθόλου, σε βλέπω,

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα κλείσαμε με τον Άσο, προχωράμε με Κολομβία διπλό και Γκάνα γκολ-γκολ με τον Παναμά, το οποίο ξεκινάει νομίζω μία, όχι δύο ξεκινάει νομίζω, για να ξαναδώ, δεν κάνω κανένα λάθος. Δύο ώρα, Γκάνα Παναμάς. Μπήκαμε στο 90 λεπτά καθυστερήσεων 6. Ο φίλος λέει, Μπιλάρα, έχεις δει ότι κρατούν πολλές καθυστερήσεις και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, λέει ο φίλος μας. Ναι, γιατί έχουν το cool break, γι' αυτό δεν έχουν, νομίζω δεν έχει πέσει κάποιο ημίχρονο λιγότερα από 4 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, συνήθως 5 λεπτά κρατάνε καθυστερήσεις, γιατί έχει το cool break αυτό που λένε, για να πίνουν νεράκι οι ποδοσφαιριστές, κάνει και ζέστη τώρα εκεί στην Αμερική. Τώρα έχει κατήσει στο δεύτερο μήχρονο 6 λεπτά καθυστέρησης, παίζουμε ήδη το δεύτερο. Η Αγγλία θα πάρει τη νίκη, σπουδαία νίκη, πρώτο μάτς της Αγγλίας με 4 γκολ

0: Βρισκόμαστε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 4-3 η Κροατία. Σε αυτά τα break, λέει ο Μπίλαρος, θα ανακαλύψουν κανένα... τι λέει εδώ... Κάνα συμπλήρωμα και που θα εξαφανίζεται, ανοιχτεύεται σε μια ώρα, βλέπω. Τι λες ρε Βασίλη, τι πίνεις ρε φίλε? Και δεν μας δίνεις και εμάς κάποιες φορές να πούμε αυτό που πίνεις εσύ το ωραίο. Κάτι πίνεις εσύ ωραίο τα βράδια. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το διάλειμμα των μία. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, επαναρχόμαστε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα με τις καλημέρες. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Ελπίζουμε να εμφανιστεί και ο μεγάλος πρόεδρος ο Τζίτζης.
1: 9.43 Intermeten Sports.
2: Η ώρα είναι μία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος που μας έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Ανδρέας, Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Χάσαμε το Χατζημαν. Ναι, πρέπει να κάνει τώρα καλοκαιρινές διακοπές ο Χατζημανόλης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ήρθε και ο μεγάλος πρόεδρος. Τώρα παίρνει τη θέση του στην καρέκλα, στο μικρόφωνο του, ο οποίος είναι έτοιμος να μεταδώσει. Βέβαια έχει χάσει δύο μεγάλα μάτς, γιατί χθες δεν ήρθε λόγω κούρασης. Έχασε το μεγάλο μάτς του Μέση, μπορούσε να περιγράψει τρία γκολ του Μέση, τα χάσες. Σήμερα έχασε το μεγάλο μάτς Κροατία 4-2 με την Αγγλία. Βέβαια πληροφορίες με το Εγάλιο λένε ότι και γκολ-γκολ πιάσαμε την Πορτογαλία και γκολ-γκολ και over πιάσαμε την Κροατία. Άρα έχει πιάσει τεμία. Έχει πάει ταμία. Και καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Καταρχήν να πω καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Χάσαμε λοιπόν χτες η Αργεντινή 3 γκολ Μέση. Εντάξει, ναι, αλλά ήμουν κουρασμένο. Είχα πάει και στο.
0: Μετακόμιση
1: και τέτοια. Όλα καλά όμως, γιατί ο μεγάλο Τζίτζη είναι εδώ. Λόγω κούραση δεν ήρθα. Δε, στο σημερινό μάτς 4-2 επί της Αγγλίας.
0: 6 γκολ έχασε σήμερα μεταδόσεις. 6 γκολ.
1: 6 γκολ, εύκολα και άνετα. Βέβαια θα μεταδώσω ένα παιχνίδι.
0: Μεγάλο μάτς.
1: Γκάνα, Παναμάς. Ο Παναμάς με τα ωραία καλαμαράκια και τα χταποδάκια. Αλλά κάτι θα γίνει. Εγώ πιστεύω θα έρθει, φίλε, 3-3.
0: Σκορ 3-3. Ναι, ναι, ναι. 300 απόδοση είναι αυτό.
1: 3-3 σκορ θα έρθει σήμερα.
0: 300 απόδοση είναι αυτό.
1: Λοιπόν, κύριε, να δώσουμε, ναι. Καλημέρα καταρχήν, φιλαράκι.
0: Έμαθα ότι αποθεώθηκε στο Εγάλο και απέξω από τα Everest.
1: Α, ναι. Είχαμε καμιά δεκαριά άτομα εκεί.
0: Στο Γάλλο, αλλά εμείς πήγαμε στο Χαϊδάρι, μείναμε. Το ανακοίνωσες.
1: Τζίτζι, έλα στο Γάλλο. Τζίτζι, θέλουν όλοι οι Γαλλιώτες.
0: Αφού ανακοίνωσες όμως ότι κλείσαμε.
1: Κλείσαμε
0: στους Λύκους.
1: Ταμιάκι κανονικά.
0: Ναι.
1: Με γκολ-γκολ την Πορτογαλία. Μόνο ο Τζίτζι μπορούσε να δει αυτή την ομάδα που λέγεται Δημοκρατική
0: Λαϊκή Δημοκρατία
1: Κογκό. 1-1 παρακαλώ. 0-1 το Κογκόλ. Ταμείο Τζίτζι 1-1. Μαζί με την Κροατία βέβαια γκολ-γκολ.
0: Αυτό το πέσε πολλοί κόσμο στην Κροατία. Το πέσε πολλοί κόσμο. Γκολ-γκολ και over.
1: Γκολ-γκολ και over και ο Τζίτζι.
0: Περιμένανε πολύ να βγει.
1: Αλλά πρόσεχε, εγώ γκολ-γκολ over την Κροατία. Γκολ-γκολ όμως μόνο την Πορτογαλία, όχι over. Έβλεπα ότι μπορεί να γίνει κανένα χειράκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είδες, ο Τζίτζι είναι μπροστά από όλους.
0: Έμαθα τα δύο, το είδα, πήγε στα μία και 85 βουλάκια, 90
1: πόντα. Και τώρα περιμένω γκολ-γκολ και over.
0: Τον Παναμά.
1: Τον Παναμά.
0: Και Κολομβία μετά.
1: Και Κολομβία γκολ-γκολ.
0: Ουσπεκιστάν.
1: Μπεκιστάν, εγώ πιστεύω ότι Μπεκιστάνοι θα
0: προηγηθούν. Ξέρεις ότι έχουν μπει παντού γκολ, μόνο να μάτσε έχει μπει γκολ μέχρι τώρα.
1: Στην Ισπανία.
0: Ναι, ο Ατάλλα έχουν μπει γκολ.
1: Η Ισπανία ένα, ήταν...
0: 1-2-3, αναλόγως.
1: 0-1 στο Κατάρ.
0: Και
1: με
0: τα πιο πολλά παιχνίδια έχουν έρθει γκολ-γκολ. Τα ναι. Περισσότερα. Και αυτό το πρωί, Αυστρία χθε 3-1 ήρθε.
1: 3-1 το πρωί, ναι, εντάξει, ήταν πολύ πρωί.
0: Αργεντινή πόσο ήρθε, 3-1 ή 4.
1: Αργεντινή 3-0.
0: 3-0, ναι, αυτό βέβαια ήταν γκολ-γκολ.
1: Και ήρθε και το Ιράν, χαμός.
0: Ιράν.
1: 1-4. Yeah. Χάλαρη, είπαμε, σκοράρι.
0: Χάλαντ.
1: Δεν είδε. Πά, μπουμ, δύο κολλάκια. Θα πιστεύω ότι θα γίνει πρώτο σκόρε και αυτό. Μαζί με το Μέση.
0: Μέσα
1: γίνει
0: πρώτο σκόρε.
1: Για να δούμε.
0: Και η Χάρι Κέιν, είναι ο Μπαπέ, είναι πολύ. Είναι
1: εγώ βλέπω και ο ψηλό αβάλε ο Νορβηγό.
0: Και ο Χάλαντ. Πόσο θα προχωρήσει ο Μάτο. Ναι. Πόσο θα προχωρήσει.
1: Εντάξει, καλύτερα όμω η Νορβηγία, ε. Καλή ομάδα.
0: Καλή. Εντάξει, έπαιζε όμω με το Ιράν. Εντάξει,
1: και επίσης,
0: το Ιράκ με ποιον έπαιζε.
1: Με το Ιράκ. Να πούμε το Ιράν ότι έπαιξε δυνατά και καλά και πήρε το ποντάκι του, ε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νομίζω 2-2 δεν ήρθε.
0: Εσύ είσαι speaker.
1: Με το Ιράν έπαιζε με τον.
0: Νέα Ζηλανδία δεν έπαιζε.
1: 2-2.
0: 2-2.
1: 2-2, φίλε. Ωραία. Και να πούμε.
0: Περίμενε και ο Ρομπίνιο χ αυτό το παιχνίδι.
1: Ο Ρομπίνιο πληρώθηκε.
0: Φύγαμε από εδώ και περιμέναμε χ, ήταν 1-1 ημίχρονο και έγινε 2-2 τελικό.
1: Ναι, ρε φίλε, πληρώσατε τον Ρομπίνιο.
0: Έγινε και... Ο Ρομπίνιο, ο οποίο πληρώθηκε τώρα ήδη. Έχει πληρωθεί με την Αγγλία. Περιμένει και το. Ποιο άλλο περιμένει.
1: Αν μα στείλει μήνυμα.
0: Την Γκάνα, άσου.
1: Α, να μου στείλει για να ξέρω τι να το κάνω το μάτσο. Το βάλω άσο.
0: Περίμενα εδώ. Ναι, Γκάνα άσο. Να το. Έλα, Τζίτζι Προεδράρα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε για Γκάνα άσο και κανόνισε να το κάνει, λέει Ρομπίνιο.
1: Α, μάλλον ωραία, σε Ρομπίνιο.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, Άρχοντα του Εγάλεω. Τζίτζαρε, Αλέξανδρο Περιστέρη. Έχω τα μήνυματα αποθέωση.
1: Ναι, ευχαριστώ, Αλέξανδρο. Καλημέρα.
0: Τα κορίτσια είναι εδώ συντονισμένα.
1: Να δώσω την καλημέρα μου λοιπόν σε όλη την Ελλάδα. Κύπρο, Ελληνική, Γερμανία, Αυστραλία, Καναδά. Και ο φίλο μα με τα Καμπουρό.
0: Ναι.
1: Ο Τάσο, τον Καναδά. Να πούμε επίσης την καλημέρα μας στο φίλο μας από τον Κανα... ο Τάσος από την Αυστραλία, από τον Καναδά που βάζει τις ωραίες ντοματούλες και αυτά. Αυτός
0: μπράβο,
1: είναι
0: ναι, τα κουλάκια.
1: Η Άτζη, καλημέρα. Καλημέρα στην Αφροδίτη, στην Κατερίνα, στο μωρό μου την Εμμανουέλα.
0: Α, δε
1: στην κοπέλα με τα σουβλάκια. Καλημέρα επίσης, όμως, κοιτά, έχουμε Βασίλη και από τη Μιράντα μας.
0: Μιράντα,
1: ναι. Α, από τα ωραία μας που μας έβαλε, ξέρεις πού.
0: Ναι, Μιράντα.
1: Καλημέρα μας. Βέβαια, τηροπτικά.
0: Μας έβαλε δύο πράγματα. Ωραία.
1: Ναι, Μιράντα, καλημέρα.
0: Σήμερα είμαστε κάποιοι λίγο διαιτικά πάμε σήμερα.
1: Διαιτικά, καλημέρα. Και επίσης καλημέρα και από τα άλλα τα κορίτσια. Αποθέωση Τζίτζι στο Everest.
0: Ναι.
1: Να πούμε από 10 άτομα και πλέον. Καλημέρα να δώσω στον Αργύρη το 090, το φίλο μου που με έφερε κιόλας. Με τον Αργύρη σήμερα.
0: 090 είναι τηλεφωνική γραμμή.
1: 090 ήταν παλιά, όταν δούλευα. Τώρα θα σου πω γιατί δεν το ήξερες. Νομίζω το ήξερες. Έκανα ακόμα στο Sport FM.
0: Ναι.
1: Ήταν με το 090 τα σουβλάκια.
0: Όταν που σουλάκια, βγήκαν, ναι,
1: θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά τα πήρε ο Μάκης.
0: Που τα έδωσε στον δρόμο, ναι, σωστά.
1: Τα έδωσε στον δρόμο. Μα το μαζί με το σκορμένο, το μαχαίρα.
0: Γεια σου, Προεδράρα μας, άντε και στο Λευκό Οίκο, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, ο οποίος ακόμα σε περιμένει στο μπιστρό.
1: Πάμε,
0: ακόμα δεν έχει πάει.
1: Έχουμε μουντιάλ τώρα, πάει. Γιατί κάνει λίγο υπομονή.
0: Μουντιάλ, δεν έχει σημασία. Τώρα μπορεί να πα και να φύγει δύο.
1: Επίσης,
0: εκεί περιμένει η Σταυρούλα, περιμένει η Μερούλα.
1: Η Ανούλα και η Ελένη στα κλαδιά τη Εκκλησία.
0: Τα περιμένουν όλα.
1: Η Ελένη στα σκαλιά τη Εκκλησία. Η Δήμητρα, δύο χρόνια για μπάνιο. Να δώσω και την καλημέρα μου στον Πάνο, να δώσω και την καλημέρα μου στον Παύλο, το φίλο μου, τον καφετζή εκεί στη Δημοκρατία, που μου είπε ότι είναι φιλαράκι που με αγαπάει πολλά χρόνια και μου είπε ότι βλέπει τελικό Αργεντινή-Βραζιλία. Καλά, αυτό φανά έπληξε. Αργεντινή-Βραζιλία, φαντάζεσαι. Δεν ξέρω, αυτό έχει παίξει Αργεντινή-Βραζιλία τελικό.
0: Εντάξει, θα δούμε πώς πάνε τα ζευγάρια μου.
1: Ναι, θα δούμε.
0: Γιατί μπορεί να συναντηθούν στον ημιτελικό, δεν ξέρω. Μπορεί.
1: Αν λέει τερματίσουν οι δύο ομάδες πρώτες, δεν συναντούνται αυτές.
0: Ναι, οι πρώτες όμως.
1: Για να δούμε. Και να πούμε επίσης και την. Κάνα τρία γκολ μέση, ε. Να πούμε επίσης και την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Είπαμε και στον Αργύρι το 090. Το 090 είναι δηλαδή αυτό με το σουβλάκι, το παλιό, το θυμάσαι. Μετά το πήρε.
0: Ναι. Το
1: είπαμε αυτό. Καλημέρα που ευχαριστώ που με φέρε. Την επόμενη φορά κερνάω καφεδάκι και τηλεοπτικό. Και να πούμε επίσης και την καλημέρα μας στο Γιάννη, στον Νίκο, στο φίλο μας με το φούρνο, βλογημένο.
0: Βλογημένο Σάτος.
1: Ο φίλο μας ο Βασιλάκης που μας ακούει. Και βέβαια έχεις και την καλημέρα από το Μινά,
0: Μινά και τον Υπομίχιο.
1: Και τον Υπομίχιο.
0: Βρήχιος ο Γιώργος.
1: Ναι. Λοιπόν, θα μεταδώσουμε σήμερα τον αγώνα.
0: Είσαι διαβασμένος ή έχεις θα διάβασω.
1: Όχι, εντάξει.
0: Βλέπω να έχεις αλλάξει κουβέντα, να έχεις πάει σε αφιερώσει τώρα και μάλλον είσαι αδιάβαστο.
1: Όχι, εντάξει, θα μεταδώσουμε κάνα Παναμά.
0: Δεν απαιτεί παίχτη, μου φαίνεται.
1: Όχι, να πούμε ότι η Γκάνα είναι εξοχική. Ο Παναμά είναι εξοχικό, ωραίο μέρο ο Παναμά.
0: Εξωτικό, βρέω.
1: Εξωτικό μέρο. Γράψε.
0: Εξοχικό, λέει. Γράψε στρατάκι.
1: Γράψε στρατάκι, δίλε μου, είναι εξυπηρία. Είναι στο εξοχικό μα. Στρατάκι είναι εξυπηρία. Ο Δημητράκης.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Έτσι μπάλα αυτή, ξυπνή. Γράψε στρατάκι εξοχικό.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Εξοχικό το φαγητό εννοείς.
1: Ναι. Όχι, πώς το είπες.
0: Εξωτικό.
1: Εξωτικό μέρος.
0: Εξωτικό.
1: Ναι, ωραίο μέρος. Λοιπόν, ο Παναμάς με τα ωραία καλαμαράκια, ψάρια και τέτοια. Η Γκάνα είναι ομάδα και χώρα Αφρικής.
0: Αφρική, ναι.
1: Δυνατή. Δεν θυμάμαι το παρατσούκλι της. Ξέρω ότι τα λιοντάρια είναι. Τα λιοντάρια είναι η Νιγηρία.
0: Οι Άγγλοι.
1: Όχι, τα λιοντάρια σε αυτά τα κράτη έχουν κάποια παράδειγμα. Τα λιοντάρια σίγουρα είναι η άλλη ομάδα, είναι ότι αφρικάνικα.
0: Αυτή ήταν η Τίγρης.
1: Τα μαύρα άλογα είναι η Νιγηρία, αλλά η Γκάνα πρέπει να δεν ξέρω αν είναι η Γκάνα τα λιοντάρια. Ή ήταν εκεί που ήταν ο Φερίκου, ή η άλλη, πώς την έλεγε, ο Γιακινή που ήταν.
0: Μπορεί Τίγρης.
1: Ναι, ο Γιακινή τι ήταν, θυμάσαι.
0: Κόμπρα.
1: Όχι, τι ήταν από ποιο κράτος, τον Ολυμπιακό, ο Γιακινή. Δεν ήταν από την Γκάνα.
0: Ήταν από το σημερινό, το Εκουαδόρ ήταν.
1: Εκουαδόρ, ναι, ήταν από εκεί πέρα. Αλλά η Γκάνα δεν ξέρω αν είναι τα λιοντάρια.
0: Κάτι είναι η Γκάνα.
1: Ναι. Α, οι Γκάμπιες. Γκάμπιες.
0: Γράψε στρατάκι.
1: Γράψε. Λοιπόν, θα έχουμε ωραίο μάτς. Εγώ πιστεύω ότι θα μπουν γκολ σε αυτό το παιχνίδι.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι 0-0, μια σούπα, ένα 0 εκεί.
1: Γκάνα, εγώ βλέπω.
0: Εκτός αν ανοίξει πολύ το μάτς.
1: Εγώ βλέπω 2-2 ημίχρονο, 3-3 τελικό. Παιδιά, όσοι συντονιστείτε.
0: Για το χάσει ο Ρομπίνιο, ρε φίλε.
1: 3-1. Α, ο Ρομπίνιο. 2-2 ημίχρονο, 4-3 τελικό, κύριε Ρομπίνιο. Α, σα στείλω μεταβίω. 7 γκολ. Ο αγώνα έχει 7 γκολ αυτό.
0: 7 συν 300 απόδοση.
1: 8 έχει η Γερμανία. 7 η Γερμανία και ένα η άλλη. Ναι. Το κρουασάο, το κρουασάν.
0: Καλημέρα στο φίλο μα ο Βασίλη Μπιλάρα. Καλημέρα, καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο. Περιμένουμε πάλι τη μεγάλη περιγραφή. Βέβαια, χάσαμε το μάτς του Μέση εκεί. Θα έκανε show Τζίτζη, αλλά.
1: Ο Μέση, παιχταρά. Ναι, αλλά δεν θα ήμουν κουρασμένο. Ναι, ένα αυτό.
0: Έπεσε την περίπτωση τώρα.
1: Και είχα και 10 άτομα παρέα μου. Ρε. Αργήσανε μετά, φύγανε το 10.30 ώρα. Α, σου είχα στείλει μήνυμα. Ναι, μία παρά 10 μάζεψα κοιτά.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Μέση ξεκίνησε, νομίζω, 2.
0: Ναι, θα προλάβει να πει 3 γκολ. Μέση, θα έλεγε.
1: Μέση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μπροστά το Μουντιάλ. Έχουμε πολλά παιχνίδια. Θα τύχει να βρούμε και την Αργεντινή, έτσι είναι. Να μεταδώσουμε πάλι Μέση και θα έχουμε και τα κουλάκια.
0: Μαύρα αστέρια λέω την Γκάνα.
1: Oh.
0: Λέω Μάνος Σταραμόπουλος, καλημέρα στο φίλο μας το Μάνο.
1: Καλημέρα,
0: μαύρα αστέρια.
1: Κύριε Μάνο, ευχαριστούμε πολύ. Έχεις και την καλημέρα και από το φίλο μου τον Αργύρη, γιατί το λέει, το ξέρει και τον άκουγε από παλιά.
0: Ο Αργύρης, ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο Αργύρης, οκ. Καλημέρα στο φίλο μας το Φέδωνα που έστειλε μηνυματάκι από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη. Μπιλάρα, καλημέρα. Όλα τα λεφτά σήμερα υπεργραφή του Τζίτζι. Γκάνα με τον Παναμά. Τα μηνύματα του Τζίτζι αρχίσαν να έρχονται. Δεν ξέρω τώρα τι πάει το κινητό του Τζίτζι. Μάλλον για συγχαρητήρια, για τίποτα κορίτσια. Δεν ξέρω τώρα τι και πώς.
1: Μαύρα αστέρια λοιπόν, κοιτά, με τα ωραία ψαράκια.
0: Ναι,
1: τον Παναμά.
0: Ψάρια, ψάρια.
1: Αλλά εγώ πιστεύω.
0: Πάτε μάτια ψάρια.
1: Εγώ πάντα σε βλέπω Βασίλη πολλά γκολ. Γενικά αυτό το Μουντιάλ έχει γκολ. Έτσι είναι.
0: Εντάξει, νομίζω το καλύτερο μάτι ήταν το σημερινό.
1: Όχι.
0: Από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Άμα βάλουμε.
0: Αν βγάλει Ισπανία έχουν άλλα γκολ.
1: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι άλλο αν τόσο Μουντιάλ, άλλο έχουν μπει τόσα γκολ. Λίγο δύσκολο. Έτσι είναι.
0: Τώρα λοιπόν, αλλά έχουν μπει αρκετά γκολ και μόνο η Ισπανία έχει μείνει στο 0-0. Και στο Αταλαμά έχουμε γκολ.
1: Και το φτωχό 0-1.
0: Ωραία, είναι γκολ.
1: Σκοτία με την Κατάρ.
0: Είχαμε γκολ όμως. Ναι. Μπήκε γκολ.
1: Αλλά ξέρεις τι πιστεύω, οι Ισπανοί, μωρέ, πώς το λένε. Εγώ ξαναείπα για την Ισπανία ότι ήταν κουρασμένοι λόγω του ότι οι παίκτες συμμετέχουν σε πολλά πρωταθλήματα και σε πολλά αυτά. Champions League. Ναι, μωρέ. Οι Άγγλοι όμως, ο Τζίτζης, για να δεις πόσο μπροστά είναι, φίλοι και φίλες και ακουρατές και ακουρατίες. Ο Τζίτζης είναι μπροστά. Διότι χθες το Βασιλάκι είπα εδώ πέρα και με το άλλο το παλικάρι που ήταν εδώ, ο Παναγιώτης.
0: Ναι,
1: Ο Πάνος ο Κατόπης, άμα μας ακούει, να μας πει. Είπα ότι οι Εγγλέζοι είναι κουρασμένοι, αλλά οι Εγγλέζοι, γιατί μου το είπε και ο Πάνος, γιατί είχαμε εδώ που μου είπε ο Πάνος, λέει είναι και αυτοί κουρασμένοι, λέει παίζουν το ποτάλι του, είναι μεγάλα και αυτά. Αλλά είπα ότι οι Εγγλέζοι στον αέρα έχουν φυσική κατάσταση. Οι Εγγλέζοι δεν θα κολλήσουν σε αυτά τα μάτια. Δηλαδή, εγώ βλέπω την Αγγλία να βάζει 2 και 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Έχει φυσική κατάσταση.
0: Πήγε το Μουντιάλ, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάρε το Μουντιάλ να βάλει 200 σε κάθε παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πώς θα χάσει το Μουντιάλ.
1: Επίσης, είχαμε σήμερα ισοπαλία. Είχαμε ισοπαλία της Πορτογαλίας. Ο φίλος μου πήγε στη 12η ισοπαλία. Έχει βάλει 39. Ο φίλος μου, Τζαγιάλο, με τις 39 ισοπαλίες.
0: Ναι.
1: Ένα ιδιαίτερο κουπόνι. Εγώ το ψάξα και δεν το βρήκα σήμερα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει όμως ένα παλικάρι από το ΟΠΑ που είναι φίλος μου και έχει πρακτορείο, μου λέει υπάρχει. Στα ιδιαίτερα κουπόνια δηλαδή υπάρχουν ισοπαλίες.
0: Υπάρχουν ισοπαλίες.
1: 39
0: ναι.
1: Ισοπαλίες να βγουν σε όλο το Μουντιάλ.
0: Στρατάκης λέει ότι έχει πάθει λογοδιάρεα σήμερα. Δεν σταματάει το στόμα του Καούσου και Δημήτρη.
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
0: Καλημέρα παλικάρια, καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο. Ο Παναμάς είναι χώρα της Κεντρικής Αμερικής.
1: Ναι.
0: Ο Γεκινή ήταν Ανιγηρία ο Γεκινή.
1: Γεκινή Νιγηρία. Και... αλλά τα λιοντάρια είναι Νιγηριανοί.
0: Ναι. Αλλά έπεσε στην περίπτωση γιατί σε διορθώνει ο φίλος μας ο Στρατάκης. Βέβαια κακό σε διορθώνει. Σου λέει ότι ο Παναμάς είναι χώρα της Κεντρικής Αμερικής.
1: Ωραίος όμως είναι ο Παναμάς.
0: Είναι εξοχικό, όπως το
1: πες. Εξοχικό. Εξοχικό
0: έτσι είπε, και... κύριε Στρατάκη, είπε ότι είναι εξοχικό μέρος.
1: Να πω, ο Παναμάς είναι εξοχικό μέρος.
0: Εξωτικό.
1: Εξωτικό μέρος.
0: Να μην το λέμε εξωτικό.
1: Και είναι, δεν είναι όμως, δεν έχει καμία σχέση όμως με το Μεξικό και αυτά. Δηλαδή που είναι έτσι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ξέρεις, μαφιό, κατάλαβες.
0: Και αυτοί έχουν. Και αυτοί έχουν.
1: Παναμάς καλές είναι.
0: Και αυτοί έχουν. Εκεί πάνε από Κολομβία και αυτά στον Παναμά πάνε και τα σπρώχνουν.
1: Έχει τα δεντράκια, τα ωραία.
0: Είναι από εκεί πέρασμα.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Αυτό το κράτος συμπαθώ τον Παναμά.
0: Να πας,
1: επειδή τους έχω δει μερικές φορές στην μπαλάκιτα, είναι κάτι ανάμεσα. Παίζουν ανάμεσα το ποδόσφαιρο που παίζει Τζαμάικα. Αλλά αυτοί είναι και οι χορευτές.
0: Πιο καλή είναι αυτή.
1: Ο Παναμάς είναι πιο καλός. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναμάς κέρδισε την Αυστραλία. Που ήταν στο ίδιο όμιλο. Πριν προκριθούν. Μαζί προκριθήκαν.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, πραγματικά.
1: Και ένα φιλικό με τη Γερμανία, ναι. Θυμάμαι τον Νοέμβριο, αν μα διαφώσει κάποιο, τον κέρδισε 2-1.
0: Ακούς κύριε Στρατάκη. Ακούς κύριε αυτά που δεν ξέρετε.
1: Και λες μπορεί η Γερμανία να κατέβει και με τα δεύτερα. Ναι, φίλε, έχασε.
0: Δεν έχει σημασία, κέρδισε ο Παναμά.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα, ενώ...
0: ο Γιακινή πέθανε το 2012.
1: Γιακινή, φοβάμαι.
0: Απογοήτευσε η Πορτογαλία, ειδικά αυτό ο Ρονάλντο, ούτε. Κάτσε να δούμε τι λέει εδώ φίλο. Ούτε να τρέξει με την μπάλα δεν μπορεί πλέον.
1: Λοιπόν,
0: φίλος μας.
1: Για μία ακόμη φορά, λοιπόν.
0: Μία φορά ακόμα, ακούστε γράφηση.
1: Για μία ακόμη φορά, κύριε Στρατάκη, και οι τηλεθεατές και τηλεθεάτριες.
0: Όχι τηλεθεατές, ακροατές.
1: Κύριε ακροατές και τηλεθεατές.
0: Όχι τηλεθεατές.
1: Κύριε ακροατές και ακροάτριες, ο Τζίτζης έπεσε μέσα. Εγώ έχτες, πριν δύο μέρες, έβασα στον Βασίλη δύο πράγματα. Του είπα. Το ένα είναι στον αέρα ότι η Αγγλία δεν θα είναι κουρασμένη, παρόλο που έχει παίξει τόσα παιχνίδια και αυτά, και θα έχει και καλή και θα γίνει μάχη με την Κροατία και θα μπουν γκολ, θα γίνει over. Το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι, το πες.
1: Και το άλλο είναι ότι η Πορτογαλία δεν θα πάει πουθενά. Που λένε πολλοί ότι θα πάει τελικό.
0: Εντάξει, ακόμα ένα παιχνίδι, δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Φίλε, εγώ είδα τον αγώνα, ο Ρονάλντο προχώραγε. Σκόνα πλάκα.
0: Με τη λογική τώρα αυτή τη που λες, ούτε Ισπανία θα πάει πουθενά. Μην δεν φέρνουν πράσινο ακροτήριο.
1: Όχι, όχι, άλλο λέω. Ότι σήμερα ο Ρονάλντο προχώραγε, ρε φίλε.
0: Τι προχώραγε.
1: Έγινε μια ευκαιρία, κάτι.
0: Δεν ήταν καλό, ρε φίλε. Και 40 χρόνια, 41 χρόνια δεν είναι εύκολο.
1: Και στο τέλος κάτι εκεί μουρμούραγε τον εαυτό του. Εντάξει. Αλλά...
0: Ρονάλντο, μπορεί να βρει μια μέρα και να σου βάλει ο γκολ.
1: Τρία. Εσύ πιστεύεις έτσι, πως είσαι σίγουρο με αυτό το ποδόσφαιρο που το γράφει μπορεί να πάει τελικό.
0: Όχι, δεν μπορεί να πάει. Θα προχωρήσουμε. Θα φτάσει.
1: Εγώ...
0: πιο ψηλά, δεν αποκλειστεί από το γύρο.
1: Εγώ έχω πει τη γνώμη μου. Η Γαλλία που έχει πολύ καλή ομάδα είναι μεν και οι παίκτες της παίζουν στην Ευρώπη, αλλά δεν θα μας είσαι όταν μπελέ και αυτοί θα προχωρήσουν.
0: Όχι όταν μπελέ, ο Εμπαπέ.
1: Ο Εμπαπέ, ο Ταμπελέ δεν είναι εκεί.
0: Ο Ταμπελέ. Γράφει Στρατάκη, γράφει.
1: Και ο Λίσεν. Που παίζει στην πάγια και είναι παιχταράς. Λοιπόν, δεν τρώνε εύκολα οι Σενεγάλοι τρία γκολ. Προσέξτε κύριοι και κυρίες. Οι Σενεγάλοι δεν τρώνε εύκολα τρία γκολ. Σε όλο το Αφρικά τρώγανε μισό γκολ. Και όταν πήγανε στο τελικό, με μισό γκολ τρώγανε ή και βάζανε μισό γκολ. Βέβαια δεν βάζανε και πολλά, αλλά ό,τι τρώγανε. Και όταν πήγανε στο τελικό με το Μαρόκο και κερδίσανε, έτσι όπως κερδίσανε, εντάξει, γιατί και αυτοί φύγανε μισή ώρα, πιάνε καφεδάκι και ξαναγυρίσανε. Τέλος πάντων, αυτό είναι τη UEFA. Και όχι
0: FIFA,
1: του Τζίτζι.
0: FIFA.
1: Τη FIFA
0: ναι.
1: Και όχι του Τζίτζι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά πήγαν όμως για καφέ. Και γύρισα μετά από μισή ώρα.
0: Ναι,
1: γιατί τόσο... κανονικά στο φύλλο αγώνα γράφει πρέπει να επιστρέψει η ομάδα σε 9 λεπτά.
0: 10.
1: 12. 12.
0: Το κάνουμε 12.
1: Κύριε Στρατάκη είναι 12. Με να επιστρέψει. Η ομάδα επιστρέψε μετά από 25. Δεν έγραψε όμως το φίλο αγώνα τίποτα και δίκαιος η.
0: Δικαίως.
1: Η άλλη.
0: Σωστό.
1: Η
0: Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο λέει να το πάρω στα χαρτιά, αλλά δεν το πήρε. Φίλε, έχασε το αγώνα. Να
0: το πάρει. Το έχουμε σαν στρατόπεδο κλεισμένο το πρωτοκύπελο.
1: Και δύο λιοντάρια παίξει. Περιμένε.
0: Αν πα να το πάρει.
1: Αλλά να πούμε.
0: Ταμπελέ και τρελελέ. Γεια
1: σα, Στρατάκη.
0: Είναι συντονισμένο σήμερα.
1: Θα γράφει, ε.
0: Γράφει σήμερα. Δεν χάνει αυτή την εκπομπή. Δεν χάνει σήμερα.
1: Ναι. Και πρόσεχε, έφαγε τώρα τρία γκολ τη Γαλλία. Δεν έχει σημασία, ήταν 0-0.
0: Εντάξει, καλά, δεν θέλω να μιλήσω. Η Γαλλία ήταν φοβερή.
1: Ναι. Η σοβαρή ήταν γκολ σε Γαλλία. Ναι, ήταν αυτό που πιασα. Φίλε, ένα. Δεν ήθελε. 3-1.
0: 3-1, ήρθε. Αν έχει να κάνει
1: σοβαρή ήταν. Ναι, ναι, ναι, έκανε σωστό. Η Γαλλία το 1-0 με τον Επαπέ το πλασεδάκι. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο ήταν 0-0 και μετά η σοβαρή αμέσω σε Γαλλία. Στο επόμενο λεπτό. Εκεί πήγα τα μία εγώ. Α το έγραψα. Με τον γκολ τη Γαλλία. Το είχα γκολ, δεν το είχα over.
0: Όχι, πήγε. 2-0, 2-1 στο 97 και 2-3-1 στο 100.
1: Όχι, για πες να δεις, 1-1 έγινε. 1-1 ισοφάρισε η Σενεγάλη.
0: Νομίζω
1: 2-2-0.
0: Νομίζω πήγε 2-0, 2-1 στο 95 η Σενεγάλη.
1: Πήγε 2-0, έχει δίκιο, πήγε 2-0.
0: Για να πιάσει τον γκολ γκολ εσύ.
1: Έπιασε τον γκολ γκολ.
0: Στο 95 και στο 97 έβγαλε πάλι γκολ ο Μπαπέ.
1: Καλό λεπτό, δεν πηγαίνει.
0: Στο επόμενο λεπτό.
1: Ναι, έχει δίκιο. Συγγνώμη, έχει δίκιο γιατί εχθές.
0: Έχει έρθει λίγο αδιάβαση.
1: Συγγνώμη, όχι, έχει δίκιο γιατί το ήταν 2-0. Και πήγα και έπαιξα, παρόλο την κούρασή μου, πήγα και έπαιξα στο πρακτορείο που ξέρεις που κλείνει αργά, να πει ένα επόμενο γκολ του αγώνα.
0: Εκεί μπήκε. Και το βάλε. Πήγανε δύο κιόλας.
1: Ναι, και άκουγα τώρα τι έγινε. Έπαιξα να μπει ένα γκολ του αγώνα, μήπως καλύψε το γκολ γκολ. Καταλαβαίνεις, λέω, αν το βάλει ναι. Η Γαλλία 3-0.
0: Και τον γκολ έπιασε.
1: Τριαντάρι, φίλε. Τριαντάρι το ρίξα. Ξέρεις πώς έδινε. Ήτανε στο 89. Μπήκα στο πρατορείο στο 88. Βασίλη, στο 86. Ήτανε 2-0. Έχει δίκιο. Στο 86.
0: 95 πήγε το κόκκι, στο 96.
1: Ναι, ήτανε. Μισό λεπτό. Ήτανε στο 86 ήταν 2-0.
0: Ναι.
1: Του λέω του πράκτορα πώ είναι έτσι, πράκτορα τη ωραία.
0: Α, πράκτορα. Πε τα πράκτορα.
1: Όχι, πράκτορα θουβού, πράκτορα. Λοιπόν, και τη λέω πώ είναι και μου λέει για να μπει ένα γκουλ στον αγώνα ακόμα είναι 3.
0: Τρία θα πω, πήγε 90.
1: 3-90. Και μ' αρέσει που το βάλε και η.
0: Και πιάσει τον γκολ.
1: Και βέβαια μετά έδινε. Το επόμενο γκολ του αγώνα 7.
0: Εντάξει,
1: πού να, φίλε, να...
0: Σε μεγάλη φόρμα ο πρόεδρος, διαβασμένος παρά την κούρασή του, λέει ο Στρατάκης.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Εμείς οι παραδιά παραχόμαστε. Μισή ώρα ξεκινάει το μεγάλο μάτς. Περιγραφή Μιχάλη Τζίτζης, ο Ατάλα. Κλείστε τηλεοράσεις. Μάλλον ανοίξτε τηλεοράσεις, χαμηλώστε φωνή. Θα έχει περιγραφή από κύριο Μιχάλη Τζίτζη, το μεγάλο πρόεδρο. Πάμε διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Να φάμε τίποτα.
1: Να φάμε κάτι γιατί σήμερα έχουμε φέρει ωραία τηλεοπτικά.
0: Πάμε.
1: Και μαζί έχουμε ριζόγαλο κρέμα.
0: Τηλεοπτικά. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ Σπορτς, εδώ με τον μεγάλο πρόεδρο, τον κύριο Τζίτς. Δεν ξέρω αν θα έρθει αύριο, ρωτάει η φίλη μας η Ελένη. Α. Θα έρθει αύριο, δεν ξέρω, θα μας πει τώρα.
1: Θα δούμε και τα παιχνίδια, τι είναι αύριο. Ναι, αύριο θα έρθω. Φίλε, αύριο θα έρθω, γιατί είναι σήμερα Τετάρτη βράδυ, δεν είναι. Αλλά πρέπει να δούμε, και δεν έχουμε, για Σάββατο.
0: Σωστό.
1: Μετά.
0: Σωστό.
1: Αύριο θα έρθω και έχει και ωραία ματσάκια το βράδυ. Το βράδυ θα τα δούμε, τώρα θα τα πούμε.
0: Καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Λέω ο φίλος ο Βασίλης ο Γρατσίας. Έχω κλείσει φωνή στην τηλεόραση και περιμένω Τζίτζι. Το είδες χθες, Βασίλη? Ποιο να είδα χθες? Ποιο, φίλε μου, Νικόλα? Αργεντινή, νομίζεις? Αργεντινή είδα ένα μήχρονο. Μετά πήγα για ύπνο κι εγώ. Μέχρι να πάω σπίτι για αυτά. Τελείωσε το μάτι.
1: Εγώ μόνο ένα. Αργεντινή δεν είδα τίποτα. Είδα το Ιράκ στο 1-2.
0: Ναι.
1: Μετά με πήρε ο ύπνος και σηκώθηκα το πρωί και είδα 1-4 τελείω.

0: Εγώ την Νορβηγία, γιατί την είχα καταρχήν πιάσει. Την έπαιζα γκολ.
1: Ναι, από νωρίς.
0: Και ευτυχώς σε κάνει τη χάρη του Ιράκ. Γιατί του είπα λίγο δύσκολο του Ιράκ να ξαναβάλουν γκολ. Δεν παίζουν και τόσο καλά. Δεν είναι δύσκολο. Το Ιράν είναι πιο δυνατό.
1: Ναι, το Ιράν είναι πιο δυνατό. Και πιο γνωστού παίκτε.
0: Πιο γνωστού και πιο δυνατό σαν είδε κάτι κορμιά. Καλά. Ενώ το Ιράκ είναι πιο. Δεν ξέρω.
1: Το μουστάκι του.
0: Είναι, ναι, μωρέ, είναι λίγο δύσκολο να κερδίσουν κάποιο παιχνίδι.
1: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Γεια σου Βασίλη Φίλιππος, τον Πειραιά, τι κάνεις.
1: Γεια σου φιλαράκο μου, καλά.
2: Πώς πάει.
1: Όλα καλά.
2: Συγχαρητήρια στον Τζίτζι, με πήγε ταμείο χθες. Μετά που έδωσε. Έπιασα γκολ-γκολ Γαλλία, το Ιράκ γκολ-γκολ. Πιάσω και ο Βερνάμι.
1: Όπως μοιράζει λεφτά ο άνθρωπος. Μοιράζει λεφτά.
0: Πιάσω και ο Βερνάμι, ναι, τα είχα πει αυτά. Είχα πει ότι οι Αυστριακοί θα μπουν γκολ εκεί. Θα βάλει και η άλλη ομάδα, είχα πει. Επίσης είχα δώσει την Αγγλία ότι θα μπουν και εκεί γκολ και θα βάλει και άλλη ομάδα και το Ιράκ.
2: Έπιασε την Αγγλία τον Άσο.
1: Μια χαρά.
2: Μα έδωσε την ψυχή. Μέχρι το 3-4.
0: Εντάξει, η Κροατία είναι λίγο πιο ομάδα γερασμένη και δύσκολα. Εντάξει. Η Αγγλία είναι ομαδάρα, φαίνεται. Εγώ την Αγγλία την έχω στην τετράδα. Εγώ την Αγγλία.
1: Έτσι την έχουν.
0: Εντάξει.
1: Να πει μετά για αύριο. Θα πει μετά.
0: Αλλά άμα θε για βράδυ, έχω το Γκάνα.
2: Έχω παίξει την περιμένω.
0: Γκολ γκολ φίλε, το λέει ο Τζίτς από το ημίχρονο.
2: Ναι, και το άλλο το την Κολομβία.
0: Με το Ουμπεκιστάν. Το Ουμπεκιστάν δεν το ξέρω, δεν το έχω δει ποτέ.
1: Ουσμπέκιστάν.
0: Ουμπέκιστάν. Η Ουμπέσκι.
2: Ουσμπέκι.
0: Οι Κολομβιανοί σίγουρα θα βάλουν γκολ. Και αυτό γκολ γκολ το έχει.
2: Ναι, ναι.
0: Θα φάνε ένα μάλλον. Θα βάλουν κανένα δύο Κολομβιανοί. Εμένα μου αρέσει οι Κολομβιανοί. Εντάξει. Αλλά το Γκάνα θα.
1: Μου αρέσουν πιο πολύ οι Κολομβιανέ βασικά.
2: Είναι πολύ καλό ο στοίχημα.
1: Ναι, είναι και ένα πρόεδρο.
0: Εμένα μου αρέσουν και οι Κολομβιανέ οι γυναίκε, αλλά και οι προχτέ οι Εκουαδόρ.
2: Έχει ωραίε γυναίκε Κολομβιανέ.
1: Ναι, ξέρει ότι είσαι από αυτά. Έχει μια στο
0: Εμμανουέλα.
1: Έχει μια στο Γάλλο.
2: Που είχα πάρει στη Μάλτα. Είχα δει σε ένα μαγαζί μια Κολομβιάνα που δούλευε. Ήταν πολύ ωραία γυναίκα.
1: Και ότι έχει μια στο Εγάλο.
0: Και έχω και εγώ μια στο Εγάλο. Και να μην ξεχνάμε ότι στην Κολομβία, στην Ποκοτά, ο μόνο που έχει σύνδεσμο εκεί είναι ο Άρης.
2: Ναι, ναι.
0: Πριν 9
1: χρόνια και ο Σκομπάρ.
2: Και εγώ στο Εγάλο. Είχα μια κοπέλα από εκεί.
0: Ναι.
2: Ναι. Το ξέρω το Εγάλο. Είναι ωραία συνοικία. Έχετε ωραία μαγαζιά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, να δώσει πολύ ωραία μαγαζιά. Μπότσαρι, ταρακάδικα.
2: Ναι, το ξέρω. Εντάξει, Τζίτζι.
0: Λοιπόν, σε εύχομαι και καλή επιτυχία.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι, ο Νικόλας λέει κλείνει τη φωνή. Το είδα χθες που πάει αυτό πάνω. Για μπουγάτσα, κλείνει τη φωνή, ακούει Τζίτζι.
0: Βέβαια.
1: Μα όλη η Ελλάδα κάνει αυτό το πράγμα.
0: Όλη η Ελλάδα.
1: Κλείνει τη φωνή, ακούει Τζίτζι.
0: Να πούμε ότι η Βασίλη μπορεί να έγινε το μεγάλο παιχνίδι Αγγλία-Κορατία. Εντάξει, είπαμε, δεν θα τα προλαβαίνουμε όλα.
1: Δεν
0: είπα πιο νωρίς γιατί δουλεύω. Αν όμως δεν δούλευα. Ή δούλευα κάποια πρωινή δουλειά. Κάποια πρωινή. Αρχόμουν ακριβώς από τις 6 ώρα.
1: Μαζί με το Στατάκι.
0: Από τις 6 ώρα θα ερχόμουν, θα έκανα περιγραφές μαζί με τον κύριο τον Δημήτρη Στατάκι, ναι. Τον φίλο μου, μέχρι το πρωί στις 5.
1: Ναι, σερί.
0: Σερί. Αλλά επειδή δουλεύουμε και έχουμε και άλλες υποχρεώσεις, έχουμε και τις ομάδες, έχουμε και τη Μανουέλα που θα φωνάζει γιατί θα με πάει με τις παντόφλες. Έχει πάρει άλλη παντόφλα τώρα, ροζ. Τι ροζ παντόφλες πήρε τώρα. Πήρε ροζ για αυτήν, για μένα, δεν πάω καταλάβω εγώ. Έχω και έτσι κι αλλιώς εγώ γκριν. Γκριν παντόφλες εγώ.
1: Yeah. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα και στο Τζίτζι. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Ξεχασμένη στην εκκλησία, Ελένη. Έστειλε μηνυματάκι.
0: Περιμένει. Κάτσε, Ελένη, καλημέρα.
1: Και η Δήμητρα. Πότε θα με πας για μπάνιο, Τζίτζι, λέει μου, το έχεις πει εδώ και 4 χρόνια.
0: Δύο
1: χρόνια είναι.
0: Ναι, γιατί τα δύο δεν πιάνονται, γιατί ήταν ο Κόβι.
1: Περάσανε 2 χρόνια,
0: Ναι. Ήταν και τα άλλα δύο, αλλά ήταν ο Κόβι.
1: Α, ήταν ο Κόβι, ο φίλος μας. Γράφεσαι, Αρτάκι, γράφεσαι.
0: Να πας με τον Κόβι για μπάνιο. Εδώ που σα βγήκε τη γωνία και έφυγε ένα αστυνομικό και λέει καλησπέρα. Μήπως έχετε χαρτί, φιλοφορία, στρατιωτικό.
1: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εμείς θυμίζουμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στο Εγάλο. Μπεάκι και Κνωσού, ένας πολύ ωραίος χώρος από το πρωί ανοιχτά, από νωρίς το πρωί για το καφεδάκι σας, μεσημεράκι το καφεδάκι σας, ποτάκι το βράδυ, φαγητό καλό, ποικιλίες δυνατές. Και κλαμπ σάντουιτς και χάμπουργκερ και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς έχουμε ένα μπουκαλάκι για Παρασκευή ή για Σάββατο, ποια μέρα θέλετε. Παρασκευή είπαμε έχει ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά χάους. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όνομα επώνυμο στο Viber του σταθμού, τη λέξη μπιστρό και στο OK. Αύριο πρωί θα γίνει κλήρωση λίγο πριν τις 5. Μπιλάρα, μπορείς να πεις τα γκολ που έβαλε η Αγγλία και η Κροατία. Λοιπόν, τα γκολ να πούμε. Ο Χάρι Κέιν με πέναλτι στο 12, ισοφάρισε ο Μπατούρινα στο 36. Ο Χάρι Κέιν στο 42 με κεφαλιά το 2-1. Ο Μούσα με σούτ μέσα στην περιοχή έκανε το 2-2. Ο Μπέλιχα με σούτ 47-3-2. Και στο τέλος ο Ράσφορντ και αυτός με πλασέ έκανε το 4-2. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Κοίτα, γιατί έχει βάλει τηλεόραση μπροστά σου. Έχει τηλεόραση μπροστά σου.
0: Ναι, δεν είναι. Είναι δείχνει, κάτι λουλούδια μου δείχνει.
1: Τι κανάλι έχει βάλει τώρα εκεί πέρα.
0: Είναι η ΕΤ 1.
1: Βάλει το ΕΤ 2. Πάει το κουμπάκι. Έχει ένα κουμπάκι πέρα. Έχει ένα κοντρόλ. Έχει ένα κοντρόλ μπροστά σου. Εκεί μπροστά σου.
0: Όχι, Κολομπιανή.
1: Βάλει ένα κοντρόλ εκεί. Πάντα το ένα κουμπάκι. Το συν. Να πάει λίγο παραπάνω.
0: Συν να δούμε.
1: Το βρήκε.
0: 100 λέει.
1: Πιο πίσω πήγε το.
0: Πίσω. 99.
1: 99. Το συν σου λέω πάντα.
0: Θα πατήσω το 2.
1: Πάρα το 2. Πάρα το 3, προχώρα πάρα, τα βελάκια πως θα πάω, 199 έβαλες. Πω τρέλα. Έβαλες,
0: όχι,
1: να
0: έρθω
1: από εκεί.
0: Έλα από εδώ γιατί...
1: Σπίτι δεν έχεις τηλεόραση.
0: Τώρα λέει η υποδοχή δεν θέλει, βρέχεται.
1: Σπίτι δεν έχεις τηλεόραση.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς δουλεύει.
0: Με μπαταρία.
1: Σηκώνεσαι πάνω όρθιος.
0: Με κομπιούτερ, με μπαταρία.
1: Ναι, δεν ξέρεις το κουμπί πώς δουλεύει το κομπιούτερ.
0: Το κουμπί το έβαλα, να, 22.
1: Πήγαινε πιο κάτω.
0: Α, κάτσε, περίμενε, έβαλα 22, περίμενε, να. Επευθείας είδες.
1: Το βρήκες, όριστε, όριστε.
0: 22, ο κύριος.
1: 4-2-3-1 θα παίξει η Γκάνα σύστημα.
0: Η Γκάνα είναι λοιπόν 4-2-3-1. Ναι. Έναν επιθετικό, τέσσερις στο κέντρο. Ναι, είδα κάποιους παίκτες.
1: Για πες έναν.
0: Τερματοφύλακας. Όχι, αυτή είναι ο Παναμάς. Α, το η αγάπη μου. Παναμάς. Γκορτέρα Μαρδέο.
1: Μαρτίνες Μπλάκμαν. Ναι. Όχι ο Μάριος, ο Μπλάκμαν.
0: Όχι ο Μπλάκμαν, είναι που λέει κύριες μου.
1: Ναι, Ροντρίγκες.
0: Ροντρίγκες.
1: Μπαρκένας.
0: Ροντρίγκες, Μπαρκένας. Ροντρίγκες, Μπράγκας. Μαρτίνες.
1: Το χάρο πέσει με το 23, 24, 14.
0: Χάρου.
1: Τι χάρου,
0: το 13 είναι ο Ράο Μόρος.
1: Ναι, ορίστε παιδιά.
0: Ορίστε. Το 13 είναι ο Ράο Μόρος. Αυτός είναι ο πονηρός παίκτης του αγώνα.
1: Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά του ραδιοφώνου που στον Ντερβέτεν Sports, φίλους. Μπιλάρα και το μέγιστο Τζίτζι. Τζιτζάρα θα παίξω Γκάνα γκολ-γκολ. Νίκο Στέλλας από Βάρδια.
0: Α, καλημέρα στον Νίκο το Στέλλα. Να πούμε, φίλε μου, παίχτε το γκολ-γκολ. Τζίτζι έχει παίξει και αυτό γκολ-γκολ. Και γκολ-γκολ την Κολομβία έχω παίξει γιατί οι Κολομβιανοί μου βάλουν κανένα δύο γκολ. Μετά λόγω τη, ξέρω, Βασιλή. Αρχίζω να κάνω κύκλου γύρω-γύρω αυτό εκεί πέρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Α, μου πια τσιγάρα. Κολομβιανή είναι ρέτζι, φάγω. Θα έρθει και αυτό γκολ-γκολ. Να πούμε ότι ο αγώνα θα διεξαφεί στο Τορόντο.
1: Τα ξέρεις αυτά.
0: Το Τορόντο λοιπόν, παιδιά, το Ρόντο βλέπετε, παιδιά, είναι μια μπασκετική χώρα. Μια μπασκετική χώρα. Χώρα, γράψε στατάκι.
1: Ναι.
0: Χώρα. Χώρα δεν είναι. Μια μπασκετική πολιτεία, συνοικία της Αμερικής.
1: Όχι, έχει... το Ρόντο είναι.
0: Το Καναδά. Στρατάκι γράψε. Τελικά μπάλα, ο Στρατάκης μπερδεύτηκε.
1: Μια ακούσει ο Τράκη, μα έχουμε άλλα τώρα.
0: Ναι. Το Τορόντο λοιπόν, τι θα νομίζει ότι μετακούμπησε το Τορόντο στην Αμερική.
1: Το Τορόντο είναι από τον Καναδά.
0: Θα μα πάρει με τι ντομάτε ο φίλο μα. Το Τορόντο λοιπόν είναι μια. Χώρα, μια χώρα, πόλη.
1: Μια πόλη της χώρας.
0: Της χώρας. Γεια σας, Στρατάκη, φίλε μου. Του Καναδά.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Μαζί με τον Βακούπερ. Έτσι, ναι.
1: Ναι, και τον Βακούπερ μαζί.
0: Είναι κοντά-κοντά, αλλά το Τορόντο υπάρχει και ομάδα. Τορόντο, κύριοι και κύριοι.
1: Και είναι καλή, μπάσκετ. Τορόντο Ράπτορς.
0: Λέγεται Τορόντο Ράπτορς και είναι πολύ καλή μπασκετικά. Πάντα καταλήγει σε καλές θέσεις, έχει καλούς μπασκετμπολίστες και θυμίζεται για το μπάσκετ, έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Σήμερα όμως θα δει και μπάλα.
1: Ναι.
0: Θα δουν και μπάλα το Τορόντο.
1: Το Ουσμπεκιστάν.
0: Πιστεύω.
1: Όχι το Ουσμπεκιστάν, τον Παναμά και, και την Κάνα θα δουν.
0: Παναμά και την Κάνα. Και πιστεύω ότι θα είναι και καλός ο καιρός στο Τορόντο. Είπαμε, δεν γίνονται οι αγώνες στα βόρεια δυτικά που είναι την άλλη μεριά που λέει ο φίλος μας.
1: Κάνει κρύο.
0: Όχι, είναι το από εδώ. Πάπα δει τώρα η πολική αρκούδα.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Μουντιάλ ή η φώκια. Ή το άλλο, πώς λέγεται, που πηδάει με τα φτερά, ο πιγκουίνος.
1: Πηδάει με τα φτερά. Δεν έχει περπάτημα σήμερα, δεν χάνεται η περιγραφή. Τζίτζι, λέει ο Παναγιώτης, ο οποίος δεν θα πάει να περπατήσει σήμερα. Γιατί είναι ταλαιπωρημένος, κουράστηκε τώρα για δύο εβδομάδες κάθε μέρα περπάτημα. Παναγιώτη, μου είπαμε. Υπάρχουν και όρια, κάτσε λίγο, ξεκουράσου.
0: Και περιγραφή Τζίτζι, ε.
1: Ναι, περιγραφή Τζίτζι πάντα.
0: Καλημέρα, Μπίλα, λέει και φίλε μου το Τζίτζι. Το νέο
1: δήμαρχο. Ωραία μπάλα η Αγγλία. Τη βλέπω φούρια τελικό. Αν θέλετε με τον Τζίτζι παίχτε την Κάνα Χ και την Κολομβία διπλό από ημίχρονο από Τζιοβάνι. Εμείς την Κάνα θέλουμε άσο γιατί πληρώνει το φίλος μας ο Ρομπίνιο.
0: Ο Ρομπίνιο έχει παίξει τελικά.
1: Ναι,
0: δεν μου έχει στείλει ακόμα μήνυμα. Θα έχει στείλει πιο νωρίς.
1: Και πληρώνουν και έχουν παίξει πολλοί φίλοι. Πολλοί φίλοι έχουν παίξει την Κάνα, άρα θα είμαστε με την Κάνα.
0: Με την Κάνα.
1: Αλλά και αυτοί οι φίλοι που έχουν παίξει Χ όμως και αυτοί. Και αυτοί όμως, γιατί να είμαστε και με αυτούς.
0: Να είμαστε και με τους δύο.
1: Καλή επιτυχία σε όλους, όσο πάντων.
0: Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Διπλό να μην έρθει.
0: Λοιπόν, τι θα παίξουμε. Λοιπόν, θα πούμε. Καλή επιτυχία σε αυτούς που παίξανε τον αγώνα. Σε όλους.
1: Yeah,
0: καλή επιτυχία σε αυτούς που παίξανε goal, goal, over, over, 3,5 και τέτοια.
1: Καλή επιτυχία σε αυτούς που παίξανε under.
0: Καλή επιτυχία. Επιτυχία από τους παίξανε Άντερ. Καλή επιτυχία σε τους παίξανε Χ. Μπορεί να είναι δύο, φίλε.
1: Αυτή είναι τρία. Παίξανε διπλό, καλή επιτυχία.
0: Διπλό.
1: Σε όλους, μην τα λες.
0: Θανάσαι, σε όλους. Καλή επιτυχία, ναι. Γιατί για φαντάσου να έρθει και τέσσερα.
1: Τέσσερα.
0: Τι θα γίνει. Όχι πλέον γκολ. Πρέπει να πλέον πολύ 8 γκολ, ε. Για αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, πολλά, φίλε, το 8-4-4. Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Στο Τορόντο λοιπόν έχει ταξιδέψει η φίλη μας η Γκάνα. Και
1: ο Παναμάς ταξιδέψε.
0: Ναι, στο Τορόντο. Ενώ οι άλλοι μένουν στο Μεξικό, το παρατηρήσες, στο Ιράν. Από το Μεξικό μετακινούνται στην Αμερική. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Δίπλα είναι, ρε.
0: Και έμαθε τι έγινε.
1: Δίπλα είναι από το Μεξικό.
0: Ναι, αλλά έμαθε τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Μόλις έριξε ο αγώνας, τους έστειλε γρήγορα πίσω. Λέει ότι τσάπησε ούτε ώρα τους παίκτες. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Αμερική κάνει κόλμπα εκεί πέρα, κατάλαβες.
1: Για τους Ιρανούς λες.
0: Ναι, ναι, ρε φίλε.
1: Πόλεμο, ρε,
0: τους απαγόρεψε, λέει, κοίτα, να βγουν στους δρόμους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σωστά, ρε, εντάξει, ρε φίλε.
1: Α, σήμερα ο πόλεμος τελείωσε 18 του μήνα. Τελείωσε.
0: 18 του μήνα.
1: Έχουν συμφωνήσει.
0: Έχουν συμφωνήσει. Να και ένα μαντάτο καινούριο, συμφωνία έκλεισε, βλέει.
1: Ναι, τον πάνω από χτες. Ότι 18 του μήνα σταματάει ο πόλεμος.
0: Σταματάει ο πόλεμος. Οπότε δεν
1: έχουν επιφυλάξει. Είναι δίπλα, Μεξικό. Ναι. Αμερική δίπλα είναι.
0: Ναι, αλλά ήταν
1: βασιλάκι.
0: Σε ένα ξενοδοχείο τη Αμερική.
1: Πήγα στο Μεξικό. Που είναι και ωραία από παραλίες, έχει και μοχίτο.
0: Έχει και μοχίτο.
1: Α, βέβαια.
0: Α, ναι, γιατί σήμερα ένας κύριος μου είπε ότι ήπιε μοχίτο. Τι είναι αυτό?
1: Είναι ποτό.
0: Α, εντάξει. Εγώ ήξερα παλιά μόνο το άλλο, πώς λέγεται, το γνωστό, το καμικάζι.
1: Α, είσαι καμικάζι. Ακούσε αυτό, μιλάμε πριν 2 χρόνια το καμικάζι.
0: Καμικάζι, ναι. Και ακούγαμε τότε.
1: Και βερμούτι ήξερες. Βερμούτι.
0: Βερμούτι ήξερα. Ήξερα το φρίς πανς.
1: Χωρίς αλκοόλ ή με αλκοόλ?
0: Με αλκοόλ.
1: Με αλκοόλ. Παραγγέλνει, φτιάξε μας ένα φρουίν πανς όταν έρθουμε εκεί με τον Τζίτζι, ναι. Με αλκοόλ.
0: Ή στείλε μια φωτογραφία του Τζίτζι με φρουίν πανς.
1: Ναι.
0: Παναγιώτης θα φτιάχνει.
1: Παναγιώτης φτιάχνει.
0: Ο Βασίλης θα φτιάχνει.
1: Θα φτιάχνει το κορίτσι αυτά.
0: Α,
1: ναι. Α, τα ποτά θα φτιάχνει το κορίτσι.
0: Άρα, κυρία Μερούλα, μας έχεις το φρουίν πανς. Πολύ ωραίο.
1: Με αλκοόλ.
0: Αλκοόλ. Με λίγη βότκα μέσα.
1: Και ένα βερμούτ.
0: Επίσης και τον Μπέιλις, ωραίο ποτά. Παναγιώτη, μας κεράσει και Μπέιλις φινάκια. Να ξέρει.
1: Είσαι γνώστης των ποτών.
0: Οπότε να πούμε ότι ο αγώνας θα γίνει στο Τορόντο. Σωστά.
1: Τορόντο, σε περίπου ένα τεαρτάκι. Γκάνα Παναμάς.
0: Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι και ο φίλος μας εκεί με τις αορίες ντομάτες. Θα έχει πάει να δει τον αγώνα.
1: Ναι, μπορεί να κάνει να τις κόβει τώρα. Να μην προλάβει.
0: Ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν και στην Άτζη. Ναι. Να δώσουμε τις καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο, σε όλο το Γάλλο, σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγο ξεκινάει το παιχνιδάκι Γκάνα Παναμάς. Επευθεία σύνδεση. Και Τζίτζι περιγραφή.
1: Βέβαια,
0: καλύτερα να ακούτε Τζίτζι για να καταλαβαίνετε, ναι. Και με τα νούμερα ποιο είναι ο παίκτης. Το 13 είπαμε είναι ο Βερμούρτ.
1: Ο Βερμούρτ. Ναι. Αυτό δεν είναι ποτό, ρε. Τα λέγανε πριν. Μπερδέθηκες. Βερμούρτ. Άλλο δάνατο.
0: Βέρμο. Να.
1: Εντάξει, όποιο ξέρει τώρα πες το 13 και σε μέσα τώρα.
0: Είμαι μέσα. Τώρα αν είναι ο Βερμούρτ, θα είναι ο Βέρμο. Εξάλλου, ναι.
1: Ο Χέλμο, ό,τι και να είναι, το 13 θα πει.
0: Το 13. Να, βλέπουμε τώρα εικόνες από το γήπεδο. Όπω, κοίτα, το Τορόντο.
1: Το Τορόντο, ωραίο, ε.
0: Κοίτα, σημαία του Καναδά.
1: Ωραίο το Τορόντο.
0: Ωραία πράγματα το Τορόντο.
1: Ωραίο, ε.
0: Ναι, ναι, βλέπουμε τώρα, μας δείχνει από φωτογραφίες τέτοια. Παίζουμε.
1: Αυτό είναι για σίγμα, για φήμηση, άστο. Όχι, δεν παίζουμε. Άστο το.
0: Όχι, δεν παίζουμε τέτοια εμείς. Εμείς παίζουμε το σωστό, ε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα τηλεοράσεις κλείνουν σε 10 λεπτάκια ο ήχος πάνω απ' όλα, γιατί ξεκινάει την περιγραφή ο μεγάλος πρόεδρος Τζίτζης. Έχει γίνει χαμός, ε.
0: Ναι, γιατί.
1: Τις περιγραφές σου.
0: Περιμένουν όλοι.
1: Θα κάνουμε CD από ό,τι μου λέει ο Δημός της Απαλιάς. Θα κάνουμε ένα CD, το πουλάμε τις οικολογικές στις παραλίες. Από κάποτε με το χελάκι. Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το φτιάξουμε το δικό σου, θα πουλάμε στις παραλίες.
0: Και από κάποτε.
1: Με τις περιγραφές σου.
0: Και ένας Κινέζος κάποτε πουλάγε καπέλα. Είχε περάσει ένας Κινέζος και πουλάγε καπέλα.
1: Ναι.
0: Κινέζι, κάτι Κινέζοι, ξέρω τι. Φιλιππινέζοι πουλάνε καπέλα, πουλάνε κουρτίνες, τέτοια
1: πράγματα. Ναι, ωραία.
0: Και λέω, συγγνώμη, λέω, έφυλε. Το καπέλο το καταλαβαίνω. Την κουρτίνα, τι θέλει. Πουλάγε για παραβάνα, μα δεν αλλάξει.
1: Ναι, σωστό κι αυτό.
0: Είναι τόσο μπροστά η Κινέζη.
1: Ναι, είναι μπροστά.
0: Ενώ η σημερινή ομάδα που έπαιξε αντίπαλος η Πορτογαλία λεγότανε, Βασίλη.
1: Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό.
0: Κονγκό.
1: Υπάρχει και το Τόγκο.
0: Το παγωτό.
1: Τόγκο. Παγωτό, ομάδα.
0: Έχει ομάδα παγωτό.
1: Τόγκο. Τόγκο και Κονγκό.
0: Υπήρχε παγωτό Τόγκο, το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει και ομάδα.
1: Υπάρχει ομάδα Τόγκο. Είναι άλλη δίπλα από το Κονγκό.
0: Άρα δεν προκρίθηκε.
1: Όχι, το
0: και βέβαια μάθαμε και από πού κατάγεται ο γορίλας.
1: Ποιος ο γορίλας?
0: Ο γορίλας που έχουμε δει σχηματικά, ο King Kong που πάλεψε. Που
1: μίσταρε
0: την κοπέλα.
1: Από πού?
0: Από το Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Από εκείνο ο γορίλας, την κοπέλα.
0: Σίγουρα, όχι, από εκείνη η καταβίτη.
1: Σίγουρα, το ξέρεις καλά.
0: Ναι. Αφού το λέει και το όνομα.
1: King Kong λέγεται, όχι Κονγκό.
0: Ναι, εντάξει, τώρα έχει βάλει αυτή ένα κάπα μπροστά για να μην φαίνεται.
1: Ναι.
0: Ο γορίλας εκατομμυρίου είναι από εκεί.
1: Για μαθαίνετε νέα εδώ πέρα ότι ο γορίλας που παίζει στην ταινία ο King Kong
0: ναι.
1: είναι από το Κονγκό.
0: Από το Κονγκό. Από τη λαϊκή δημοκρατία Κονγκό.
1: Εκεί μεγάλο δηλαδή. Ο
0: ναι, ναι, εκεί οι γονείς του όλα τα πάντα.
1: Ακούει στρατάκι να μαθαίνει.
0: Να μαθαίνει και στρατάκι, δεν δηλαδή, ξέρει.
1: Ξέρετε αυτά.
0: Δεν ξέρει ότι ο Ράμπο γύρισε ταινία στο Βιετνάμ.
1: Το ξέρει αυτό.
0: Α, το ξέρει. Μπαμ το ξέρει,
1: για το Ράμπο.
0: Αλλά μετά από το Ράμπο γύρισε και ο Ράκο. Ο ψάλτη. Ο ψάλτης, ο Ράκος.
1: Ναι.
0: Ράκο νούμερο 14. Ψάλτης.
1: Παιδιά, είναι και στην Εφίλ, βλέπετε. Όχι ναι. μόνο ποδοσφαιρικά, ξέρει και από θέατρο, κινηματογράφο.
0: Από όλα.
1: Ξέρει από ψάλτη, από ρόκι.
0: Βέβαια. Και βέβαια έχω παίξει και σε τρεις ταινίες, τις δύο έχω φάει ξύλο.
1: Ναι.
0: Και τη μία.
1: Μία έκανε σέντρες.
0: Τη μία έκανα σέντρα, φίλε, να μην πετυχαίνει ο φίλος μου ο Τσάκωνας την μπάλα με κεφαλιά.
1: Τίποτα.
0: 32 σέντρες, πιάσε και το πόδι μου. Αφού κοντεύω να φύγει την παπούτσι. Και έκανα και από τη μία μεριά. Δεν πήγαινα και από την άλλη. Δεν θέλανε, γιατί ήταν από κοίτα η τηλεόραση. Τελικά την πέτυχε όμως και έβαλε τον κόλ.
1: Ορίστε.
0: Μπράβο, φίλε μου. Συγχωρεμένο, ο Τσάκωνας θα ήμουν.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, Μέγα Περιγραφέα Τζίτζι.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Όταν περιγράφει ο Τζίτζι, ανατριχιάζω, λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Ανατριχιάζει την κοπέλα όταν περιγράφει.
0: Αυτό είναι καλό, δηλαδή.
1: Ανατριχιάζει, ναι, φίλε. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. 2.10, 2.20, 59.43, 2.15, 2.15, 59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλεμε για το μπιστρό για την Παρασκευή το βράδυ να πάω με το κορίτσι μου. Σε έβαλα, φιλαράκο, είσαι κομπλέ.

0: Όμως, Βασίλη, πολλά μηνύματα οι ακροατές περιμένουν όλη την περιγραφή.
1: Ναι, όλοι περιμένει ο κόσμος, ο λαός. Και ο Στρατάκης είναι έτοιμος να πατήσει το ρεκ για να γράψει.
0: Α, θα κάνει και τέτοια, ε.
1: Ναι, κάνει γραφή, ρε φίλε. Πώς θα φτιάξει τα βιντεάκια. Κάνει γραφή ο Στρατάκης.
0: Φαντάζεσαι να έχει γράψει και τον King Kong.
1: Φαντάζεσαι να έχει γράψει και αυτά.
0: Ναι.
1: Το King Kong που είναι από τον Κονγκό.
0: Από τον Κονγκό είναι η καταγωγή του.
1: Ο Βασίλης ζήτησε, το έχω κυκλώσει το μάτς. Κανόνισε να μου το φέρει ισχύ. Να σκοτωθούμε, λέει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Κάνα να κερδίσει, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και over 8,5 κόρνερ, απόδοση 8 τα κόρνερ.
0: Α, γιατί έχουμε και τα κόρνερ, δεν δέσαμε τα κόρνερ.
1: Ναι, όχι μόνο κόρνερ, κάνα να κερδίσει,
0: ναι,
1: να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και ναι, να έρθουν κόρνερ 8,5.
0: Ωραία.
1: Κόρνερ, δηλαδή δίνει απόδοση 8.
0: Λοιπόν.
1: Το έχει παίξει 5 ευρώ,
0: αλλά
1: παίρνει 40. Περίμενε, βρε.
0: Ναι, πες το.
1: Παναμάς να κερδίσει και over 2,5 γκολ και κόρνερ 7,5. Έχει παίξει και άσο Γκάνα και διπλό Παναμά.
0: No.
1: Και ο Δελτία, ξεχωριστά.
0: Είναι και με τους δύο.
1: Και εδώ 40 ευρώ. Χι μην το φέρεις, λέει.
0: Όχι, χι δεν έχετε.
1: Αυτό λέμε.
0: Εγώ πιστεύω χι δεν έχετε.
1: Να γίνουν πάντως 9 κόρνερ θέλουμε και να κερδίσει ο Παναμάς ή η Γκάνα και over 2,5 γκολ όμως.
0: Ναι.
1: Κανόνισε την πορεία σου, λέει ο φίλος.
0: Μάλιστα.
1: Να. Πάμε. Άστα κινητά εδώ και εικόνα τώρα.
0: Τώρα σε.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν, είναι έτοιμο. Λοιπόν, να αναλύσω τα τελευταία σχόλια και να πω λοιπόν.
1: Είναι παιδιά, ο Τζίτης έχει τηλεοράση μπροστά του, δύο τηλεοράσει και κοιτάει την κλειστή. Εδώ ρε, την ανοιχτή τηλεοράση, κοιτάει την κλειστή. Είναι κλειστή. Τι βλέπεις εκεί που είναι κλειστή τηλεοράση?
0: Δεν βάλεις και τίποτα άλλο.
1: Βάλε μπροστά εδώ που βλέπεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, να αναλύσουμε λοιπόν τα τελευταία. Να πούμε τις τελευταίες πληροφορίες του αγώνα. Ο αγώνας έχει ξαφνίσει στον Καναδά.
1: Ναι.
0: Στο γήπεδο του Τορόντο, ναι, όχι στο μπασκετικό, στο άλλο.
1: Πάρε μπα παίξει μπάσκετ μέσα από εδώ, δεν γίνεται.
0: Γράψε ένα
1: εκεί. Είναι μικρό.
0: Ο UEFA γράφει εδώ.
1: FIFA.
0: Ναι, η UEFA, FIFA. Κοίτα, να δεις, είναι φιλαράκια. Ξέρετε, και οι δύο.
1: Ναι.
0: Η UEFA, η FIFA λοιπόν. FIFA λοιπόν, να το πάρουμε. Να πούμε ότι.
1: Μπάλα.
0: Ναι, η χτεσινή είδηση που μας είδα την Αμερική ήταν ότι ο Αέρας πήρε την μπάλα. Το είδες αυτό.
1: Πάμε να πει στα παιχνίδια.
0: Και να πήγε η μπάλα μετά. Και να πούμε ότι.
1: Την μπάλα, την πήραν. Αυτή η μπάλα ίδια είναι.
0: Ναι, όχι, άλλη ήταν μια μεγάλη. Την είχαν
1: βάλει. Μια μπάλα έχουν. Πάει από εκεί που έσαι.
0: Την βάλει στα στόλιμπα. Την πήρε ο Αέρας. Δηλαδή δεν ανέστο. Και να πούμε ότι οι ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Και μου κάνει εντύπωση ότι και οι δύο ομάδες έχουν αστεράκι στις σημαίες. Αστεράκι κόκκινο άσπρο
1: σημαίες,
0: λοιπόν.
1: Σημαίες τεράστιες, είδες πιάνε το γήπεδο.
0: Τεράστια σημαία κόκκινο άσπρο ο Παναμάς.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Γκάνα, οι φίλοι τα φιλαράκια μας, γιατί έχουμε και πολλούς παίξει στην Ελλάδα παλιά από την Γκάνα. Είναι η σημαία τους κίτρινη.
1: Και έχουμε και πολλούς που λένε για αυτά την Γκάνα.
0: Ναι, είναι φιλαράκια μας, ναι, η Γκάνα. Ναι, ναι. Τις αγαπάμε όμως αυτές, είναι καλή.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι ψαράδες. Εντάξει, είναι καλή και αυτή. Οπότε έχουμε να πάμε και τους δύο.
1: Δύο καλούς.
0: Δύο καλούς. Έχουμε κόκκινο, πράσινο, κίτρινο η σημαία της Γκάνας, άσπρο, μπλε, ωραίο χρώμα και άλλοι και οι δύο αστέρια. Και ο κύριος λοιπόν, η FIFA λοιπόν και η UEFA και όλα τα ό,τι υπάρχει είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Οι ομάδες είναι στο κέντρο του γηπέδου. Θα ακουστούν και όπως πάντα.
1: Ύπνοι, βέβαια.
0: Ναι. Και να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες είναι. Κάνουμε το σταυρό μας, να έρθει over goal, οτιδήποτε όσοι ανθρώποι να έχουν κερδίσει.
1: Αυτά που τα ακούτε άλλη φορά.
0: Για να έχουμε ωραία μετάδοση, κάνουμε το σταυρό μας, να είμαστε καλά, έχουμε υγεία.
1: Ναι.
0: Όλοι όσοι ακούμε έχουμε εμείς. Παναγία μαζί μας ο Χριστούλης. Και να πούμε επίσης ότι ακούγεται ο ύπνος αυτή τη στιγμή της Γκάνας και ενός λεπτού σιγή και ο Τζίζης.
1: Λοιπόν, επιτέλους έμαθε ο κόσμος από που ήταν ο King Kong. Μόνο ο Τζίζης στην εκπομπή του Γερασίμου μαθαίνει μπαλίτσα κόσμος από τον πρόεδρο. Βέβαια, παιδιά, αυτά ακούτε μόνο εδώ που ξέρα. Ξέρατε όπου είναι ο King Kong, πέστε μου εσείς. Ξέρατε μια ταινία που είναι χρόνια γυρισμένη, κανείς δεν ήξερε.
0: Και όμως,
1: όπου είναι ο King Kong, είναι από Κονγκό όμως.
0: Βέβαια, καταγωγή ήταν από εκεί, πατέρας και μάνα.
1: Εκεί μεγάλωσε.
0: Αδέρφια δεν είχε, ευτυχώς. Είχε μια αδερφή, αλλά δεν ξέρω πού είχε μετά.
1: Εκεί
0: μεγάλωσε.
1: Μωρό.
0: Ακούστηκε λοιπόν, μπράβο στην Γκάνα. Ήμουν, τώρα θα πάμε στο ύπνο του Παναμά.
1: Ναι, Παναμά. Γκανέζοι εκεί.
0: Γκανέζοι, ναι, είναι. Είναι παράξενοι οι Γκανέζοι. Πώς βγάζει κάτι τίποτα μανουζέλες, οι Αφρικανοί βάζουν.
1: Όχι μανουζέλες, στην Αφρική.
0: Οι Γκανέζοι χορεύουν.
1: Όχι μανουζέλες. Βουβουζέλες.
0: Βουβουζέλες.
1: Ναι. Γράφει, Στρατάκι, γράφει.
0: Μανουζέλες. Λοιπόν,
1: μανιβέλες. Να.
0: Μανιβέλες. Το μηχανάκι του παίρνει μπρος. Παίρνει μπρος με τη μίζα, παίρνει την μανιβέλα. Λοιπόν, τώρα άκου να δεις τώρα τι γίνεται μέσα εδώ.
1: Ναι, πάμε διάλειμμα για να προλάβουμε τη σέντρα. Άντε.
0: Ξεκινάει και ο ύπνος της.
1: Ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Ο ύπνος πιανής.
0: Της Παναμά. Να πούμε ότι οι Γκανέζοι χορεύουν.
1: Α, χαμογελαστή, κοιτά.
0: Ναι.
1: Τραγουδάνε χαμογελαστή.
0: Ναι, ωραία είναι. Ωραία τύπη, κοιτά εδώ.
1: Ναι, είναι Παναμέζοι.
0: Ναι. Είδες, είναι πολύ σκούρη μαύρη.
1: Εντάξει, είναι χρώμα με λαμψή.
0: Ναι, είδες, παρατήρησες, είναι όπως το καφετί. Δεν είναι μαύρη που είναι τη Γκάνα.
1: Τη Γκάνα είναι πιο Αφρική, ρε φίλε.
0: Ναι. Αφρικά, όχι, έχουν πιο πολύ θάλασσα αυτικά τα μπανάκια του.
1: Ναι, αυτό μαυρίζουν.
0: Ναι, οι άλλοι έχουν. Ναι, έχουν λιοντάρια, βουνά και τέτοια. Λευκό προπονητή έχουν.
1: Είναι Αφρική. Αφρική.
0: Αφρική. Ναι. Για να πούμε ότι οι Γκανέζοι χορεύουν με κάτι τρεν, κάτι τέτοια.
1: Που...
0: Ναι, μόνο στο πανηγύρι που το κεράσει, κρρρρρρρρρ. Κάνει. Σουρίζει, κάνει.
1: Γράφει τα τάκια, σιγά-σιγά. Γκανέζοι... σόου σήμερα, ναι.
0: Οι Γκανέζοι έχουν εργαλεία πανηγυριού όταν χορεύουν. Ναι. Κάτι τούκου, τούκου, τούκου. Και αυτά τα τσκ, τουκ, τουκ, που κάνει στα δάχτυλα, θα τα δει τώρα. Ναι, τα έχουν και στην εξέδρα. Έλα, μου το θυμάσαι αυτό το.
1: Σφυρίχτε αυτά. Πανηγύρια, ναι.
0: Που, το άλλο που κάνει. Φιου, και πάει και έρχεται.
1: Αυτό
0: είναι. Πάει και έρχεται αυτό το πώ λέγεται. Το πάει σου, ανοίγει, κλείνει.
1: Αυτό με το χαρτί.
0: Ναι, το έχω. Δεν έχουν τέτοια πράγματα. Τι ζει τώρα στην εξέδρα σου. Κάτι παλιά έτσι που τούρου τούρου τούρου αυτά.
1: Αυτά τα παλιά τούρου τούρου τούρου τούρου τα έχουν μόνο
0: οι Γκανέζοι.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι είναι πιο ήρεμοι, του είδα εγώ. Ενώ οι Νορβηγοί κάνανε κάτι παράξενα. Κάτι τέτοια, κάτι.
1: Γεια σου, οι Νορβηγοί κάνανε ναι. Σκοπιλάτε. Κάνανε ότι κάνανε κουπί.
0: Καλά, δεν απέχουν και πολύ.
1: Ναι, κουπιλάτε. Τέσσερα κούρβα όμω, φίλε.
0: Εντάξει, δεν ήταν εκεί ομάδα.
1: Άλλοι
0: αυτό το ψηλό το κάλανε πολύ.
1: Τι εμπόλευαν.
0: Είδε όμω που του έκλειψε την μπάλα, δεν το γάτωνει. Εντάξει, του βρήκε και κόντρα, ε. Λοιπόν, το κήπο του Τωρόντο, πολύ ωραίο. Από πολυκατοικίε, δίπλα χαμό γίνεται.
1: Ουρανοξίστε είναι αυτέ, είναι πολυκατοικίε.
0: Ναι, πολυκατοικίε. Γάπη στρατάκι. Ουρανοξίστε, κύριε Στρατάκι, πολύ ωραία πράγματα. Το Τωρόντο τελικά είναι ωραία πολύ. Έτσι είναι. Δείχνει ωραία πολύ.
1: Το γήπεδο γεμάτο, ε.
0: Το γήπεδο γεμάτο και μια σκεπαστή εξέδρα.
1: Και μια ξεσκέπαστη.
0: Ναι, σαν την ορίτσινα είναι η εξέδρα. Σκεπασμένη από πάνω. Η μισή, κοίτα, δεν είναι σκεπαστή όμω. Είδες, καλά σου είπα. Η μισή βρέχονται, κοίτα, μα βρέξει.
1: Δεν βρέχει όμω.
0: Δεν βρέχει, ε.
1: Δεν βρέχει.
0: Δεν βρέχει. Υπάρχει όμω και η... ενώ το μεγάλο στάδιο τη Αμερική είπε Βασίλη που είναι κλειστό από πάνω.
1: Δεν το είδα.
0: Α, το μεγάλο στάδιο. Που έπαιξε η Αμερική στην πρεμιέρα. Ναι, ναι, κλειστό, όλο. Κλειστό, ναι, όλο, όλο.
1: Και που κάνει ζέστη, πόσο...
0: Όχι, είναι τόσο ψηλό το γυαλί τους
1: ναι.
0: Και τόσο κλειστό που δεν παίρνουν κανονικά με κοντίσα μέσα με όλα.
1: Α.
0: Είναι πολύ ωραία, ρε φίλε. Εκεί που θα γίνω τελικός, κοιτά.
1: Εκεί που θα πας, υπό τις ναι, παλιά και... στήλ.
0: Θα με στείλει τελικά.
1: Ναι, στήλ,
0: θα,
1: τελικά, θυμάσαι, και... πάρε άλλο το μαγαζί, να πας 15 μέρες, λέει, να περάσεις όμορφα και να τα δώσεις τον τελικό να γίνει χαμός.
0: Επευθεία σύνδεση και ο τελικός.
1: Πάρεις μαζί για το στρατάκι, λέει ο Τίμος.
0: Ναι.
1: Να έχεις παρέα τα βράδια να πάτε να πιείτε κανένα μοχίτο.
0: Μοχίτο.
1: Κάνε μαργαρίτα.
0: Ή κανένα καμικάζι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ξεκινάει σε λίγο η περιγραφή του μεγίστου Τζίτζι. Μην το χάσει, παιδιά, κανείς.
0: Βέβαια.
1: Πάμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Sports.

0: Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Τα μικρόφωνα στο Τζίτζι.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το ματσάκι. Βρίσκεται ακριβώς στο τρίτο λεπτό μπρος το τέταρτο. Χάθηκε μια ευκαιρία, καλή ευκαιρία, Βασίλια, από την ομάδα της, του Παναμά. Ένα πρασεδάκι, αλλά ο τερματοφύλακας έκανε το ωραίο του μπλοζόν εκεί και απέκρουσε. Φαίνεται λίγο ο τερματοφύλακας αστεράκι, γι' αυτό εκεί φοράει και κουρδέλα. Φοράει και κουρδέλα ο τερματοφύλακας της Γκάνας. Είναι λίγο ιστορική η Γκάνα. Λοιπόν, να πούμε ότι το ματσάκι ξεκίνησε.
0: Να πούμε, παιδιά, για να μάθετε πόσο μπροστά είναι ο Τζίτζης, για να μάθετε μερικοί που λέτε ότι μιλάμε για ο άνθρωπος είναι κορυφή. Είπε ότι έχει σκεπαστεί η εξέδρα γιατί θα βρέχονται οι άλλοι και βρέχει. Πέτυχε και τη βροχή.
1: Ναι. Είπα ότι προηγουμένως, πριν κάνα δεκάλεπτα που με ρώτησε, σου λέω, μου λες εσύ μπορεί να κάνει καλό καιρό. Και σου λέω εγώ, έχει τρεις εξέδρες σκεπαστές, από ό,τι έδειξε, αλλά έχει και μία εξεσκέπαστη.
0: Και μάλλον θα βρέχει, λες.
1: Και αυτοί λέω που είναι εξεσκεπαστοί, άμα βρέξει, λέω με τη φάση. Πλασεδάκι του ρίξε. Εντάξει. Εντάξει.
0: Ωραία απόκριση όμως.
1: Ωραία απέκρουση. Και να πούμε ότι.
0: Και βρέχει, παιδιά, πετυχαίνει και τη βροχή.
1: Δηλαδή, είπα ότι αυτοί που είναι εξεσκέπαστοι εξέδρα θα βρέχονται οι
0: υποδοσφαιριστές. Βρέχονται ούτω ή άλλω. Γράφε, στρατάκι, γράφε.
1: Οι υποδοσφαιριστές βρέχονται, αλλά δεν μπορεί να μην βρέχονται και πολύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτοί τρέχουν, το καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνετε.
0: Δεν καταλαβαίνουν. Βρέχονται.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα που εσύ τι τρέχει. Ενώ ο φιλόφιλο τρέχει πιο εύκολα το νερό. Δεν μπορεί να τρέξει να κάνει κάτι να.
0: Πού να πάει, ρε. Το νερό μπορεί να το καλυφθεί.
1: Όχι, αλλά όμω τι γίνεται όμω. Το τρώσαι, άμα κάθεσαι εκεί, σου γίνεται πιο, ρε παιδί μου, έντονα.
0: Το πράγμα είναι.
1: Όχι, αυτό τρέχει.
0: Και αν τρέχει, δεν πρέπει να προλαβαίνει την
1: περιοχή. Γλιτώνει.
0: Γράφει αυτά για αυτά, παιδιά, μοναδικέ στιγμέ.
1: Μέσα την περιοχή τώρα. Έδιωξε η Γκάνα. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι μάταιψα και τη

0: Βροχή, ναι. Δεν έχει ξαναγίνει για speaker. Μάντεψα, είπα ότι αν πιάσει βροχή.
1: Αν δεν πήγε το στοίχημα όμως.
0: Ναι.
1: Να το παίξουμε. Α. Βροχή είναι no goal.
0: Ναι, να πούμε ότι. Ναι, είπα ότι άμα πιάσει βροχή, όρια φουκαράβες αυτοί που έχουν χωρίσει εξέδρα. Και βέβαια όμως αυτοί δεν μας άρεσαν γιατί βάλανε κάτι nylon.
1: Ναι, βάλανε nylon. Σαμάδες.
0: Γραμμάζει ωραία πράγματα. Ναι. Έτσι λοιπόν και η βροχούλα χρειάζεται, ποτίζεται και το χορτάρι, δεν ξέρουμε αν είναι πλαστικό. Είναι το
1: εντάξει, ποτίζεται και ντομάτες του φίλου μας στον Καναδά.
0: Ναι, ναι, ντοματούλες
1: και. Εντάξει, όλα ωραία. Καλά.
0: Όλα καλά. Βέβαια, εγώ τι εννοώ τώρα, γίνεται η επίθεση τώρα. Βέβαια, εντάξει, ψηλό το μαθηράκι τώρα. Όπα. Ωραία, μάνα μου, κάτι γίνεται εκεί, τι έπαθε. Μετά γιατί.
1: Το χτύπησε κατά λάθος.
0: Εντά δεν πάμε σε φάουλ. Δεν πήγε καν στο μπαρέ.
1: Πες και προπονητές που δεν ξέρουν ποιοι είναι.
0: Από τη μεριά του Παναμά,
1: ναι.
0: Ο προπονητής είναι ο Κρίστεσεν.
1: Μπράβο.
0: Σουηδός ή Δανός, δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω Σουηδός, νομίζω Σουηδός.
0: Και απ' την άλλη.
1: Ποιος είναι.
0: Είναι ο. Πώς τον είπαμε, το ξέχασα.
1: Καιρός.
0: Καιρός, ναι. Αυτός παιδιά πρέπει να είναι Γάλλος, έτσι, ναι. Πρέπει να είναι ο Καιρός. Φαίνονται καλοί προπονητές και οι δύο.
1: Γνωστά ονόματα.
0: Αλλά όμως πιο έτσι νεότατος φαίνεται ο Κρίστεσεν.
1: Ναι, πιο νέος.
0: Πιο νέος. Καιρός είναι εντάξει, μωρέ, είναι όπως είναι ο. Ο άλλος που ήταν στη Βραζιλία.
1: Ο Αντσελότη.
0: Ο Αντσελότη, ναι. Τώρα έφυγε η Κάνα μπροστά όμως. Από πού πήγε η Κάνα.
1: Βγήκε η μπάλα έξω, φίλε.
0: Η μπάλα βγήκε έξω, δεν βγήκε. Την έχει η μπάλα, όχι. Ο γιατί λέει παίζεται. Ο επόπτη λέει παίζεται. Η μπάλα στην Κάνα. Ναι, ο παίκτη βγήκε έξω η μπάλα.
1: Να το είπε.
0: Τώρα το έδειξε.
1: Ναι, η μπάλα βγήκε όλη έξω, μισό μέτρο.
0: Α, Μπενεγκό θα πήγε σε μπαρ.
1: Ορίστε εδώ.
0: Εντάξει. Ο γιατί πιτσιρικά σου φαίνεται. Να πούμε λοιπόν ότι ο αγώνα έχει ξεκινήσει. Για να δούμε. Όπα, φίλε.
1: Α, χτύπησε το χέρι με το πόδι στην έξοδο. Εντάξει.
0: Δεν δίνεται πέναλτι.
1: Όχι, πέναλτι, εντάξει.
0: Πότε δίνεται πέναλτι, μόνο αν είχε πιάσει την μπάλα, επιθετικός.
1: Ναι.
0: Εκεί αν την είχε αυτό ήταν πέναλτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν έκανε αυτή την έξοδο και την είχε όλο ο στήθος.
1: Ναι, πέναλτι.
0: Είναι πέναλτι. Ναι, τώρα όχι, δεν του δίνεται για πέναλτι.
1: Πού να βάλει τα πόδια του, θα φάει.
0: Ναι. Οπότε να η μία εξέδρα που φαίνεται τώρα. Που είναι σκέπαστροι και βρέχονται. Οι άλλοι είναι σκεπασμένοι.
1: Δεν βρέχονται.
0: Ναι, και δεν έχουν ένα άλλο. Είναι χαλαροί. Ξέρεις τι λένε τώρα αυτοί που βρέχονται με αυτού που δεν βρέχονται.
1: Έτσι πάθανε κορόιδα λέει. Ποιο είναι το εισιτήριο.
0: Πηγαίνετε σε εκεί που θέλατε πιο φθηνό εισιτήριο να βρεχόσαστε.
1: Ναι.
0: Ενώ οι άλλοι που θέλανε πιο ακριβό
1: δεν
0: μπορεί. Το σκεπαστό πρέπει να το πλέσει κάποιο.
1: Ναι, είναι πιο κυριλέ.
0: Ναι.
1: Πιο επίσημο.
0: Οι ποδοσφαιριστές έτσι κι αλλιώ βρέχονται, δεν βρέχονται.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Το ίδιο πράγμα
1: πάλι,
0: είναι γιατί...
1: πάλι θα υδρώνανε. Πάλι μου σημαίνει.
0: Ναι, και δεν του γιάζει και πολύ γιατί.
1: Για υδροσούλα.
0: Ναι, μωρέ, και δεν το καταλαβαίνει κιόλας.
1: Ναι, αφού είναι μουσχημα, που είναι μουσχημα.
0: Ναι, βέβαια. Κοίτα, όταν κάθεσαι σε μια καρέκλα και βρέχεσαι, ναι. Βρέχεσαι, το καταλαβαίνεις. Όταν τρέχεις, επειδή έχω παίξει μπάλα εγώ, εντάξει, μωρέ, εντάξει. Βρέχεσαι, όχι, καταλαβαίνεις.
1: Όταν τρέχεις, πάλι βρέχεσαι.
0: Α, όχι, δεν το αισθάνεσαι τόσο πολύ.
1: Γιατί εξεφεύγεις την τροχή.
0: Ναι, όχι, μωρέ, εντάξει, είσαι πιο πάνω στη. Οπα, φάουλ, φίλε.
1: Γράφεσαι, αδάκι, γράφεσαι.
0: Λοιπόν, να δώσει λοιπόν πληροφορίες.
1: Να δώσει πληροφορίες. Και περιγραφή να κάνεις λίγο,
0: ναι. Πληροφορίες, να πούμε ότι έχουν και ευθύ τρία φάουλ.
1: Ναι.
0: Κανένα corner,
1: ναι.
0: Ένα out. Ωραία αυτό το out. Και να πούμε ότι φίλε εδώ είναι offside.
1: Το δώσα.
0: Μπράβο,
1: μπράβο.
0: Εδώ βρέχεται και τηλεφωνάει.
1: Παίγει το φίλο της. Από πέρα βρέχεται όμως κύριε Λεκίτα, πρόεδρος συγκάνας.
0: Ο πρόεδρος συγκάνας είναι με γραβάτα, που καμισάκι ωραίος. Να και η Κανέζη.
1: Αυτοί δεν βρέχονται.
0: Αυτοί
1: είναι... δεν μασάνε, δεν τους νοιάζει.
0: Είδε ότι έβγαλε offside. Πόσο μπροστά είμαι, ε.
1: Ναι, ναι,
0: ενώ βγήκε πλάγιο η μπάλα, φαίνονταν για offside. Να πούμε, Βασίλη, επίσης πληροφορίες ότι να δώσουμε. Ότι έχω. Να δώσω τη δικιά μου άποψη και γνώμη σε αυτό πάνω στον αγώνα και ότι θα δίνει 2 με 3 κίτρινες.
1: Ναι.
0: 7 με 8 κόρνερ.
1: Ναι.
0: Και 2-3 ή μπορεί και 2 με 3 γκολ ή και 4. Κόρνερ.
1: Όχι,
0: out.
1: Α, μα πάθαμε.
0: Λοιπόν,
1: χάσαμε το πρώτο κόρνερ.
0: Χάσαμε το πρώτο κόρνερ. Κόρνερ δεν έχει κερδιθεί ακόμα.
1: Όχι.
0: Ωραία. Α δούμε γιατί όλοι οι αγώνες ξεκινάνε λίγο μουδιασμένα.
1: Ναι, είναι μουδιασμένες οι ομάδες.
0: Αλλά μετά μπαίνουν τα κουλάκια.
1: Ναι, μπαίνουν πολύ. Φορτώνουν.
0: Δεν γίνεται χαμός του χαμού.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μου έστειλε μήνυμα, μου λέει Τζίτζι, άντε και του χρόνου στο Γάλλο. Εντάξει, ευχαριστούμε.
1: Πιο Γάλλο, πέρα έχουμε τώρα μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Είμαστε λίγοι χαλιαρίου, τελείως. Κλείσαμε εκεί, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο. Πριν από χθες το ανακοίνωσε. Προχθές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν αλλάξει γνώμη.
0: Όχι, αλλά σήμερα είχαμε αυτό.
1: Τι είχαμε αυτό.
0: Είχαμε αποθέωση.
1: Μπορεί να αλλάξει γνώμη τώρα όμως. Με έχεις υπόλοιπη τόπο στον αέρα ότι είμαστε στο λύκο Χαϊδαρίου. Τι αλλάξει γνώμη, κάνεις κολοτούμπα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τι εντάξει, πολύ το βλέπω, δεν βλέπω πολύ ζεστό.
0: Όχι, εντάξει, όλα καλά. Ο Σωτηράκης ακούει, καλημέρα και στο Σωτηράκη μας, το φίλο μας.
1: Μπέλος.
0: Ναι. Ακούει, λέει, δεν κάνω με τίποτα την περιγραφή.
1: Κανείς δεν χάνει περιγραφή σήμερα, Τζίτζι. Πέρα από και ο Παναγιώτης τον πιστό που περπατάει τέτοιες ώρες. Είναι σπίτι τώρα και ακούει.
0: Και ακούει, ο Παναγιώτης τον πιστό. Μπράβο, Παναγιώτη, ευχαριστούμε που ακούς και γίνεται χαμός. Γιατί η περιγραφή Τζίτζι είναι μοναδικά σε όλο τον πλανήτη, έτσι, ναι.
1: Ναι, ρε, ποιο πλανήτη τώρα, μιλάμε σε όλη την Ιφίλιο. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρη 7. Γεια σου, Μάκαρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μάκη.
1: Θα κάνεις περιγραφή τώρα ή θα κοιτάς τα κινητά σου τα μηνύματα εκεί πέρα με τις άλλες που στέλνουν μήνυμα.
0: Όχι, δεν στέλνουν, περίμενε μισό λεπτό να συνδεθώ. Θέλω
1: και να συνδεθείς.
0: Με το γήπεδο.
1: Αφού εδώ είσαι, τηλεόραση, άσε τηλεόραση κλειστή. Την ανοιχτή τηλεόραση κοιτά.
0: Ναι, την ανοιχτή κοιτάω. Μισό λεπτό εκεί.
1: Παιδιά, ζήτησε λέει ο φίλος ο Νίκος, άμα περιγράφει, περιγράψε. Αλλιώς να ανοίξουμε τηλεόραση.
0: Όχι, περιγράφω.
1: Περιγράφει, κοιτά το κινητό σου.
0: Μισό λεπτό, έχω ένα μήνυμα
1: για αυτό. Απαντά τον Μπέλο τώρα, α τον Μπέλο.
0: Όχι, δεν πήρε, η Μανουέλα.
1: Α τον Μανουέλα και τον Μπέλο. Άστον, εσύ είσαι μήνυμα, δεν χρειάζεται να απαντήσει. Το πε στον αέρα. Σε ενοχλεί. Ο Μπέλο κάνει προπαγάνδα. Σε ενοχλεί για να μην μπορεί να μεταδώσει. Για να χάνει ψήφου από το εγάλο. Τον έχουν βάλει οχτρή.
0: Να πούμε επίση, Βασίλη, ότι εδώ πέρα έχουμε και του προπονητέ κομπλέ, όλα εντάξει. Και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει την μπάλα τώρα ο Παναμάς. Βρισκόμαστε στο 11 λεπτό. Ο Παναμάς λοιπόν παίζει λίγο αμυντικά και βγαίνει στην αντεπίθεση όταν του βρει ευκαιρία.
1: Λίγο αμυντικά όμως.
0: Λίγο αμυντικά, ναι. Οπ, φίλε, φάουλ. Γιατί σε αυτό σφυράει ευτυχώς, γιατί ο άλλος πρωτής δεν σφύραγε. Ο Μεξενόμο Αμερικάνος. Ήταν νεομεξικάνος. Αμερικάνος δηλαδή. Νεομεξικάνος.
1: Ναι.
0: Αμερικάνος. Εδώ πέρα ο φοιτητής ο Βιατής φαίνεται καλός πάντως. Πολύ καλός, τα δίνει όλα. Για να δούμε λοιπόν, κίτρινες δεν έχουμε ακόμα, κόρνερ δεν έχουμε. Τώρα γίνεται η σέντρα για την Κάνα. Από εδώ η σέντρα για τον Παναμά.
1: Κόρνερ.
0: Για να δούμε κόρνερ. Βγήκε, δεν βγήκε, και όμως πλάγιο. Α,
1: και πολλά φάλτσα.
0: Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τα κόρνερ σήμερα. Θα έχουμε 6 με 7 κόρνερ έχουμε εδώ στον αγώνα, 3 κίτρινες. Για να δούμε.
1: Εμείς έχουμε βάλει το ραδιόφωνο τέρμα, λέει ο φίλος ο Σπύρος, και ακούει ο πέμπτος όροφος το μεγάλο Τζίτζι. Τζίτζι τώρα και στην Καδεχάκη, λέει ο Ρομπίνιο.
0: Λοιπόν, έτοιμος ο Παναμάς απέξω την περιοχή. Το 13 χάνει την μπάλα μας. Την παίρνει ο Μαυρομάλης. Δίνει μπροστά. Μαυρομάλης ήταν αυτός. Οι άλλοι δεν έχουν μαλλιά, είναι κουρεμένοι. Φεύγει τώρα το 24. Πόσο δυνατό. Φίλε, δεν είναι τίποτα. Όχι, σωστός ο διαιτητής. Έκανε και ένα μακρυβούτι αυτός, αλλά δεν ήταν και τίποτα γιατί ήταν πιο δυνατός ο αμυντικός. Εκεί πάντα ο αμυντικός είναι πιο δυνατός. Και να, ο Παναμάς γυρίζει πάλι λίγο την μπάλα προς την άμυνα. Πάει με λίγο-λίγο. Το έχει παρατηρήσει.
1: Ναι,
0: δεν πάει
1: μπροστά.
0: Πάει με λίγο-λίγο. Πάει να σιγουρέψει κοιτά την άμυνα πρώτα. Σιγουρεύει. Γι' αυτό και έχει 4-3-2-1.
1: Ναι.
0: Αντίθετα με την Κάνα που έχει
1: 4-3-3.
0: Η Κάνα έχει.
1: Όχι, είπε από γέννη παραπάνω παίχτες.
0: Όχι, η Κάνα παίζει με 4-3-2 και αυτή.
1: Ναι, ναι. Παραπάνω παίχτες και άλλα με 12 έβγαλε.
0: 12 παίχτες. Λοιπόν. Εντάξει.
1: Βγαίνει ένα έξω.
0: Βγαίνει ένα έξω. Για να δούμε τώρα ο Παναμάς στην αντεπίθεση.
1: Ναι,
0: το 2, να το 2. Ναι. Το δεξί μπακ. Δίνει μπροστά στον εξτρέμ. Οπ, πλαγιό, όχι. Πάω συγκανίζει, σημαδεύουν καλά, δεν βγάζουν εύκολα πλαγιό. Οπ, αυτός είναι πολύ καλός παίκτης, 8, Παναμά.
1: Συνεχίζουμε την
0: περιγραφή. Συνεχίζουμε, το κατεβαίνει τώρα Παναμάς, με διασκυλιμούς ο Μαυρούλης. Να έχουν και ένα μαύρο, οι άλλοι είναι πιο έτσι.
1: Πιο σκούρι.
0: Πιο σκούρι, ναι. Α, από εκεί μπαλά δεξιά, όπως βλέπουμε προς τα κάτω, προς τη μεριά του Τορόντο. Από τη μία μεριά βλέπουμε προς το Ρόντο, από την άλλη στο Βακούπερ, κυρίες και κύριοι. Τώρα η μπάλα, να ξέρετε, είναι από τη μεριά του Τορόντο που κάνει επίθεση ο Παναμάς. Ναι. Βακούπερ κάνει επίθεση η Γκάνα. Ναι. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Όπου προπονητής, κοντρόλ. Ναι. Μεγάλη γέρα σου βγει μπαλά. Προπονητής του Γκάνα. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Πάλι τον Παναμά. Παναμάς παίζει λαού-λαού, λίγο-λίγο πίσω την άμυνα και μπροστά βγαίνει στις αντεπιθέσεις. Άντε να δούμε ένα κολλάκι για αρχή, να δούμε τι θα γίνει, να ανοιχτεί λίγο το ποδοσφαίρο.
1: Σωστός.
0: Γιατί έχουμε πολλούς φίλους εδώ που μου στέλνουν μηνύματα με τον goal-goal.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι το goal-goal, φίλε, είναι σημαντικό γιατί ας σου πω ότι τώρα πολύ κλείνει το παιχνίδι. Να δούμε, διώχνουν οι αμυντικοί της Γκάνας. Είναι ένα ντερέκι εκείνος εκεί, ρε φίλε, κοιτά. Το 5 της Γκάνας. Δεν περνάει τίποτα, Ναι, ναι, όχι αυτός που έχει την μπάλα τώρα.
1: Μπασκετμπολίστας.
0: Όπα, κοιτά το τερματοφύλακα, κουλμπάκια. Μπράβο του. Τον Νικήτα φίλησε. Να πούμε ότι εδώ.
1: Το Νικήτα. Το Χικήτα, ρε.
0: Α, Χικήτα.
1: Ποιο Νικήτα. Γράφε στα τάκια, συγγράφε. Το Νικήτα.
0: Το Νικήτα. Η μπάλα, να πούμε, η κατοχή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 74% για τον Παναμά, στο 26% για την Κάνα.
1: Πήγε πιο γερά ο Παναμά, δηλαδή.
0: Ναι. Οι επιθέσεις είναι 9-20, φίλε.
1: Επιθέσεις όμως ευκαιρίες.
0: Επιθέσεις, όχι ευκαιρίες. Ευκαιρίες είναι
1: τώρα εδώ,
0: 1-2.
1: Τώρα εδώ.
0: Τώρα φεύγει η Κάνα μπροστά. Για να δούμε. Τα μαύρα αστέρια, Έτσι δεν μας είπε ο Σαλαμόπουλος, φίλο μας.
1: Ναι.
0: Μαύρα αστέρια. Μαύρα αστέρια λοιπόν, μαύρα αστέρια. Μαύρα αστέρια.
1: Αστέρια πήγε από Ζουξίδικο στο Βόλο.
0: Μαύρα αστέρια λοιπόν.
1: Ναι, από Ζουξίδικο, ναι.
0: Ωραία. Πάλι γκάλα στην επίθεση τώρα. Γιατί ανεβαίνει σιγά σιγά η γκάλα τώρα. Γιατί είχαν πάρει σχεδόν όλο το κέντρο Παναμάς με 74% κατοχή. Εγώ λέω θα έχει γκολ το ημίχρονο σίγουρα, πιστεύω. Εκεί απ' έξω από την περιοχή της είναι. Για να δούμε λοιπόν τι κάνει τώρα. Που είναι κυτρινιάριδες όλοι σήμερα, ε.
1: Φοράνε κίτρινα εννοείς.
0: Όλοι, πάνω κάτω.
1: Δεν έχουν πυρετό.
0: Όχι. Ωπ, φίλε, εδώ φίλε είναι κίτρινη η πρώτη κάρτα. Το λέω ο Τζίτζης πριν από το διαιτητή.
1: Ναι, ναι, πριν το διαιτητή βάλει το χέρι στην τσέπη. Έχεις εσύ συγκρότηση μάλλον.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις πει ήδη ότι είναι κίτρινη κάρτα.
0: Έχω πει ότι είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα πριν καν το πάει ο διαιτητής.
1: Ναι, ναι, πριν και σφυρίξει φάουλ.
0: Ναι, γιατί εγώ είμαι χρόνια ποδοσφαιριστής και ξέρω. Βέβαια, ναι, κίτρινη βέβαια. Κάρτα. Και την έφαγε το.
1: Και αν φάει μία κόκκινη, ξέρεις.
0: Αν φάει μία κόκκινη και την έφαγε το νούμερο 3.
1: Ο τρίας.
0: Το 3, το αριστερό μπακ.
1: Που έχει μαλλιά.
0: Μαλλιά. Είναι το αριστερό μπακ τσιγκάνα στο 3.
1: Να σου πω ο Κάλεμ Βιρενική.
0: Ο Κάλεμ Βιρενική λοιπόν έφαγε.
1: Εδώ κοίτα.
0: Ναι, δεν σου είπα ότι κάνει κόλπα.
1: Μάγια κάνουν. Με σκόνη, εδώ κοίτα.
0: Μάγια με σκόνη. Μα ο άλλο πίσω και την κουνάει είναι αυτό που σου έλεγα.
1: Μάγο ήταν αυτό.
0: Το ήταν μάγο. Οι Γκανέζοι. Η Γκάνα.
1: Για το Σόφια.
0: Οι Νιχηριανοί. Αυτά τα κράτη έχουν και μάγου.
1: Ναι.
0: Μάγου.
1: Φιλέ.
0: Φιλές που είναι σαν μάγοι έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα ήξερε να πιάσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Άμα τα πιάσει, θα έβγαζε και το αποτέλεσμα του τελικού.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Και πάει ο ελέφαντας, πάει η κότα, εκεί ποιος πάει. Κάποιος ναι, πάει εκεί. Πει. Το χταπόδι. Ναι. Θυμάσαι που κάνατε τα χταπόδια.
1: Το χταπόδι πήγαινε. Το χταπόδι, ναι.
0: Χταπόδι. Τώρα δεν πρέπει να πέθανε αυτό. Πέρασαν τα χρόνια.
1: Το φάγανε, ρε. Το κάνανε λεμονάτο.
0: Το φάγανε.
1: Λεμονάτο.
0: Όχι, μωρέ. Πέρασαν τα χρόνια και.
1: Λεμονάτο έγινε.
0: Δεν βάλανε φέτος τίποτα, δεν έχουν δει. Καμιά κότα.
1: Μια τσιπούρα του έφυγε.
0: Τσιπούρα έμπαντι.
1: Ήταν
0: τσιπούρα. Για να δούμε τώρα την επίθεση των Παναμά.
1: Α,
0: να δούμε, θα γίνει.
1: Πάει κόρτα τώρα.
0: Και ένα κόρτα θα γίνει. Μετά σήμερα. Αλλά είναι. Ουπ, ουπ, κάτι ζητάει.
1: Το 3 πάλι.
0: Το 3 φίλοι το πάει.
1: Out.
0: Out. Για να δούμε.
1: Out, out. Αυτό είναι πάλι. Ο άλλο 3 τώρα.
0: Ο άλλο 3. Ο προπονητή τη ομάδα τη Γκάνα.
1: Τι λέει, ξέρεις τι λέει.
0: Ναι, ναι, του λέει του Γκανέζου έχει το νου σου γιατί σου φεύγει πολύ από εκεί.
1: Ναι, και από εδώ φεύγει στον άλλον.
0: Από τον άλλον, ναι.
1: Τον από εδώ να κοιτάς, τον από εκεί.
0: Εντάξει, γιατί τώρα εντάξει, παιδί μου, οι άνθρωποι πρέπει να τρέχουν. Καλημέρα να πω και στον Παναγιώτη, καλημέρα και στην Κατερίνα. Στέλνουν μηνύματα.
1: Α, καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μιλάμε για μεγάλο Τζίτζι, παιδιά. Έχουμε μείνει άναυδη, λέει ο φίλο μας. Όλη Ελλάδα ακούει Τζίτζι τώρα.
0: Όλη η Ελλάδα ακούει Τζίτζι γιατί ο Τζίτζι κάνει πολύ ωραίες περιγραφές. Λέει τα πράγματα όπως είναι, έτσι δεν είναι. Έτσι θα είναι και στην πολιτική του ζωή και στη δημαρχία.
1: Έτσι θα είναι, αχθαρμά.
0: Αχθαρμά. Όχι αχθαρμά, ωραίο όμως. Έχει...
1: Ναι, παιδί μου, πάρα πολύ. Είναι μια περιγραφή που έχει πολλά μέσα. Έχει και αφιερώσεις, έχει και Δήμο.
0: Έχει τα πάντα.
1: Έχει
0: όλα.
1: Τα πάντα αυτό. Δεν είναι
0: να πούμε ότι
1: μονότονο.
0: Η τελευταία δημοσκόπηση 99,8.
1: Πέσαμε λίγο.
0: Πέσαμε λίγο.
1: Μια κομμονιά μου πεστές.
0: Ναι, γιατί το βάλε.
1: Βρεθήκαν άλλοι δύο.
0: Βρεθήκαν άλλοι δύο. Ωραία.
1: Του Μπέλου είναι, προπαγάνδα.
0: Μπέλου, να πούμε επίσης τη δημοσκόπηση που μας φέρνει δεύτερη πίσω τον Πρόεδρο.
1: Α, με, πίσω και πρωθυπουργός.
0: Ναι, για ψήφιση.
1: Περάσαμε τον Τσίπρα.
0: Ψήφιση εμπιστοσύνη του κόμμα Τζίτζη
1: ναι.
0: 17,9. Πιάσαμε το 18.
1: Α, περάσαμε τον Τσίπρα.
0: Τον Τσίπρα τον περάσαμε.
1: Ο Κόναν.
0: Ο Κόναν λοιπόν, 17,9 κύριος Ιακούνε. Περάσαμε και τον Τσίπρα, περάσαμε όμως και τον Αντουλάκη.
1: Α, είσαι πολύ δυνατός. Τρέμε Μητσοτάκη.
0: Μητσοτάκη δεν τον πάει να τον περάσουμε εύκολα.
1: Ναι, ακόμα είναι νωρίς.
0: Είναι νωρίς, ναι, αλλά σιγά σιγά.
1: Μαγώνα.
0: Σε επόμενες εκλογές, μετά τη Δημαρχία, ο Τζίτζης θα κυριαρχήσει και στην πολιτική για πρωθυπουργός. Για να είναι η χώρα ωραία, όμορφη, καθαρή και τίμια πάνω απ' όλα. Έτσι, ναι.
1: Μην έχουμε ΠΚΠ.
0: Όχι, ΠΚΠ έχουμε. Ούτε πρόβατα, ούτε κατσίκια, ούτε.
1: Ναι, άσε τα κατσίκια.
0: Θα φτιάξω και τρεις
1: Τα κατσίκια είναι λίγα που έχουμε. Μπέλος, Γιώργος, Νέα Υόρκη, αυτά τα κατσίκια.
0: Γιώργος, ναι, θα παρακολουθεί και να γουνε. Να πούμε επίσης θα φτιάξουμε και με τα ποδήλατα.
1: Ποδηλατόδρομο.
0: Ναι, ναι, καμιά 3-4 τέτοια. Και θα φτιάξουμε βέβαια και πισίνες και τα πάντα στο γυαλό. Θα γίνει χαμός. Τώρα όμως ερχόμαστε στο μάτς.
1: Έτσι μπράβο. Αυτά παιδιά είναι αυτή η περιγραφή.
0: Στο Γκάνα Παναμάς.
1: Ναι.
0: Στο 19.
1: Πέρασε
0: είναι
1: ώρα,
0: το μάτς.
1: Περνάει η ώρα.
0: Και είναι 0-0. Δεν είναι όμως Βασίλη κινητικό.
1: Ναι, δεν έχει ευκαιρία, κάποια ευκαιρία μεγάλη. Πολύ, πολύ παιχνίδι κέντρου. Δηλαδή πολύ για άντερ το πάνε.
0: Ναι, την πάνε
1: για ένα γκολ για να ανοίξει το παιχνίδι, κατάλαβε.
0: Ναι, βέβαια, άμα πει γκολ θα ανοίξει, έτσι, ναι.
1: Επικοιτάνε και δύο την άμυνα πολύ. Ποια άλλη είναι στον όμιλο,
0: την Κανά.
1: Πορτογάλη είναι.
0: Μήπως είναι η Βραδινή, η Κολομβιανή.
1: Αν μπορεί να είναι Κολομβιανή.
0: Καλά, η Πορτογάλη. Αν είναι η Πορτογάλη, καήκανε με την Κανά. Δύσκολα την κερδίσει, ναι.
1: Νομίζω είναι, είναι η Κολομβία, το Ουσμπεκιστάν είναι στον όμιλο. Γι' αυτό πάνε για και το χ του κάνει ένα βαθμό να τσιμπήσουν.
0: Ναι.
1: Στο όμιλο θα βγει λογικά το. Θα βγει η Κολομβία και μετά όποιο σχεδίσει το Ουσμπεκιστάν. Αν και λε, θα είναι κάποια καλή Ουσμπέκη. Θα κάνει ομαδάρα το πρωί.
0: Για να δούμε. Τι ώρα παίζει, 4.
1: 5.
0: Α, 5, όχι 4. Παίζει 4, απεριγράφαμε.
1: 5.
0: Απεριγράφαμε ένα μίχρονο, ε.
1: Ναι. Τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. 0-0. Στο 20 λεπτό. Το Γανταλέο.
0: Ναι. Ο Ρομπίνιο περιμένει τον Άσο.
1: Ναι. Ο Άσο έχει πολύ δρόμο ακόμα.
0: Μην και είναι.
1: Πόνε, θέλουμε τώρα να μπουν.
0: Έχει ανοίξει, λέει, όλη τα ραδιόφωνα, λέει, τις πολυκατοικίες.
1: Όχι, πέμπτος όροφος, είναι στη γραφεία. Ποια πολυκατοικία. Ποια πολυκατοικία.
0: Πέμπτος όροφος, και τι κάνει.
1: Έχει μια δουλειά εκεί.
0: Και ανοίγει τη φωνή και πρέπει να ακούνε κι άλλοι.
1: Ναι, τα γραφεία δίπλα.
0: Λοιπόν, πάμε να φέρουμε τον Γούρι τώρα. Πάμε. Κατεβαίνει η ομάδα της Γκάνας. Είπαμε κίτρινα φανελάκια, κίτρινες καλτσούλες, κίτρινα σολτσάκια. Όλα κίτρινα, τα παπούτσια πορτοκαλί. Για άλλα δεν ξέρουμε τι είναι. Έφυγε, είχε πάρει την μπάλα με ναι, offside. Σωστό.
1: Άστο ρε άνθρωπο του Θεού, μα γίνει κανένα κόρνερ. Έχει παίξει ο λαός κόρνερ. Άστο το offside.
0: Για να δούμε το offside.
1: Ήταν offside. Στο βάθος κήπος, έλεψε εκεί.
0: Ναι.
1: Α, ο άλλος πανηγύρισε. Ό,τι σημαία του λέει σηκώνει. Και του λέει ο προπονητής, ό,τι σημαία του λέει σηκώνει. Κάτι κύριο κάτω. Να εδώ, το κύπελο έχει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Να και ο πρόεδρος. Παναμά. Δεν φοράει γραβάτα αυτός.
0: Δεν φοράει, αυτός είναι.
1: Μπροστά μας το κορίτσι, ωραίο, ε.
0: Ναι. Αυτός είναι σε στυλ αυτού που έχει παίξει. Άκου άνθρωπος τώρα, τι θυμήθηκα, τι άνθρωπο μοιάζει αυτός.
1: Τι.
0: Go Busters.
1: Go
0: του ψηλού. Αυτού του ψηλού. Από τους τρεις έχει τον μπάμπο τον άλλο, τον ψηλού. Αυτό το.
1: Γκίμις.
0: Ναι. Κοιμόταν ο άνθρωπος, δεν είδες. Σου λέει να τους πάρει τηλέφωνο τώρα αυτός. Πήγε, ξυπνάτε λιγάκι, ε. Για να δούμε λοιπόν. Βρισκόμαστε στο 21. Φέρνουμε οπωσδήποτε γκολ, ε.
1: Και κόρνερ.
0: Και κόρνερ. Κανένα κόρνερ ακόμα, ε.
1: Τίποτα, μηδέν.
0: Κίτρινη μία όμως.
1: Δεν κάνουν επιθέσεις, πρέπει να γίνει κόρνερ.
0: Κίτρινη
1: μία.
0: Κίτρινη μία. Κόρνερ κανένα, ρε φίλε, δηλαδή.
1: Δεν κάνουν επιθέσεις, Μιχάλη. Αν δεν κάνεις επιθέσεις, πρέπει να γίνει κόρνερ.
0: Ναι. Ήταν και χτες του Μέση τα κούλικα μότα. Δεν μπορούσα να περιγράψω, δεν μπορούσα να
1: φύγει. Να λέγεις Μέση, γκολ.
0: Θα έλεγα Μέση.
1: Πλάτη.
0: Μέρση, πλάτη.
1: Όχι, όχι Μέρση. Μέση. Μέση είναι το Μερσί.
0: Μέση, πλάτη. Αργεντίνα 1-0. Αργεντίνα. Μετά πάλι Αργεντίνα πλάτη Μέρση 2-0. Μετά πήγαινε ανάποδα.
1: Μετά θα έχεις Αργεντίνη Κοταγκό, θα κάνω Μέση.
0: Αργεντίνη Κοταγκό, 3 γκολάκια ο Μέση. Και μετά.
1: Μετά τέλειωσε ο αγώνας. Πάμε για ύπνο.
0: Πάμε για ύπνο, γιατί μάλλον οι άλλοι δεν κάνανε τίποτα, ε.
1: Εντάξει, μωρέ, ήταν η Αλγερία τώρα τι να κάνει. Με τα καλή Αργεντινή.
0: Εντάξει, Αλγερία, ναι.
1: Κάποιος τύπησε να το πεις αυτά.
0: Ναι, έχει τυπήσει το.
1: Ναι, έδειξε, κατά λάθος.
0: Το 9, κατά λάθος, ναι.
1: Φωνάζει ο πονητής.
0: Επίσης να πούμε ότι.
1: Α, νευρικός ήταν πολύ.
0: Της Γκάνας.
1: Ναι, νευρικός.
0: Ο παππούς ήταν.
1: Καιρός.
0: Καιρός. Τι, τους δώσανε για νεράκι.
1: Ναι, cool break. Πάμε και εμείς για τυροπιτάκι.
0: Cool break, τυροπιτάκι, πες νεράκι. Ακούστε κανένα καμία ευκαιρία.
1: Τίποτα, μηδέν, να.
0: Α, δούμε.
1: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέντες Πρόδα. Ακούτε άλλη μια αποκλειστική μετάδοση εδώ του σταθμού από τον Μιχάλη Τζίτζη, το μεγαλύτερο speaker όλων των εποχών, μετά τον Γιακογιάννη βέβαια, το συγχωρεμένο. Εντάξει, οκ, okay, να πάμε τον Γιακογιάννη πρώτο.
0: Γιάννης Γιακογιάννης, ε.
1: Από εκεί έχεις πάρει και μαθήματα κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Τώρα άκουγες χρόνια, τώρα είσαι εσύ. Πώς το λένε, ο επόμενος.
0: Αλλά άκουγα και τον άλλο, το Μαυρομάτι.
1: Εντάξει, φίλε, είσαι.
0: Μετιάδη, με βάτησε.
1: Εντάξει, δεν είσαι, είσαι πιο ψηλά από εκεί.
0: Ναι.
1: Πίνει μισή μέρα και έκανε το ζητικό. Ζητικά, τα δικά σου.
0: Έλεγε αυτό ο.
1: Αγαπητή. Ναι, ο Μαυρομάτι. Τώρα εσύ έχει το δικό σου στυλ.
0: Τώρα έχουμε στυλ Τζίτζι.
1: Έτσι.
0: Τώρα κυριαρχεί ο Τζίτζι.
1: Πρέπει τα νέα παιδιά να παίρνουν μαθήματα από σένα.
0: Βέβαια.
1: Θέλουν να γίνουν
0: σπίτι. Κύριε Στρατάκη, να μαθαίνει και τι
1: δεκάδε. Πώ περιγράφουν του αγώνε. Ναι.
0: Πώ περιγράφουν του αγώνε, τα σημαίακια, τι χρώμα έχουν.
1: Όλα πρέπει να τα λέμε. Παπούτσια ποδοσφαιριστών, πώ τάπε ή το παπούτσι, τι κάλτσα φοράνε.
0: 24 τάπε.
1: Μπράβο.
0: Η πορτοκαλί είναι τα άλλα. Κάλτσε κίτρινη στο τσάκι, κίτρινη φανέλα. Κάνα. Γίνεται
1: χάμα. Κόκκινα η άλλη. Πάμε διάλειμμα.

0: Στελιά είπε τη μεγάλη ατάκα ο Τζίτζης. Δεν το ακούστε βέβαια, να το πούμε τώρα στον αέρα. Έχει και ο νερά φέρει. Κάτσε και στην καρέκλα, κύριε Τζίτζη. Μην κάνει όρθιο. Να τα ακούει ο κύριο Στρατάκη. Έχει φέρει δύο νερά.
1: Α, το πω.
0: Όχι, από μια εταιρεία τέλο πάντων. Έχει φέρει δύο νερά, τα οποία η εταιρεία αυτή έχει αλλάξει τα αυτοκόλλητρα. Παιδί μου, τώρα είναι πιο άσπρο, τώρα είναι πιο μπλε. Το αυτοκόλλητο γύρω-γύρω. Όχι, το νερό είναι το ίδιο.
1: Το ένα αυτοκόλλητο είναι μπλε εντελώ, κοιτά εδώ μπλε. Και το άλλο είναι.

0: Ποιο άσπρο.
1: Μου λέει, γιατί μου λέει έτσι, μου λέει, μήπως αυτό το μπλε μου λέει είναι με στέβια. Τι νερό με στέβια, ρε Τζίτζι. Νερό με στέβια. Ακούσαμε παιδιά και αυτό. Αυτά τα ακούτε μόνο εδώ.
0: Εδώ, από αυτό το σταθμό.
1: Λοιπόν, εγώ θεωρώ το παιχνιδάκι το σημερινό.
0: Κάτι έγινε τώρα εκεί. Για να δούμε.
1: Το παιχνιδάκι σημερινό θεωρώ ότι είναι το πιο κακό μας μέχρι τώρα όλου του Μουντιάλ. Δεν βλέπετε.
0: Και από την Ισπανία.
1: Ναι, ρε, και από την Ισπανία. Η Ισπανία κάνει και παιχνίδια ευκαιρίε. Κάνει και ευκαιρίε η Ισπανία.
0: Ωραία.
1: Πέραν δεν έχει μία φάση. Παιδιά δεν έχει μία φάση σε 33 λεπτά. Μπορεί να είναι και το χειρότερο μάτς που έχουμε δει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον το Μουντιάλ. Μπορεί σε 10 λεπτά να παίζουν μπαλάρα, ξέρω εγώ.
0: Ή μπορεί στο δεύτερο μήχο να γίνει 2-2-3-3. Ναι, να
1: μέχρι τώρα τουλάχιστον μιλάμε, δεν υπάρχει φάση, ρε φίλε. Τίποτα.
0: Μόνο στην αρχή.
1: Εδώ και τα σπήρε παραμάζωμα. Δεν γίνεται τίποτα αυτό, κύριε Γιατάρα. Α, έπεσε πάνω στον παίκτη, το δικό του έπεσε. Γιατί έδωσε φάουλ αυτό τώρα.
0: Δεν έπεσε φάουλ, έκοψε τη φάση.
1: Φάουλ δεν έδωσε. Γιατί όμως, εδώ και τα φωνάζουν. Φύγε του λέει. Μίλα, Τζίζι. Περίεργα, εγώ περιγράφω.
0: Δεν έχει δώσει φάουλ. Έχει κόψει τη φάση. Θα, πάει, θα πάει μπάλα πάλι στου κόμπου.
1: Κοίτα εδώ, αφού μεταξύ του. Πέναλτι ήταν. Τον κρέμισε τον παίκτη. Κοίτα εδώ τι του κάνε. Όχι, αυτό είναι προηγούμενη φάση. Εντάξει, τζατζάρισμα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα να συνδύσει.
0: Όχι, εντάξει, εγώ λέω ότι ήταν τζατζάρισμα, αλλά θα ελέγξει τις φάσεις στο βάρο για τις πιστεύω και τις δύο τώρα.
1: Ναι, για να τον να πάει στο βάρο.
0: Γιατί και ο άλλος τώρα τρακάρει μόνοι τους.
1: Τι λέει, όμο με όμο του λέει. Ψηλός ουγετής, ε.
0: Ο ουγετής είναι Σουηδός.
1: Θηρίο, ε, ψηλός.
0: Ναι, ψηλός, ναι. Ο ουγετής λοιπόν είναι Σουηδός.
1: Στο Χόλμια όπου είναι.
0: Είναι ο ιατητής λοιπόν του αγώνα, λέγεται Γκάλτε Ντέκερ. Σουηδία. Γκάλτε Ντέκερ. Σουηδία.
1: Ναι.
0: Είναι... Ενώ να πούμε ότι οι προπονητές είναι ο Κάρλος Κιρός και από την άλλη μεριά είναι ο γνωστός νομίζω Βασίλη Τόματς Κρίστεσεν.
1: Ο γνωστός προσφερειστής είναι αυτός.
0: Αυτός έπρεπε να είναι ρεφέ.
1: Δανός, ε.
0: Άμα είναι. Φίλε, δεν πάω το πει και ο μωμό.
1: Εντάξει, τι σου είπε ο μωμό, ρε φίλε. Του λέει σε κοντούλη και σε πήρε παραμάζεμα.
0: Ναι.
1: Να συντάξει
0: λοιπόν, είναι ο Τόμας Κρίστεσεν, πρέπει να είναι δανός.
1: Ο Τόμας Κρίστεσεν ήταν και αυτός που έκανε τα παραμύθια, ο παραμυθάς που λέγαμε.
0: Ναι. Αλλά βέβαια και ήταν αυτός που λέει ο Τόμας Κρίστεσεν, αλλά πρέπει να ήταν δανός προσφερειστής αυτός παλιός.
1: Μπορεί.
0: Γιατί είναι Σουηδός. Τώρα Σουηδία, Δανία.
1: Συμμαχία.
0: Συμμαχία.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν. Στην περιγραφή βρέχει πάντα εκεί στο Τορόντο.
0: Βρέχει, είπαμε, είναι αυτό που μαντέψαμε το πιο σίγουρο που ήταν ότι βρέχει.
1: Ναι, παιχνίδι μάπα, όταν λέμε μάπα.
0: Για να
1: δηλαδή, άμα είσαι σπίτι και έχει πέσει στον καναπέ, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κοιμηθεί τσίτσι, στο λέω εγώ.
0: Αλλά εγώ πιστεύω θα εξελιχθεί σε γκολ μετά.
1: Για να δούμε. Για να δούμε.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Δεν κάνουν φάσεις, φίλε, δεν κάνουν επιθέσεις ούτε μία ομάδα ούτε άλλη. Παιχνίδι κέντρου, λάθη πολλά. Πόσα που είναι γκολ. Εδώ κοίτα. Ξύλο πέφτει.
0: Κίτρινες όμως λίγες, ε.
1: Τίποτα. Εδώ κοίτα. Όλο ο πλάγιο μπαίνει. Πάει η μπάλα. Κύριε Τζίτζι, κύριε Μιχάλη.
0: Βέβαια, ναι.
1: Συνεχίζει την περιγραφή σου.
0: Συνεχίζουμε την περιγραφή. Να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι αυτό που σου είπα πριν. Έχω μείνει άφωνος. Κοίτα. Η ίδια εταιρεία έχει δύο διαφορετικές ετικέτες.
1: Ναι, ρε, φίλε, ετικέτα αλλάξαμε, δεν έβαλαν στέβια.
0: Ναι, αλλά γιατί και η Coca-Cola δεν αλλάζει ετικέτα.
1: Ναι, θα ρωτήσουμε τον Coca-Cola. Πάρε τηλέφωνο. Coca-Cola γιατί δεν αλλάζει ετικέτα.
0: Όχι, όταν αλλάζει είναι στέβια.
1: Έχει αλλάζει καπάκια όμως. Δεν πάει το νερό στέβια, ρε Τζίτζι. Το νερό δεν έχει μέσα γλυκά. Πώς το λένε.
0: Ένα ωραίο σουτ. Α, μάλλον παραλίγο πεσμένο κάτω ο τερματοφύλακας. Εδώ λέει.
1: Αλλάζει πάλι.
0: Α, φίλε, αυτό ο τερματοφύλακας είχε με γροθιές πριν.
1: Σίγκο του λέει. Σίγκο πάνω.
0: Σίγκο πάνω του λέει, αλλά. Μου έκανε φάουλ ο τερματοφυλάκας. Για να δούμε τη φάση. Όχι, ρε φίλε, δεν σου έκανε φάουλ, εσύ του κάνε. Τέλο πάντων, όποιο και να έκανε σουτ έγινε, πέρασε η μπάλα ξυστά το δοκάρι όμω. Έκανε τι ωραίο σουτ. Δεν ήταν και άσχημο, φίλε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με στο τέρμα. Αλλά νερό στέβια δεν έχω δει, όπω το πε.
1: Πού να δει, δεν βάλουμε στο νερό στέβια, ρε.
0: Γίνεται αυτό, ε.
1: Τι θα γίνει γλυκό τώρα, θα γίνει το νερό γλυκό.
0: Θα γίνει το νερό γλυκό, ναι.
1: Τρέλα κουβαλάει. Λοιπόν, συνεχίζει ο Τζίτζι να περιγράφει αυτό που βλέπει εδώ πέρα τώρα.
0: Σήμερα δεν βλέπω και πολύ καλό αγώνα μέχρι τώρα. Είμαι παράξενος αγώνας, ε.
1: Θα πας σε περιγραφές, θα άρχισε το κινητό τώρα.
0: Όχι, κάτσε ένα λεπτό να
1: βρει. Δεν γίνεται δουλειά, παιδιά, εντάξει.
0: Μισό λεπτό έχει,
1: Παιδιά...
0: Έχει κολλήσει και το κινητό, Βασίλη.
1: Τώρα. Τι δουλειά έχει με την περιγραφή.
0: Μήπως και να το ξεκολλήσεις.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Μου έχει βγει ένα σημαδάκι εδώ και μου δείχνει.
1: Ο φίλος ο Νίκος Μπλάρα λέει σήμερα ότι ζήτησε απαράδεκτο, δεν περιγράφει καθόλου. Ασχολείται με το κινητό. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνω τώρα.
0: Δεν έχω περιγράψει ένα λεπτάκι. Δεν μπορώ να φτιάξω το κινητό.
1: Άστο το κινητό, το χρειάζεται το κινητό τώρα.
0: Μα κόλλησε.
1: Ασχόλησε. Να κάνουμε τώρα. Περιγραφή κάνει στο αγώνα, έτσι άλλαγε στο. Όταν ήσουν. Να πα στον τελικό, να πει στο τσαπαλιάρι κόλλησε το κινητό, δεν περιγράφω άλλο.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τότε.
0: Θα περιγράφουμε κανονικά. Λοιπόν, η μπάλα βρίσκεται πάλι πίσω στην άμυνα της ομάδας του Παναμά, της εθνικής ομάδας του Παναμά. Γιατί ο Παναμάς, είπαμε, πρώτα, το που έχω παρατηρήσει, πρώτα κοιτάει την άμυνα.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει σιγά σιγά διστακτικά μπροστά. Βέβαια, εγώ έτσι όπως έχω δει το μάτς, Βασίλη, πιο εύκολα είναι να πετύχει ένα γκολ ο Παναμάς. Ε, το έχεις παρατηρήσει.
1: Εντάξει, ναι. Okay.
0: Την μπαίνει συνέχεια στην περιοχή. Να, τώρα φεύγει. Έφυγε το έξτρεμ μόνο στην κατανομή. Τρέχει, αλλά προλαβαίνει. Δεν το κάνει τον τερματοφύλακα. Όμως δεν έχει τερμα. Δεν έχει και η μπάλα. Ό,τι έγινε χωρίς τερματοφύλακα ήταν. Ο τερματοφύλακας έκανε επέμβαση, αλλά η μπάλα πήγε στον άλλο δεξιμπάκ που έκανε σέντρα. Χωρίς τερμα, αλλά πρόλαβε όμως ο αμυντικός και έβγαιξε. Τώρα νέα σέντρα για να δούμε. Ο αμυντικός βγάζει κόρνερ. Είναι σκληρή, δεν βγαίνει εύκολα κόρνερ. Πάει να φύγει μπροστά η Γκάνα. Τώρα 2-1 αποκλείεται. Σε ντουιτσάκι ο φίλος εκεί δεν υπάρχει περίπτωση. Για να δούμε. Τι, όχι, παίξε λέω γιατί δεν τα δίνει κιόλα. Τώρα είπα ένα πλαγιό. Α δούμε την προηγούμενη φάση που ήταν αυτό.
1: Γρήγορο, ε.
0: Ναι, μπορούσε να έχει μπει γκολ τώρα. Τώρα εδώ ήταν αδίκηση μπάλα, εδώ να βγαίνει. Εδώ εντάξει, βγήκε ο τερματοφύλακας. Δεν υπήρχε φυσάρι καταρχήν.
1: Όχι.
0: Σε πρώτη φάση. Και μετά για να δούμε. Λάθος τερματοφύλακας, ε. Ούτε έπιασε ούτε τίποτα.
1: Βγήκε γρήγορα όμως.
0: Ναι, αλλά μετά πήγε μπάλα στον άλλον. Ναι. Με τη σέντρα που έκανε δεν του βγήκε το. Έχασε και ευκαιρία, μπορεί να αυτό όντως είναι ευκαιρία για τον Παναμά. Γιατί μετά έγινε η φάση, με αυτό έγινε ευκαιρία, αλλά πρόλαβε η Γκάνα και έδιωξε στην αντεπίθεση. Για να δούμε λοιπόν τώρα η Γκάνα, που από ό,τι βλέπω ο Βασίλη Γκάνα παίζει λίγο επιφυλακτικά, ε. Φοβάται τον Παναμά όπως θα. Να πούμε ότι ο Παναμάς και στα φιλικά είχε και βύσει 3-2 την Αυστραλία και 2-1 τη Γερμανία, Βασίλη.
1: Α, Παναμέζες.
0: Και αυτός κόσμο. Εντάξει, είναι και νομίζω γιατί και η Αμερική είναι κοντά, ε.
1: Ναι, πλά είναι. Ένα σιγάρο δρόμο.
0: Για να δούμε λοιπόν. Στο 40-0-0. Φάσεις λίγες, ε.
1: Τίποτα, καμία φάση. Μια φάση ψηλοφάση.
0: Μια φάση ψηλοφάση. Και να λέμε και την αλήθεια, η Γκάνα έχει 0 ευκαιρίες. Ο Παναμάς 3 επιθέσεις έχει κάνει. 2 προς το τέρμα.
1: Ευκαιρία, εντάξει, λίγες.
0: Η Γκάνα καμία. Για να δούμε όμως ο Παναμάς πάλι. Με αυτό το γρήγορο εκεί το κουντούλι. Είναι έξω την περιοχή πάλι. Κάτι σκαλώνει τώρα, αυτός από εδώ το 7. Αν θα περάσει, άμα καταφέρει και περάσει, είναι ευαγή.
1: Α, καλά.
0: Δεν καταφέρει να περάσει. Είναι λίγο παιχνιδάκι, ναι, όπως το λες.
1: Ωραία, μια και δεν έχουμε τίποτα, να πούμε το δωράκι μας. Τα δύο δωράκια για τους σταθμούς, για τους φίλους και τις φίλες. Τρεις ημέρες, δύο για ιντερεύσεις στο παραδοσιακό κλαδίδικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Σελεμεντέ. Εκεί θα έχει φαγητό, ένα δείπνο και ένα γεύμα. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού σας χαρίζει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί θα πάρετε και ένα δωράκι από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο, που είναι εδώ στο Ήλιο, Αγίου Νικολάου 67, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνο στο Viper του σταθμού. Το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπέζι για τέσσερα, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Και εδώ χρειάζεται μήνυμα στο Viper του σταθμού με όνομα και επώνυμο, τη λέξη Κοράλι ή τη λέξη Σύφνος, ό,τι θέλετε, ό,τι προτιμάτε. Η κλήρωση θα γίνει Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη το πρωί 9-10 με τον Γιώργο Γεωργιάκη και τον Πάνο Πουναρά στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
0: Έχουμε ένα τραυματισμό, Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη, γράφε. Γράφε, Στρατάκι, γράφε σήμερα. Γράφε
0: και
1: σήμερα δίνει σόου.
0: Σήμερα δίνει. Α, περίμενε, όπα τώρα. Εδώ υπάρχει θέμα. Έπεσε, πω. Δεν θα συνεχίσει ο παίκτης, σίγουρα. Για να δούμε.
1: Όχι, θερίο.
0: Έχει βγει όμως.
1: Ποιος όμως, σηκώθηκε πάνω κατευθείαν.
0: Δεν θα συνεχίσει. Τώρα, όχι, να, το ετοιμάζει αλλαγή. Τώρα, το ετοιμάζει να αλλαγεί το τερματοφύλακα. Δεν μπορεί.
1: Όχι όμως, το πόδι, κάτι με το πόδι.
0: Ναι, έχει. Να.
1: Να, θερίο αυτός, καταλαβαίνει.
0: Όχι, να φεύγει.
1: Πού να πάει.
0: Έφυγε, πάει, βγήκε, μπαίνει ο άλλος. Αλλαγή λοιπόν τερματοφύλακα έπεσε μέσα, Τζιτζή. Ο Τζιτζή. Λοιπόν, κύριε Στρατάκη, για να ξέρει πόσα χρόνια μπροστά το ποδόσφαιρο είμαι. Είπα ότι έτσι πως έπεσε ο τερματοφύλακας στον αέρα τώρα πριν 10 δευτερόλεπτα στον Βασίλη, τον είπα και Βαγγέλη, τον ναι. Βασίλη, αλλά συνεχίζει όμως το θερίο.
1: Α, την πάτησε εσύ.
0: Είπα, Πάντως φαίνεται ότι ενοχλείται. Πρέπει να του βγει και όμως.
1: Ενοχλείται, λέει και ο αντίπας, ένα τραγούδι.
0: Ναι, εγώ πίστευα ότι θα γίνει αλλαγή, Βασίλη. Γιατί ήτανε, του είχε βγει όμως. Το είδες του.
1: Πρέπει να πάει 45. Λέει, άνταξε λιγάκι.
0: Ναι.
1: Μην χάσουμε την αλλαγή του, λέει, άνταξε λιγάκι. Μήπως γίνεις καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ κοίτα, μην πέφτει ξύλο, ρε.
0: Βαράει πολύ.
1: Ξύλο πέφτει, αλλά δεν έχει κάρτες. Αφήνει το στούλιο μακάρισμα για τη.
0: Μόνο μία.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω τώρα ότι αυτό ο τερματοφύλακα του βγήκε όμως. Το ξαναβάλανε τον νόμο, γιατί βγαίνει συνήθως οι ποδοσφαιριστές, ξαναμπήκε, αλλά είναι αυτό που λες. Για να δούμε όμως τώρα. Έξω την περιοχή πάλι ο Παλαμάς. Λογήθηκε χαμός, για να δούμε. Ωραία, μάνα μου. Εδώ θα γίνει μάχη. Παίξε.
1: Μιλάμε για.
0: Τρεις κίτρινοι κάτω, ένας κόκκινος.
1: Μιλάμε για ξύλο, ε.
0: Δεν θέλει να δείξει κάτι στο βιατή.
1: Τίποτα. Σου λέει παίχτε εκεί. Ναι. Σκοτωθείτε.
0: Εγώ πιστεύω, Βασίλη, ή κρατάει για το ημίχρονο να τον δει ο γιατρός. Ναι. Αν είναι καλά για να συνεχίσει, θα τον κάνει στο ημίχρονο αλλαγή, έτσι,
1: ναι. Ναι.
0: Γιατί τώρα του έχει βγει όμως, κακά τα ψέματα, του βγει όμως τερματοφυλακά. Γιατί
1: το βάλανε όμως.
0: Πήγε και του έκανε έτσι όλο. Κοιτά, ο γιατρός, κοιτά. Την ώρα που έλεγε στα δωράκια, εσύ του βάλαγε τον νόμο να μπει.
1: Α, ναι.
0: Το έβαλε, αλλά δεν νομίζω να συνεχίσει παρέα. Γιατί με ένα δεύτερο το ίδιο.
1: Να φύγει, του... πάει αλλού όμως. Πάει σε άλλο σπίτι.
0: Καταλάβεις αυτό. Όπως λέει ο Σεφτελής, ήρθε μια γύριση τρίχαλη που είχε πάει τέτοια ώρα. Για να δούμε. Στην τρίχαλη. Έτσι είπε. Σε μένα αυτό. Για να δούμε όμως την κάνα τώρα που φεύγει προς τα εγκάνα. Είναι πολύ γρήγορη.
1: Βάνε κόρδες, το λέω.
0: Για να δούμε τώρα. Και... για να δούμε. Ο Κοντούλης είναι γρήγορος αυτός. Σουτ.
1: Εδώ κοίτα.
0: Αμάν. Αμάν, φίλε μου, αυτό το σουτ που έκανες. Τι τσάμπα χτυπιέσαι και κάνεις. Αυτό ήταν σουτ. Αν είχε διευθυντικά τέρματα δίπλα, μπορεί. Δεν ήταν καλό. Ήταν το ένα από τα χειρότερα σουτ. Η χειρότερη επιλογή που είσαι να κάνει έξω την περιοχή ο παίκτη. Δεν είπε και ψάιτ. Όχι, βέβαια, εντάξει.
1: Όχι.
0: Δεν είχε ψάιτ εδώ. Ούτε εδώ. Ούτε εδώ, βέβαια. Καλά, ούτε εδώ.
1: Καλύπτει.
0: Βγάλει του είναι δύο. Πέντε λεπτά καθυστέρηση.
1: Ναι, γιατί έχει το cool break. Ναι. Πάντα πέντε.
0: Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ο τερματοφύλακας δεν θα συνεχίσει το δεύτερο. Λέω η γνώμη μου για να δούμε. Γιατί του είχε βγει όμως και δύσκολα. Αλλά για να δούμε, γιατί βλέπω τον Παλαμά πολύ δυνατό. Και ένα μα είχε πει τι μα είχε πει, ότι είχε παίξει και διπλό. Να κερδίσει Παλαμά.
1: Βασίλη, είχε διπλό και άσου. Αλλά θέλει όμως να γίνει ο γκολ και over 2,5.
0: Α, έχει πάει σε πολλά σημεία.
1: Εντάξει, δύσκολο.
0: Και ήταν και το διπλό πλήρωνε.
1: Ναι, αλλά δύσκολο. 8 απόδοση έβγαινε. Έχει παίξει 5 ευρώ, πάλι 40. Αλλά δύσκολο, πολύ κύριε Τζίτσι. Δεν κουνιέται φίλο τώρα εκεί πέρα. Κακό παιχνίδι. Το χειρότερο του Μουντιάλ μέχρι τώρα που έχω δει εγώ τουλάχιστον.
0: Για να δούμε όμως.
1: Το Ιράν Νέα Ζηλανδία ήταν παιχνιδάρα το 2-2. Αυτό είναι μάπα. Θα δούμε το δεύτερο. Μικρό εδώ κοίτα. Το σφίριξε.
0: Δεν δίνει κίτρινη όμως.
1: Όχι, δεν δίνει.
0: Δεν δίνει. Μία έχει δώσει.
1: Σ' άκουσε φαίνεται. Έχει παίξει εσύ. Γι' αυτό το άκουσε.
0: Τρεις κίτρινες έχω παίξει εγώ στον αγώνα.
1: Ναι.
0: Τρεις κίτρινες και 6 κόρνερ, φίλε. Και δεν έχει χτυπηθεί κανένα. Βέβαια δεν ξέρει τι θα γίνει στο δεύτερο.
1: Ναι, εντάξει, κόρνε.
0: Υπάρχει μια περίπτωση να κερδιθούν και 7 κόρνε. Στο δεύτερο θα βγει και 3 κίτρινε. Και να μπορεί και κόρνε.
1: Κόρνε μπορεί να είναι, φίλε, σε μια φάση θα γίνουν 3.
0: Ναι.
1: Από κόρνε, κόρνε, από κόρνε, κόρνε, πάλι συνέχεια.
0: Ναι, αλλά εγώ την περίμενα λίγο καλύτερη την κάνανε, φίλε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πιο καλή χώρα, πιο ποδοσφαιρική χώρα. Ε?
1: Πιο πολύ να είναι αυτή η δρομή. Στην Ολυμπιάδα παίρνουν μετάλλια σε μεγάλε μακρινέ αποστάσει.
0: Για να δούμε όμω τώρα τον Παναμά που κατεβαίνει πάλι. Αριστερά. Περνάει έναν. Δύο. Τον έριξε βέβαια φάουλ. Όχι, παίζεται. Του λέει σήκω, του λέει ο βιατής. Είναι ο Δανός ο βιατής. Ο Σουηδός βιατής είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολα φάουλ. Έξω την περιοχή. Τώρα αλλάζει την μπάλα η ομάδα του Γκάνας. Α, με την Γκάνα τώρα τι θα γίνει. Να την επίθεση. Περιγράφουμε εδώ τον αγώνα. Έτσι είναι. Αν και ο αγώνας είναι και τόσο καλός. Ε. Και βαλιά πίσω. Και πάμε... να πούμε και την καλημέρα μας στο Γιάννη, στον Κώστα, στην Αθηνά. Γιατί στέλνουν μηνύματα συνέχεια. Να δούμε, Βασίλη, τι θα γίνει. Ε?
1: Πάρε το πάνω σου. Εσύ κάνεις δουλειά που μάθω τώρα. Πάμε, περιγραφή κάνεις.
0: Περιγραφή.
1: Με να τελειώσει το ημίχρονο. Δεν μιλάω καθόλου.
0: Α, περίμενε, εσύ στον κόλμο μόνο.
1: Γιατί γράφει ο Στρατάκης τώρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε και οι δύο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Κάνει τη φωνή σου μόνο.
0: Ο Στρατάκης.
1: Πώς θα κάνει βίντεο.
0: Πολύ ωραία.
1: Το κινητό κοιτάει, παιδιά.
0: Μήνυμα για εφή μου.
1: Τελείωνε, βρε, το κάνει περιγραφή.
0: Για να δούμε τώρα η Γκάνα στην επίθεση. Όταν κλέβει η Γκάνα την μπάλα, κάνει κάποιες επιθέσεις, αλλά δεν μπορεί μέσα στην περιοχή να μπει. Για να δούμε όμως τώρα. Την πάνε εκεί στο πλάγιο, κατάλαβε. Εκεί στο πλάγιο βαράνε οι άλλοι πολύ. Όπου βρίσκεται ο άλλος με φορά και ο άλλος. Και σέντρα έχει βγει μπαλά. Out. Το μόνο που καταφέρανε, out.
1: Μπαλά τα κινητά, ρωτήσει, μιλάμε χαμός.
0: Καμός του καμού. Τα μαύρα αστέρια λοιπόν η Γκάνα. Που είχε βγει,
1: όλη μπαλά.
0: Τα μαύρα αστέρια η Γκάνα προσπαθεί, κάνει προσπάθειες. Για να δούμε τα τελευταία δύο λεπτά που έχουν απομείνει το αγώνα για το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στην Γκάνα και στον Παναμά 0-0. Αυτό που λέει ο Βασίλης, εντάξει, δεν έχει πολλές φάσεις, αλλά είναι πολύ δυνατό παιχνίδι, αλλά δεν δίνει και κίτρινες.
1: Τίποτα δεν δίνει.
0: Τίποτα και. Μπορεί να είναι όντως το χειρότερο του Μουντιάλ,
1: Μέχρι τώρα ναι.
0: Ή ήταν εκείνο του κατά σκοτία.
1: Μια χαρά ήταν κατά, κάναν και ευκαιρίες και τα Ριανή. Γίνανε και 5 φάσεις, 6. Πέρα να γίνει μια φάση, έτσι. 45 λεπτά, 48.
0: Ναι. Κάτσε όμως γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά,
1: Εντάξει, θα έχουν το δεύτερο μήχρονο, αλλά το μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι το χειρότερο μάτς που έχουμε δει στο Μουντιάλ.
0: Παίζουν πιο πολύ αυτοί οι δύο ομάδες με τη δύναμη. Αυτές οι δύο χώρες παίζουν, φαίνεται, με τη δύναμη και πολύ στο κέντρο, έτσι,
1: ναι.
0: Και λίγο προς. Δεν είναι πολύ τεχνικές ομάδες να βάλουν γκολ, τώρα είδες η Αγγλία με τη Κροατία τεχνικές. Κοίτα, 4-2. Τι άλλο θες, 6 γκολ, έτσι, ναι. Αυτές παίζουν πολύ με δύναμη. Αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να γίνει.
1: Για να δούμε, τι μπορεί να
0: γίνει. Για να δούμε τώρα την Γκάνα στην επίθεση. Στριφογυρίζει μόνο στο Κοτσιδάκιας. Έξω την περιοχή το 11. Καλά, τα 11. Φάουλ. Για να δούμε. Φάουλ ή πλαγίο.
1: Τι είναι, δεν ζημιλά.
0: Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Περίμενε. Έχει δώσει φάουλ ή. Οχ. Φίλε, φάουλ είναι εδώ. Να δούμε λοιπόν τι κάνει στην περιοχή. Να χτυπηθεί το φάουλ. Γιατί οι Γκανέζοι είναι και πονηροί στο τέλος του ημιχρόνου. Μπορεί και βύση φάουλ. Ο καιρός δεν βρέχει τώρα. Βασίλη δείχνει, έχει σταματήσει. Οι Γκανέζοι είναι έξω την περιοχή, έτοιμοι να χτυπήσουν ένα φάουλ όπως κατεβαίνει δεξιά, όπως ανεβαίνει αριστερά.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Ο πανεμοδόδρομος δεν μπορεί να ανέβει, όμως μόνο κατέβει.
0: Μόνο κατέβει. Να δούμε οι Γκανέζοι πίσω από το τέρμα που, για την εστία που βρίσκεται η επαυή του Παναμά. Διάφοροι, ανακατεμένοι, κίτρινη κόκκινη. Για να δούμε, θα χτυπηθεί το φάουλ, γιατί κοιτάει, τι κοιτάει, γιατί στα παπούτσα. Δεν αφήνει του άνθρωπου να χτυπήσει το φάουλ, για να γίνεται το φάουλ. Διώχνει όμως ένας, ξαναδιώχνει ένας δεύτερος, τώρα όμως γίνεται μια σέντρα. Αλλά αυτή η σέντρα, να. Και ο άλλος, επειδή φέλανε την μπάλα οι οπαδοί του Παναμά, του σκρούτσε πάνω. Είδες τώρα, τι ωραία φάση,
1: Του έδωσε
0: την μπάλα. Ο Παναμέζος σου λέει 5 και 25 είναι, έληξε την μπάλα και φύγανε κιόλας. Έληξε και η μπάλα, όχι.
1: Ελευθερίο.
0: Τώρα είπαμε έληξε η μπάλα ή το ημίχρονο.
1: Έληξε η μπάλα.
0: Ξέρουμε και η μπάλα και η στρατάκι.
1: Έληξε το ημίχρονο.
0: Ναι, το μεταξύ η μπάλα που είναι.
1: Στο κερκίδα, την πήρε αυτό.
0: Τέλος, πάει η μπάλα.
1: Πάει στο Παναμά.
0: Έληξε λοιπόν το ημίχρονο. Όχι, όχι η μπάλα, το ημίχρονο. Να πούμε συνολικά τώρα τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Παναμάς λοιπόν έχει κάνει 3-4 ευκαιρίες. Για να λέμε και την αλήθεια για το σταυρό το δίκαιο. 4-2 προς το τέρμα, κατοχή είναι 64-35, 64-36, η Γκάνα μία. Από μία κίτρινη έχει μόνο ο Παναμάς και βέβαια το πρωτόγνωστο που δεν έχει ξαναγίνει στο παγκόσμιο κύπελλο ποτέ, να μην έχει κυβηθεί ένα κόρνερ στο πρώτο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν θυμάμαι παγκόσμιο να μην κυβήθηκε κόρνερ. Ένα από τις δύο ομάδες, έτσι,
1: ναι.
0: Δεν έχει κερδιθεί κόρνερ. Για να δούμε γιατί μας επιφυλάσσει ακόμα αυτό το παιχνίδι. Είναι 45 λεπτά αγώνας ακόμα στις τις καθυστερήσεις που πάει 50 λεπτά. Μήπως έχουμε γκολ στο δεύτερο μήχρονο, έτσι, ναι.
1: Ο Γιώργος θα είναι μήμα. Γεια σου Βασίλη, φοβερός ο Τζίτζης στη μετάδοση. Όχι σαν την ΕΡΤ που νίκιασε τους δημοσιογράφους να μεταδώσουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Και ο Σπυρόπουλος χτες έλεγε τρεις λέξεις σε τρία λεπτά. Σαν αριστερός ψάλτης έκανε μετάδοση. Εντάξει, η ΕΡΤ δεν έχει πολλούς, έπρεπε να νοικιάσει, αλλά. Εντάξει, εγώ έχω παράπονο γιατί δεν νίκιασε και το Μιχάλη τον Τζίτζι.
0: Α, ναι.
1: Εντάξει, έκανε προτάσεις, καλά έκανε και πήρε παιδιά να μεταδώσει στους αγώνες παιδιά που έχουν μια εμπειρία. Αλλά γιατί όμως, κυρία ΕΡΤ, που σε πληρώνουμε κιόλας εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες, δεν είπες και στον κύριο Τζίτζι να μεταδώσει κάποια παιχνίδια. Γιατί. Δεν κατάλαβα. Φάε τώρα που κλείνουν την τηλεόραση όλοι και ακούνε τον Τζίτζι. Καλά να πάθεις, κυρία ΕΡΤ. Ναι. Πίσω τον χάναμε εμείς από το ραδιόφωνο να πήγαινε στην Αμερική ή στον Καναδά. Να τον χάναμε εμείς. Εντάξει, δεν πειράζει να κάνουμε. Θα ήταν ένα βήμα παραπάνω για την καριέρα του κυρίου Τζίτζι. Θα μας έπαιρνε την από εκεί, μας έδινε ρεπορτάζ.
0: Ένας,
1: τα βράδια.
0: Ένας κύριος με ρωτάει.
1: Το εκείνο απόγευμα.
0: Ναι, ένας
1: ξύπνιος.
0: Θα μπορεί να μας πάρει ο Καναδάς τώρα. Ελένη, το Πιτάλιο ακούει.
1: Το Πιτάλιο είναι κοντά στον Καναδά.
0: Ο Βασιλάκης έχει χαθεί.
1: Ποιο Βασιλάκης. Έφυγε ο Καλλιτέχνης, είναι παντρεμένο τώρα.
0: Παντρεύτε. Ωραία. Και ο φίλος μας από τον Καναδά μου ακούει, μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο.
1: Παιδιά, αυτό με την ΕΡΤ ότι. Εντάξει. Δεν κατάλαβα γιατί δεν φώναξε τον Τζίτζι να κάνει περιγραφές. Τι παραπάνω έχει ο Σπυρόπουλος, τι παραπάνω έχουν οι υπόλοιποι. Είπε ο Σπυρόπουλος ποτέ στην περιγραφή του το King Kong ήταν από την Kong Kong, από τον Τονγκό.
0: Οι γονείς και οι πατέρας. Μάνα και ο πατέρας.
1: Το είπε κανείς αυτό.
0: Ποτέ. Εντάξει. Γιατί είπε ότι λύγει η μπάλα. Εμίχνο.
1: Είπε ποτέ ο κανένας κάτω από τα δοκάρια, κάτω από τα καράβια.
0: Ποτέ.
1: Ο μαδοφύλακας είναι κάτω από τα καράβια.
0: Ποτέ.
1: Ναυτικός δηλαδή.
0: Γιατί είπε ο.
1: Ο Αλέξης Σπυρόπουλος, ο φίλος μου.
0: Ναι. Γιατί είπε κανένας 11 φορά πορτοκαλί.
1: Κανεί δεν παίρνει τα λεφτά. Τα λένε. Ο παίχτη πήρε την μπάλα με έωσε. Και εκεί φάουλ αυτό. Δεν λένε πράγματα που να μαθαίνουμε.
0: Όχι. Ούτε λένε ότι έληξε η μπάλα αντί το ημίχρονο.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια η μπάλα τώρα χάθηκε, έτσι, ναι.
1: Ούτε ο Godbusters που είπε.
0: Godbusters είναι ο. Ναι, ο
1: ψηλό. Μοιάζει με το.
0: Ναι.
1: Με το αυτό που παίζει στη σειρά.
0: Αυτό ήταν ο πρόεδρο του, του Παναμά.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Αλλά...
1: Ναι, το έδειξα τον κύριε Μπιλά, το έδειξα το εξώφυλλο του Τζίτζι, θα ανέβει τις επόμενες μέρες. Αλλά δεν τα είπαν αυτά, τα είπαν ότι είπε ο Αλέξη κάποια άλλη speaker, πέστε μου ότι παίζει σήμερα, έπαιζε το μεσημέρι Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό. Το Κονγκό είναι η χώρα που γεννήθηκε ο King Kong. Ποιος το είπε αυτό? Πέστε μου, κανείς.
0: Γιατί με το ξέρουνε.
1: Καλημέρα Βασίλη, λέει ο φίλος ο Μάνος. Καλά χτες με τη μετάδοση στο... Καλά χτες με τη μετάδοση σκοτεύουμε να κοιμηθούμε από τον ανούρισμα. Μάνος από Νέα Σμήνη. Λέω Μάνος από την τηλεόραση, κατάλαβες. Κλείσει την τηλεόραση κύριε Μάνο και βάλε τον Τζίτζι. Μάνο τώρα, εντάξει, τα λέω εγώ τώρα. Είναι που είναι το παιχνίδι μάπα, καταλαβαίνω τι γίνεται. Βάλε Τζίτζι εδώ πέρα, τουλάχιστον να έχεις κάτι να ακούς. Πάμε διάλειμμα.